0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

το έταξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αγγίγμα σου δουλά κατρακύλησα. Και από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Και όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Και έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι.

Μα λαθήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ημέρα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μα εγώ έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για να βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Περνάς και ανάβουν φως μου οι βιτρίνες. Ανάβει και το πάθος μου τρελό. Στριγλίζουν γύρω κλάξον και σιρήνες. Μα εσύ ποτέ

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Quiz σήμερα, Μπάμπη. Με τι ξεκινήσαμε?
1: Με όπερα.
0: Και με ποια φωνή?
1: Με τη Μαρία Κάλλας.
0: Και με ποιο συνθέτη?
1: Τον Νικολόπουλο. Ή τον Ζαμπέτα.
0: Όχι, τον Σαμπάνι.
1: Για πες.
0: Φυσικά με τον αγαπημένο μου που θα γελάς πάλι.
1: Για πες.
0: Τζάκομο Πουτσίνι. Έχουμε και στη συνέχεια.
1: Σου άρεσαν αυτά πάντοτε του Πουτσίνι.
0: Και μας σχολιάζει εδώ πέρα στα αυτιά, στα ακουστικά, ο κύριος Ανδρέας με το που τα ακούει. Τι είναι αυτά λέει, που ξεκινάμε σήμερα? Να σου μας μάλωσε.
1: Όχι, εγώ ήθελα να σου πω. Άστονα.
0: Ναι.
1: Άστον τον Ανδρέα και τα λοιπά. Με αγάπη τα λέει. Θέλω να πω ότι, ρε φίλε μου, δηλαδή με αυτές τις επιλογές που εγώ δεν είμαι και αντίθετος, δηλαδή αυτή η σημερινή μου άρεσε, μου αρέσουν οι ανατροπές. Περιμένεις όταν τον ξανακούσουμε τον Αργύρη, το Δούμπλατζι, θα ξαναστείλει μήνυμα.
0: Φυσικά.
1: Θα μας ακούσει.
0: Φυσικά.
1: Εγώ το βλέπω ότι σιγά σιγά αραιώνει, σαν να μας έδωσε το χρόνο εκείνο να παίξουμε τα κομμάτια που θέλει και σιγά σιγά απομακρύνεται. Αργύρη, αν ακούς, στείλε τουλάχιστον ένα μήνυμα ή ένα γράμμα, ρε παιδάκι μου, κάτι.
0: Πρώτον, δίνεις κακές συμβουλές προς τον κόσμο, προς τους φίλους μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τι συμβουλές,
0: δεύτερον, δεν ξέρεις ότι τον Αργύρη τον αρέσουν οι προκλήσεις.
1: Ναι.
0: Και τρίτον, και να θέλει να φύγει, δεν θα το κάνει, γιατί κάτι τον δένει μαζί μου. Ξέρει εκείνος.
1: Σαν απειλή ακούστηκε.
0: Ξέρει εκείνος.
1: Νάτος. Άστα, λέει ο Αργύρης.
0: Ξέρει εκείνος.
1: Γεια σου, ρε ήρωα της
0: ναι, αλλά η Μαρία
1: ραδιοφωνικής
0: ακρόασης. Πήγαινε και στα μπουζούκια. Άκουγε και Ζαμπέτα. Την πήγαιναν, τη γυρνούσανε τότε με τον Ωνάση όταν τριγυρνούσε. Δεν το πήρε τελικά το κορίτσι ο Ωνάσης. Την πούλησε κάνα δυο φορές. Έφυγε εκείνη από τη μελαγχολία της. Μία μέρα σαν σήμερα. Θα το δούμε στο σαν σήμερα, αλλά θα το πούμε κιόλας, γιατί τιμητικά ξεκινήσαμε και μάλιστα με μία από τις πιο ωραίες μελωδίες της όπερας. Ξέρεις, άμα ακούσεις, ήταν μία εποχή που άκουγα πολύ όπερα. Και πρόσεξε.
1: Αυτό πάντως το συγκεκριμένο κομμάτι, να ξέρεις,
0: Ομοίο Μπαμπίνο Κάρο. Ναι.
1: Το έχω ακούσει και από Λιόλιου. Το λέει καταπληκτικά.
0: Ναι, τώρα...
1: Η Ελληνίδου δεν ξέρω. Λέει ο Αργύρης ότι έχει και αυτή τις δυνατότητες, αλλά την έχω ακούσει μόνο από τη.
0: Δεν ξέρω, δεν μας είπε ο Αργύρης άμα πήγε τελευταία μέρα της έκθεσης που ήταν η Ελληνίδου. Αλλά είχαν σφίξει τα κρύα και δεν ξέρω.
1: Α, τα γάλατα νόμιζα το
0: λέει. Ναι.
1: Έσφιξαν τα γάλατα.
0: Λοιπόν.
1: Λέγαμε για την Μαρία Κάλλας.
0: Μια καταπληκτική μελωδία. Και έχουμε και στη συνέχεια, έχουμε να ακούσουμε κι άλλο. Ήταν μια εποχή της ζωής μου που άκουγα τζαζ, άκουγα βαρύ ροκ, άκουγα Μητροπάνο και άκουγα και όπερα. Έτσι.
1: Ναι. Ήταν τότε που χρειάστηκε να νοσηλευτείς για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Στη φωλιά του κούκου. Καλημέρα από τη φωλιά του κούκου. Εδώ η πόλη ξύπνησε. Η φωλιά του κούκου είναι 102 και εμείς είμαστε το παλάτι της φωλιάς.
1: Το παλάτι της φωτιάς. Της φωλιάς, όχι της φωτιάς. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Βλέπετε, εδώ είναι πολύ ανατρεπτικά τα πράγματα. Εδώ να συντονίζεστε. Σίγουρα θα ξυπνήσετε με διάθεση. Αυτό μπορούμε να το εγγυηθούμε. Ακόμα και όταν είναι βαριά ή δεν είναι η ειδησιογραφία, εμείς φροντίζουμε με έναν ξεχωριστό τρόπο, ακόμα και με όπερα, να σας λέμε την καλημέρα μας εδώ στον 102.
0: Πρόσεξε το μεταξύ. Στο έλεγα πριν 5 λεπτά, δεν στο έλεγα, ότι δεν έχω καθόλου καλή διάθεση, ότι είμαι πολύ έτσι μαυρισμένη η ψυχή μου από διάφορα πράγματα. Αλλά πώς εδώ πέρα με τα σχόλιά σας για την Κάλλας και την όπερα μαζί με τον Αργύρη και τον Ανδρέα καταφέρατε και μου φτιάξετε το κέφι, διότι κατά τα άλλα, Μπάμπη,
1: ναι,
0: σκεφτόμουν χθες, παρά τα όσα κουβεντιάσαμε με τον κύριο Ρεφανίδη,
1: ναι,
0: βλέπω καινούργιες προειδοποίησεις για το AI, ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα γίνει η συντέλεια του κόσμου.
1: Η συντέλεια μπορεί να μην γίνει, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να χάσουμε τον έλεγχο αυτού του πλανήτη.
0: Βλέπω τις ειδήσεις που έρχονται από Σαουδική Αραβία, ότι ακυρώνει, πέρα από όλα όσα ξέραμε, ότι άρχισε να ακυρώνει μεγάλες παραγγελίες.
1: Τις πηγαίνει πιο πίσω, αυτό διαβάζω.
0: Ναι,
1: σε ευρωπαϊκά λιμάνια.
0: Ναι, σε μεγάλα δηληστήρια βασικά, δια των λιμανιών φυσικά. Μεγάλες ακυρώσεις πετρελαίου, που αυτό ξέρεις τώρα στο έμπα του φθινοπόρου πόσα μας υποδηλώνει για το χειμώνα που έρχεται.
1: Ναι.
0: Και νομίζω πρέπει να ακούσουμε και το τραγούδι του Σαββόπουλου. Άμα, λέει, τον, άμα τον περάσουμε τούτο το χειμώνα, πώς το έλεγε, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, το έχουμε ξαναπεί βέβαια.
0: Ναι.
1: Σε αυτόν εδώ τον τόπο, τα προηγούμενα χρόνια το έχουμε ξαναπεί, να βγάλουμε αυτό το χειμώνα και βλέπουμε.
0: Ότι μπαίνει ένα ζωφερό σκηνικό. Απ' την άλλη, ναι, τα φασιστικά στοιχεία ξαναξεδιπλώνονται με ευθύνη, θα έλεγα, και της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος και του δικαστικού συστήματος και τέλος πάντων
1: του νομικού πλαισίου.
0: Όλο το πακέτο δηλαδή, γιατί αυτό συζητούσαμε και πριν, ότι είναι φοβερό δηλαδή εδώ και τόσα χρόνια. Το ξέρουν, το έχουν το θέμα μπροστά τους κλπ. Κάντε τις ανάλογες ρυθμίσεις. Να μην μυρίζουμε τα δάχτυλα αν θα κατέβει ο ένας ή θα, ναι, κατέβει ο άλλος.
1: Εγώ απορώ πως υπάρχει η δυνατότητα για κάποιον ο οποίος έχει τελέσει τόσο σοβαρά αδικήματα και καταδικαστεί να μπορεί να κατέβει στην πολιτική σκηνή. Βέβαια, ακούμε τους συνταγματολόγους που ουσιαστικά αυτό που λένε, ότι μέχρι τουλάχιστον και τη συμπλήρωση των ετών που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα της ποινής του ο Κασιδιάρης, δηλαδή τα 13 χρόνια, δεν μπορεί να κατέβει στην πολιτική. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν όμως τα παραθυράκια,
0: του
1: οι ερμηνείες, μπράβο, για να δημιουργήσει εντυπώσεις, για να δημιουργήσει ένταση, για να καλέσει, και τους είδες πώς τον υποδέχτηκαν βγαίνοντας.
0: Και πρόσεξε, έτσι, εγκλήματα που έχουν να κάνουν, που είχαν να κάνουν με το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Διότι δεν μιλάμε για εγκλήματα ότι πήγε και κάποιος και έδωσε σφαλιάρες σε κάποιον για το παρκάρισμα, ή πήγε κάποιος και έκανε μια οικονομική κατάχρηση από το ταμείο και πήρε τόσα. Μιλάμε ότι χρησιμοποίησαν την πολιτική και το κομματικό σύστημα ως σκέλιφος για να ασκήσουν άλλες, και όχι μόνο γι' αυτό, γιατί και για άλλα, για να ασκήσουν άλλες εγκληματικές δραστηριότητες υπό το μανδύα της πολιτικής, του κόμματος ή της ιδεολογίας, της όποιας ιδεολογίας μπορεί να πιστεύει κάποιος. Και μέσα σε όλα αυτά, Μπάμπη, έτσι που σου μιλούσα για τους λόγους της, ας τις πούμε, κατάθλιψης που ένιωθα χθες το βράδυ, να και το εργασιακό άγχος και η κατάθλιψη. Πρώτη Ελλάδα στην Ευρώπη με έναν στους δύο να έχουν βιώσει, λέει.
1: Εγώ αυτά και δεν τα πολύ πιστεύω.
0: Πιστεύεις, δεν τα πιστεύεις?
1: Κάτι έρευνες και τα λοιπά. Εργασιακό άγχος και κατάθλιψη. Το θέμα είναι ότι, αγοράκι μου γλυκό,
0: γιατί εσύ πώς νιώθεις?
1: Όταν τελειώνει αυτή εδώ η εκπομπή και μέχρι το ξεκίνημα της επόμενης, είναι φυσιολογικό να πέφτεις. Να πέφτει η ψυχολογία σου. Πότε θα ξανά κάνω αυτή την πρωινή την κουβεντούλα πίνοντας τον καφέ με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που ο Κύριος έφερε στον δρόμο μου, δηλαδή με εμένα.
0: Αυτό,
1: Νίκος Λαδιανός, Μπάμπης Διοπάνογλου, η πόλη ξύπνησε. Και επειδή πίσω έχει αχλάδα την ουρά, Νίκο, τι θα μου φέρουν σήμερα το απόγευμα στο σπίτι?
0: Συγγνώμη, εμένα μου γέννησε απορία τώρα. Έχει ουρά η αχλάδα?
1: Έχει, έχει. Έχει εκείνο το κοτσάνι. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Λοιπόν, τι θα μου φέρουν σήμερα το απόγευμα στο σπίτι, Νίκο?
0: Τι θα σου φέρουν?
1: Ναι, ναι, σε σχέση με αυτά που έλεγες. Όχι, σε αυτά που έλεγες. Με τα άγχη, με την πίεση,
0: πιεσόμετρο,
1: με τα καύσιμα, με τους λογαριασμούς, με το χειμώνα που έρχεται. Ναι. Καυσόξυλα.
0: Έτσι.
1: Θα τα στιβάξω εκεί στην αυλή και δόξα τω Θεώ, θα τα κάψω όλο το χειμώνα.
0: Θα τα κάψω τα ρημάδια, τα...
1: Και νομίζω ότι με καλή τιμή μου τα φέρνει.
0: Θα τα κάψω τα ρημάδια, τα κλαδιά μου.
1: Με καλή τιμή, 1,5 κυβικό, γιατί πλέον έτσι είναι, γύρω στα 130 ευρώ.
0: Αφού βρήκες και έκανες κουμπάρο του μεγαλοξυλέμπορα.
1: Όχι, δεν τον έκανα. Αλλά νομίζω ότι πολύ καλή τιμή. Δρύς και οξιά μαζί, ξέρεις. Το ένα για να ανάβει αμέσως και το άλλο για να την κρατάει τη φωτιά.
0: Ελιά δεν πήρες?
1: Ούτε κότσο βασιλιά.
0: Ξύλο ελιάς δεν πήρες? Τι κάνεις? Δεν προλόγησες εδώ Αντρέα Κοράνη. Αναφέραμε Μπαρμπαντρέα, Μπαρμπαντρέα.
1: Λέει Μπαρμπαντρέα ένα παιδί που είναι νεότερο και από τους γιος.
0: Ναι.
1: Νεότερος είναι και από τους γιος μας ο Ανδρέας ο Κοράνης.
0: Είναι. Τι να κάνουμε, είναι. Να ζήσεις, Αντρέα, να χαίρεσαι τα νιάτα σου.
1: Μη με μελετάς, λέει, και χτυπάει ξύλο.
0: Δεν είπαμε καλημέρα στην Πασχαλίνα, κύριε Μπάμπη?
1: Ναι, καλημέρα Πασχαλίνα. Μη με μελετάς και μάθω τίποτα. Άσχημο πράγμα, γλώσσα βαγιά, παιδιά. Παραλίγο να κερωθεί από τη βροχή η συναυλία του Ρέμου. Καλά κάνεις, καλά κάνεις, φίλε. Κάνε ένα.
0: Ο Αντρέας βέβαια δεν ξέρω αν πήγε στο Ρέμο. Σίγουρα πήγε στους Μετάλλικα. Έτσι, κουνάει το χέρι του.
1: Παλιά λοιπόν, αυτά, last year.
0: και 14 είναι. Δηλαδή δεν παραδέχεσαι ότι πρώτη Ελλάδα στην Ευρώπη στο εργασιακό άγχος και στην κατάθλιψη, έτσι?
1: Νομίζω πως όχι, είμαστε λίγο υπερβολικοί. Ότι πιέζεται η ελληνική κοινωνία από τα χρόνια των μνημονίων και έπειτα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά τώρα κατάθλιψη δεν νομίζω. Δεν είμαστε τέτοιου τύπου άνθρωποι. Δεν είμαστε. Νομίζω ότι τις δίνουμε τις μάχες μας και ξέρεις τι, δεν μας καθορίζει η δουλειά μας. Τους περισσότερους, έτσι. Κάποιος τους καθορίζει. Τους περισσότερους όχι. Έχουμε πάρει χαμπάρι από πολύ νωρίς οι νεοέλληνες ότι δεν ζούμε για να δουλεύουμε, αλλά δουλεύουμε για να ζούμε.
0: Αυτό το λες τώρα όντας στον επαγγελματικό χώρο που επιλέξαμε να ζούμε.
1: Καλά, εμείς είδεσαι ότι είναι αυτό βίτσιο. Αυτό είναι
0: όχι
1: βίτσιο.
0: Απλά μας καθορίζει.
1: Αυτό είναι βίτσιο. Αλλά εγώ λέω για την πλειοψηφία των Ελλήνων.
0: Για πείτε μας και εσείς πώς νιώθετε. Νιώθετε εργασιακό άγχος, νιώθετε λίγη καταθλιψούλα? Να σας προτείνουμε κάτι φάρμακα, να σαν τη γιατρό και τον γιατρό εκεί πέρα.
1: Να, το ένα είναι το φάρμακο, αυτή, φίλε. Ναι. Η πόλη ξύπνησε 3 ώρες πρωινές, 6 με 9 ξυπνάς και τα παλεύεις. Και είναι... τα άρχη και τις φοβίες και τις στεναχώριες.
0: Είναι μια
1: και τις κακές ειδήσεις.
0: Εκπομπή παρεστησιογόνα. Λοιπόν, για πείτε μας και εσείς, μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας στο 6930 078 228, η γραμμή του Viber που οφείλετε να μας κάνετε προσθήκη στας επαφάς σας. Κύριε Πέτρο, κύριε Πέτρο, σε έβγαλα στην αναφορά. Δεν έδωσε σήμερα σημεία ζωή. Έδωσε ο κύριος Πέτρος.
1: Ναι.
0: Ο υπολοχαγός.
1: Όχι, όχι. Δεν έδωσε. Είναι αλφα-αλφα. Αδικαιολογήτως από.
0: Ακριβώς. Καλά που το θυμήθηκε το αλφα-αλφα. Θυμάσαι και εσύ κάτι από εκεί.
1: Φιλέ.
0: Από το μεγάλο τη ζωή σχολείο.
1: Αν έχει υπηρετήσει τις ειδικές δυνάμεις, αυτά τα έχει για πλάκα.
0: Ωραία, πυροβολικά, ρε. Το πυροβολικό, το πυροβολικό. Το πυροβολικό πολύ το αγάπη.
1: Τι χοκ. Τι λοκ, τι λοκ.
0: Δεν πήγες εσύ όμως Σαουδική Αραβία να προστατεύεις εκεί από τους Χούθη?
1: Τι γίνεται με τη δική μας?
0: Τι πυροβολικό είσαι?
1: Το σκεφτόμουν εχθές, Νίκο, και λέω κάτσε να το ρωτήσω το πρωί. Πολύ κινητικότητα βλέπω εκεί στην Ιεμένη, πολύ μεγάλη εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται
1: η
0: να χτυπήσουμε στόχο.
1: Η ελληνική Patriot
0: εκεί είναι.
1: Είναι σε ασφάλεια.
0: Μα είδαν
1: έτσι,
0: ότι, είδαν ότι από εκεί δεν μπορούν να χτυπήσουν οι Χούτι. Γι' αυτό κάναν τη χερσαία την επίθεση και τη θαλάσσια εκεί και πιάσανε τα στενά. Είναι από την άλλη πλευρά.
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Ναι. Σου λέει με τους Έλληνες δεν μπορούμε να τα βάλουμε.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Κατάλαβες.
1: Αν συνεχίσει ο Νίκος με την Κάλας, θα σου πω εγώ μετά για κατάληψη, λέει ο φίλος Αργύρης.
0: Α, έτσι.
1: Αργύρη, πού είσαι, ψαρεύεις ακόμη?
0: Όλη η εκπομπή με Κάλας θα πάει.
1: Και τα πρωινά ψαρεύεις ακόμη, Αργύρη? Ή είσαι στο περπάτημα και στο πρωινό τρέξιμο?
0: Εντάξει, το ερώτημα τέθηκε.
1: Άκου τι ώρα μουσική όμως αυτή. Είναι πολύ ωραία.
0: Φθινοπορεινή.
1: Αυτή είναι, ναι, και φθινοπορεινή και πρωινή. Για πρωινό καφέ. Άκου.
0: Για εσένα να ακούσουμε λίγο, κύριε Αντρέα.

0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα, άκου εδώ πέρα μία είδηση από την Ινδιάνα των ΗΠΑ. Από εκεί έρχονται συνήθως κάτι τέτοια. Σκύλος δάκωσε 180 φορές μέχρι θανάτου 7 ημερών βρέφος.
1: Πάρε, παιδί μου.
0: Συνελήφθη η οικογένεια, βεβαίως. Όλο ωραίες ειδήσεις.
1: Το να συλληφθεί. Εγώ πάντοτε. Βεβαίως το έχω αυτό. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τα σκυλιά. Και θέλω να πάρω και σκυλί στα πιτσίρικια μου.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν. Αλλά πάντοτε. Μου προξενούσε πραγματικά έτσι ένα ερωτηματικό όταν έβλεπα βιντεάκια με λίγων ημερών ή λίγων μηνών βρεφάκια, τα οποία τα βάζουν οι ιδιοκτήτες των σκυλιών αυτών τόσο κοντά και τόσο μέσα στην κατάσταση. Φοβόμουν πάντοτε τέτοια εξέλιξη.
0: Έχουν ένστικτο όμως συντήρησης έτσι, τα ζώα αυτά, και έχεις δει κάτι βιντεάκι που είναι καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Με τι φροντίδα περιθάλπουν έτσι τα μωρά.
1: Ναι, αλλά βλέπεις εκείνο το τέρας, βλέπεις ένα κανένα ροτβάιλερ, κανένα πίτμπουλ μέσα στο σπίτι μαζί
0: Μπάμπη,
1: με το
0: πέρα από το ότι, ότι ορισμένες ράτσες δεν θα τις βάλεις δίπλα στο σκύλο. Έτσι.
1: Όπου
0: δίπλα στο παιδί. Όπου νους και γνώση. Και ορισμένες ράτσες ανθρώπων. Όχι, μπορεί να ισχύει και αυτό. Δεν θα τις βάλεις δίπλα στο σκύλο. Λοιπόν, γιατί τα σκύλια, πέραν όλων των άλλων, αποκτούν και τις ιδιότητες και την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που τα κρατούν. Άμα είναι το σκυλί μέσα σε ένα φρενοβλάβια, σε ένα σχιζοφρενικό περιβάλλον, αποκτά και εκείνο τα παρόμοια χαρακτηριστικά.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν πάντως και κάποιες ράτσες που από τη φύση τους είναι επιθετικότερες.
0: Πολύ επιθετικές. Ναι.
1: Είναι φοβερό, φοβερό. Να σου έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχεις χάσει τώρα το βρεφάκι από έναν πιστό σου σκύλο, πιστό σου φίλο, όπως είναι ένα σκύλος. Γιατί και ο σκύλος είναι κομμάτι της οικογένειας.
0: Μια που μιλάμε για σκύλους. Προχθές το απόγευμα βραδάκι. Ήμουν εκεί στο γνωστό σημείο που κάνω τον απογευματινό βραδινό μου περίπατο. Έτσι, λίγο για να χαλαρώσω, έστω να κάτσω λίγο στην παραλία.
1: Καλά, μην απολογήσεις.
0: Μισή ώρα να δω λίγο ανοιχτό ορίζοντα. Λοιπόν, και εντάξει, έχει πολύ κόσμο τώρα αυτές τις μέρες. Τώρα έτσι που έχει δροσίσει και λίγο, περπατάει και ο κόσμος πιο ευχάριστα. Λοιπόν, και ενώ λέμε, έχω παθολογική αγάπη για τους σκύλους. Ήταν στο διπλανό παγκάκι, ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος με την ηλικιωμένη κυρία του και είχαν όχι ένα, δύο. Όχι μεγάλα εντωμεταξύ, συνήθως τα μικρόσωμα πολλές φορές είναι
1: πιο θορυβόδη.
0: Πιο νευρικά. Μπράβο. Ακριβώς. Λοιπόν, εντωμεταξύ περνούσαν κι άλλοι με τα κατοικίδια τους, κι άλλοι με τα σκυλιά. Ό,τι βλέπανε, μας είχαν κάνει κεφάλι. Ήμουν έτοιμος, τον κοίταξα, κούνησα το κεφάλι μου. Αυτός εκεί, σταμάτα. Αυτό το πράγμα πήγαινε έτσι μισή ώρα, μία ώρα. Δεν μ' άφησα να ηρεμήσω. Ρε φίλε, το βγάλε στο σκύλι βόλτα. Υπάρχει κόσμος όμως ο οποίος έχει βγει ακριβώς για να ηρεμήσει, λίγο να χαλαρώσει από την πίεση του σπιτιού ή της δουλειάς. Πηγαίνεις εκεί λίγο να χαλαρώσεις. Μη μου αρρωσταίνεις το σύστημα. Αφού βλέπεις ότι μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, πάρτο και πάντο μια βόλτα. Πάντε κάπου πιο απομονωμένα. Δεν μπορεί δηλαδή στα δυο μέτρα από μένα να κάθομαι και να ακούω σκύλο καυγά επί μία ώρα. Έτσι δεν είναι, ρε Μπάμπη.
1: Έτσι είναι, φίλε. Βέβαια, θα μπορούσες νομίζω να απομακρυνθείς εσύ.
0: Απομακρύνθηκα στο τέλος.
1: Δηλαδή,
0: απομακρύνθηκα.
1: Νωρίτερα,
0: και όταν απομακρύνθηκα.
1: Στο μισάρο, πιο νωρίς.
0: Όταν
1: πήρες χαμπάρι την κατάσταση.
0: Όταν απομακρύνθηκα, κοντοστάθηκα μπροστά στο παγκάκι.
1: Αν σηκώθηκε και με ακολούθησε.
0: Μπροστά στο παγκάκι τους με τα σκυλιά και τους έκανα έτσι. Κούνησα το κεφάλι μου. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε. Ήθελα πόση ώρα κρατιόμουν, αλλά μερικές φορές ξέρεις ότι κάποιες συζητήσεις δεν είναι. Πώς το λύσει τελείς, δεν έχουν τέτοιο. Να τους πω, βρε παιδιά, αγαπάω και εγώ τα ζώα, αλλά σας παρακαλώ δηλαδή.
1: Αγαπήστε λίγο και τους
0: ανθρώπους.
1: Μας. Αγαπήστε λίγο και τους ανθρώπους.
0: Βοηθήστε μας. Γινότανε της κακομοίρας εκεί πέρα. Πάρτε.
1: Βλέπω μια πίεση, Νίκο, βλέπω μια πίεση συνολικά.
0: Είναι και κάποιοι.
1: Όχι, όλο το σκηνικό.
0: Πλανώδη μουσική.
1: Οι πόλεμοι, τα πετρέλαια, τα καύσιμα, οι αύξηση.
0: Σκυλοκαυγάδες.
1: Είμαστε λίγο σε μια πίεση, δεν είμαστε σε καλό φεγγάρι. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί πίεση στον καθένα μας. Ακόμα και σε σένα που θα καθίσεις και θα σε νευριάσει το σκυλάκι, ακόμα και στον παππού με το σκυλάκι που θα βγει. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια φάση τώρα που λες και στραβώνουν κάποια πράγματα ταυτόχρονα.
0: Και, Μπάμπη, και πρέπει να τα διαχειριστούμε. Χθες υπήρχαν και ανακοινώσεις, είδα, με διαφορών κομμάτων. Από το τέλος, και διάβαζα και το ΚΚΕ προς το βράδυ την ανακοίνωση σε σχέση με την ακρίβεια στα καύσιμα. Κάπου εντάξει, ο καθένας βέβαια το κάνει για να έχει κάποια πολιτικά ωφέλη, εντάξει, αλλά πέραν των άλλων, δηλαδή, εντάξει, πέραν της κοινωνικής αδικίας. Κάπου σκεφτόμουν ότι πριν περάσει καλά-καλά μια εβδομάδα από την ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης, το σκεφτόμουν και εγώ. Λέω, δεν πρόκειται να φτουρήσει τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που πάντα τα πράγματα.
1: Θα τα καταπιεί η ιστορία με τα
0: καύσιμα. Η ακρίβεια.
1: Ναι, ναι, και όλα αυτά.
0: Δεν θα φτουρήσει τίποτα.
1: Είπε ο Μαρινάκης, έχουμε, λέει, γύρω στα 200 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν φτάνουν τα 200 εκατομμύρια έτσι όπως πάμε.
0: Βγήκε βέβαια χθες, μίλησε και για Κασιδιάρη και για το απόθεμα και για αυτό το επίδομα ανεργίας που είχε πάρει μία θέση, έδωσε κάποιες διευκρινήσεις. Θα τα δούμε βέβαια αυτά αργότερα με τον
1: Βασίλη
0: τον Πεκλάρη. Προς το παρόν,
1: βάλε ένα τραγουδάκι να πάρω.
0: Προς το παρόν, δεν μου λες, είχες μιλήσει για Πολ τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι. Δεν σκοτωχώ, βροχή έχει πέσει τα φύλλα.
0: Όχι, αυτό επειδή το ξέρει πολλοί κόσμος. Ναι. Είπα να διάλεξα ένα
1: άλλο που δεν το ξέρει κανένα.
0: Ένα άλλο που όχι, γνωστό ναι. είναι. Κοίταξε, μπορούμε να πάμε, σου δίνω και εναλλακτική. Άμα θες, πάμε.
1: Δίνεις αβάντζο, έτσι λέγαμε. Σου δίνω και αβάντζο. Ναι. Δύο γκολάκια στο μονότερο.
0: Ναι. Αβάντζο.
1: Αβάντζο το λέγαμε εμείς.
0: Καβάντζο.
1: Αβάντζο. Αβάντζο.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε
0: Μιχάλη Δέλτα από Στέρεο Νόβα με Τάνια Τσανακλίδου, μια αγάπη μικρή. Διάλεξε ποιο από τα δύο θες.
1: Ανάμεσα σε ποιους διαλέγω, είπαμε.
0: Μιχάλη Δέλτα, Τάνια Τσανακλίδου και Πολ.
1: Πολ.
0: Πολ. Πάμε στους Πολ. Κυραντρέα, Μπαρμπαντρέα, έλα, πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να, εγώ σου είπα, θα συναντιέσαι με την Όλγα, τη φίλη μας την ακροάτρια. Ταιριάζεται σε πάρα πολλά πράγματα. Λέει και η Όλγα πέρα από τις καλημέρες. Αχ, βρε Νίκο, λέει, πόσες φορές έχω μαλώσει για τέτοια περιστατικά. Είμαι λάτρης κι εγώ, λέει, της παραλίας. Μου έχει τύχει άπειρες φορές. Δεν φεύγω όταν με βρίσκουν, είτε σκυλιά, είτε το ρημάδι, το τηλέφωνο από δίπλα. Να μιλάνε δυνατά κτλ. Με την ώρα. Με κάνουν έξω φρενών, ιδιαίτερα όταν με βρίσκω να κάθομαι. Κανείς δεν γνωρίζει από κοινωνικούς κανόνες. Δεν σε βλέπω πάντως περιπατητή, δηλαδή σε έχει συναντήσει.
1: Είμαι incognito, μεταφιεσμένος. Για να μην με αναγνωρίζουν οι θαυμαστές.
0: Εάν θα βλέπεις κάποιον με μαύρο τζόκι, με γυαλιά ηλίου, ενώ είναι νύχτα κτλ., το κάνει ο Νίκος για να μην τον ακολουθώ.
1: Δεν βλέπεις τώρα οι celebrities πώς κυκλοφορούν, για να μην τους γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, δηλαδή, γιατί ξέρω, ρε παιδί μου, ότι ένας ο Τζορτζ Κλούνι και ένας ο Νίκ Λάντις, ας πούμε, και δεν γίνεται, πρέπει να...
0: Ναι, έτσι είναι, Όλγα, δεν θα τον...
1: Αλλιώς θα έχουμε, ιστερίες, τύπου Θανάση Βέγκου στο «Τι φλανάχει ο Μάρλον Μπράντο».
0: «Τι φλανάχει ο Μάρλον Μπράντο», ρε φίλε.
1: Λοιπόν, πού πάμε, κύριε Μπάμπη? Είναι ακριβώς και μισή. Θα έλεγα ότι αρκετά κάναμε εκεί πέρα το χαβαλέ μας. Πρέπει να πάμε λίγο στην ειδησιογραφία.
0: Ναι.
1: Έτσι, τον είπαμε. Εντάξει, είπαμε την ειδησιογραφία με το δικό μας τρόπο. Κάτι βλέπεις τώρα εκεί πέρα, σου έχει κλέψει εκεί το μάτι.
0: Βλέπω ένα βίντεο εκεί με...
1: Ένα βίντεο περίεργο. Τι συμβαίνει? Από την Άραμκο είναι.
0: Τα κέρματα. Μαζεύουν τα κέρματα από τη φωντάνα, τη τρέβει με ένα ειδικό μηχάνημα σαν ηλεκτρική σκούπα.
1: Ναι, βλέπεις. Η κυρία Μελώνη έχει και τη φωντάνα, τη τρέβει και συμπληρώνει τον οικονομικό της προϋπολογισμό. Αν έχει κανένα ελλείμματάκι, πάει εκεί, μαζεύει μερικά. Πήγα να πω μερικές λιρέτες. Πού τις θυμήθηκα τις λιρέτες? Ευρώ έχουν και αυτοί στην Ιταλία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε εδώ να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι, τα ξημερώματα.
0: Δηλαδή μέχρι τις 3 ώρα τα ξημερώματα.
1: Αφού είχε και ήταν και επεισοδιακή. Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία στον ανακριτή του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτη της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. 8 ώρες κατέθετε χθες επίσης η γιατρός.
0: Στις 3.30 ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα.

0: Σύμφωνα με πληροφορίες, λιποθύμησε έξω από τον ανακριτή. Ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε. Πάντως, και όπως είπαμε, αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες.
1: Και πέρα από αυτό, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα λάθος, ότι ναι, λειτουργήσε όπως θα λειτουργούσε οποιοδήποτε
0: γιατρός. Έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη, μου λέει. Τώρα, βέβαια, η επιστήμη, δεν ξέρω, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά δημοσιεύματα από σπουδές, ξέρω εγώ, διαλληλογραφίας με τη Χονολουλού. Γίνεται ιατρική διαλληλογραφία, ρε Συμπάμπη.
1: Ιατρική διαλληλογραφία δεν γίνεται. Δεν ξέρω όμως αν ήταν αυτό το μοναδικό της πτυχίο. Τα εξετάζουν οι αρχές έτσι κι αλλιώς. Δυστυχώς έφυγε ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο που έφυγε, ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Τώρα νομίζω ότι έχει το λόγο η δικαιοσύνη. Στο μικροσκόπιο μάλιστα των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και μπορεί αυτή να δημιούργησε και επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής.
0: Εν τω μεταξύ, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις και χυμαρώδεις. Βγαίνουν συνέχεια πάρα πολλά στοιχεία.
1: Μπράβο. Από... νέα στοιχεία.
0: Ναι. Κυρίως έτσι από αυτούς που ασχολούνται και με το ηλεκτρονικό έγκλημα και μπορούν και διεισδύουν στα στοιχεία, τις φωτογραφίες, τα κείμενα, τα μηνύματα, τα πάντα. Πάμε τώρα στο άλλο που μας ταλαιπωρεί και λέγαμε νωρίτερα. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου. Εν τω μεταξύ, ειδικά η Ευρώπη πιέζεται. Οι άλλοι έχουν και άλλες πηγές. Μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης Σαουδική Αραβία, οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Άραμκο να ακυρώσει να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη ή Χούτη, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού.
1: Γιαμπού, αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Αυτό είναι. Που εκεί που βρίσκεται και η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας.
1: Θυμάσαι εκείνο το απόγευμα που πίναμε υποβρύχιο εγώ και εσύ εκεί στο λιμάνι του Γιαμπού.
0: Βέβαια.
1: Μαζί με τον ελληνικό καφέ. Ναι. Θυμάσαι.
0: Ελληνικό καφέ πίναμε, όχι αράβικο.
1: Τουρκικό μας τον είπαν, αλλά εμείς είπαμε ότι είναι ελληνικό.
0: Τουρκικό. Εκεί πέρα δεν γουστάρουν τα τουρκικά σχέτος τώρα της.
1: Ναι, ο καφές ήταν ελληνικός, ρε φίλε.
0: Τι ήταν τέλος πάντων αυτός ο καφές, άντε θα πούμε, ήταν βραζιλιάνικος.
1: Μονίμως να μου χαλάσει το story, δε φίλε. Πιες τον καφέ,
0: μα μου λες εκεί με το τουρκικό τον καφέ πάνω.
1: Πιες τώρα να φορτώσεις.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα βλέπω για τους αγωγούς και σκέφτομαι πριν από 4-5 χρόνια, όταν έγινε η όλη φάση με την Ουκρανία, φαντάζεσαι σε τι πανικό, θυμάσαι, βρισκόταν η Ευρώπη που κλείναν οι στρόφιγγες των αγωγών του αερίου από Ρωσία. Πού να φανταζόταν η τέλεια καταιγίδα ότι θα έχουμε τώρα να κλείνουν και οι στρόφιγγες του πετρελαίου.
1: Να σου πω, βρε Νίκο μου, τώρα θα το ξαναπώ και με αφορμή όσα γίνονται και στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό και όσα συμβαίνουν και με δικά μας πρόσωπα εδώ στην πολιτική σκηνή. Με τον Τραμπ περίμενες ότι θα πάνε διαφορετικά τα πράγματα στον πλανήτη? Ειλικρινά, απάντησε με ένα ναι ή με ένα όχι. Περίμενες δηλαδή ότι με την εκλογή του Τραμπ δεν θα στραβώσει το σύμπαν με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα πράγματα? Δημιουργήθηκαν από μόνα τους και ήμασταν άτυχοι, ή τα δημιουργήσε εκείνος?
0: Στην πρώτη του θητεία, στην πρώτη του θητεία δεν είχε προκαλέσει αυτές τις διεθνείς αναταραχές.
1: Όχι, ήταν πιο μαζεμένος.
0: Στην πρώτη του θητεία ασχολεί το περισσότερο με τα εσωτερικά, με τα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και δεν... τα έκανε ανάκατα εντός χώρας.
0: Εντός έδρας. Τώρα τα έκανε εκτός έδρας.
1: Τώρα
0: έχει ανακατέψει το σύμπαν. Δηλαδή πιστεύω ότι σε λίγο θα έρθουν και εξωγήινοι.
1: Ναι, μπορεί να εμφανιστούν.
0: Θα ζητήσουν το λόγο.
1: Νομίζω ότι μας φτιάχνουν και λίγο.
0: Τι είναι αυτά που κάνεις?
1: Ότι ξέρετε, είναι πολύ πιθανό και πώς θα το διαχειριστούμε και να και τα αρχεία που έχουν εμφανιστεί από το. Μας προετοιμάσουν ακόμα και
0: με όλα αυτά έτσι περί τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Εμένα ο νους μου πάει στον πόλεμο των άστρων. Δηλαδή, αφού πλέον τα κάναμε, έχουμε έναν παγκόσμιο πόλεμο έτσι σε λανθάνουσα κατάσταση στον πλανήτη, μήπως γίνει και το εξάγαγμα, ότι γίνει πόλεμο των άστρων?
1: Όλα θα τα δούμε, Νίκο μου, όλα θα τα δούμε. Όλα θα τα δούμε. Αυτό που μπορεί να δούμε επίσης είναι και παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο ως σενάριο το εξετάζει, διαβάζουμε, η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. τι να σου κάνει μετά και η κυβέρνηση με τη συμφωνία με τους σούπερ μαρκετάδες για να μείνουν κάτω κάποιες τιμές.
0: Και με τους, και με τα δηληστήρια υποτίθεται.
1: Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή

0: ασφάλεια καταλογής στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση.
1: Στο μεταξύ έχουμε και ελληνική φωνή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κατακρίσιμων υποδομών Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Απέναντι.
0: Τι να κάνει άραγε και Γουίλι, Το θυμάστε το Γουίλι.
1: Βέβαια. Τον το γνώρισα όταν πήγα,
0: το μαύρο θερμαστή.
1: Όταν πήγα στο Τζιμπουτί, τον γνώρισα. Μου τον σύστησαν.
0: Από το Τζιμπουτί έτσι κι αλλιώς ήταν. Τι κάνουν τα παιδιά του, τι κάνουν. Δεν ρωτάμε πλέον. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό, ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις Ηνωμένες Πολιτείες 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δις δολάρια τον μήνα.
1: Τώρα βέβαια δεν ξέρω αντίστοιχα πόσα κέρδη έχει, πόσα δισεκατομμύρια δολάρια έχει κέρδη από την αύξηση του πετρελαίου παγκοσμίως.
0: Και τι ζημιά έχουμε υποστεί όλοι οι υπόλοιποι, θα πρέπει να ξέρουμε. Για την Ευρώπη, τι ζημιά έχει υποστεί η Ευρώπη κατά τη διάρκεια αυτής της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
1: Εγώ θα έλεγα και από την ώρα που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ας γίνει ο αρμόδιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας πει, να μας ενημερώσει τι οικονομική χασούρα έχουμε αυτά τα τελευταία χρόνια.
0: Και πόσο επιβαρύνεται η οικονομία μας κάθε μήνα, όπως το κάνουν για τους Αμερικάνους.

0: Λοιπόν, να, μια που μιλάμε για προϋπολογισμούς, η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες το 2027 και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με την Ρωσία καθίσταται ολοένα και πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για αμυντικές δαπάνες.
1: Και τα περισσότερα από αυτά είναι βοήθεια, έτσι, την οποία παίρνει από τη Δύση.
0: Φαντάσου ότι 110 δισεκατομμύρια δολάρια μπορεί κάποιες χώρες να έχουν συνολικό προϋπολογισμό για όλες τις ανάγκες και η Ουκρανία σκοπεύει να τα διαθέσει μόνο για την άμυνά της.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ στα δικά μας, στα εσωτερικά και στην πολιτική επικαιρότητα. Στη Βουλή μιλά το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος.
0: Ορίστε, βλέπεις, γίνεται αναθεώρηση πολλών διατάξεων ή τουλάχιστον πρόκειται να γίνει, είναι το προγραμματισμένο το σχέδιο. Στα λόγια μας έρχονται, θα μπορούσαν αυτά να έχουν ρυθμιστεί και νομοθετικά.
1: Για την ιστορία με τον Κασιδιάρη.
0: Ναι, σε σχέση με αυτές εδώ τις εμπλοκές του σύστημα. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας, υπό προϋποθέσεις βέβαια, στο δημόσιο.
1: Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Ντεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτρια που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο».

0: Πάμε να κλείσουμε ξανά με Μέση Ανατολή. Δυστυχώς, ο Ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με ανακοίνωση, σκότωσε χθες τον διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Ενώ πόσοι διοικητές είναι τέλος πάντων αυτοί, ενώ συνέλαβε.
1: Όχι, κάθε φορά τον καινούργιο, ναι, που τον αντικαθιστούν.
0: Συνέλαβε Αμερικανο-Παλαιστίνια δημοσιογράφη, η οποία επέστρεφε από ρεπορτάζ, λέει, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ, ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βέβαια, αναφερόμαστε σε κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως ήταν τα χρόνια που ήταν πραγματικά κατεχόμενη η Δυτική Όχθη. Είναι λίγο και θέμα ερμηνείας αυτό.
1: Φάουντα, χάος, μια φοβερή σειρά στο Netflix. Έχει ξεκινήσει ο πέμπτος κύκλος, φίλε Νίκο. Την παρακολουθώ και αλήθεια είναι ότι θυσιάζω ώρες που θα μπορούσα να τις αφιερώσω στο να ξεκουραστώ. Είναι μια φοβερή σειρά, το ξαναλέω. Είναι βέβαια Ισραηλινή παραγωγή, αλλά τα παρουσιάζει τόσο όσο, δηλαδή, προφανώς και αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια στιγμή, αφού οι πρωταγωνιστές είναι Ισραηλινοί, ότι θα γίνει λίγο προς το Ισραήλ, αλλά η συνολική προσέγγιση είναι αυτή που μετράει, που σου δίνει την αίσθηση της Μέσης Ανατολής και όλα όσα αυτά γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη. Σε βάζει μέσα, ρε παιδί μου, αυτή η σειρά. Τώρα που διαβάζαμε την είδηση, στο μυαλό μου ερχόντουσαν εικόνες, οποίες δεν είχα πριν τη δω.
0: Δεν μου λες, αναφέρεται καθόλου και στις καταστάσεις στο Τζιμπουτί η σειρά αυτή?
1: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις σταματάω να βλέπω το σίριαλ και πατάω το κασετοφωνάκι. Έχω μια παλιά κασέτα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου ή με τον Μικρούτσικο και αυτό το τραγούδι αμαλάχη το ακούω έτσι.
0: Πάντως,
1: ο Βίλιο, μαύρος θερμαστής.
0: Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες μου, στην τηλεοπτική σειρά πρόκειται να κάνει μια guest εμφάνιση και ο Βίλι. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Τον μαύρο θερμαστή από το Τζιμπουτί.
0: Πάμε να τον.
1: Που όταν από τη βάρδια τη βραδινή σχολούσε.
0: Υπάρχει τίποτα που να μου ζητήσεις και να μην το κάνω? Πάμε, πάμε.

0: Τι έγραψε, ρε παιδί μου, σε αυτό το δίσκο ο Θάνος ο Μικρούτσικος, έτσι, αλλά και τι έμπνευση είχε με αυτούς τους φοβερούς στίχους του Νίκου Καβαδία.
1: Φίλε, έχουμε ταξιδέψει με τον Νίκο Καβαδία σε θάλασσες που δεν έχουν δει τα μάτια μας. Αλλά έχει φτιάξει η φαντασία μας.
0: Φυσικά. Νίκο. Και εγώ θα πρότεινα για τους φίλους που δεν έχουν ακούσει μια παλιά δισκογραφική δουλειά, έτσι, από ένα δίδυμο από τον Ναύπλιο, μάλιστα, τους Ξέμπαρκους, οι οποίοι κάναν και μια guest, έτσι, είχαν και την Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο τους, να ακούσουν και την προσέγγιση που είχαν οι Ξέμπαρκοι στην ποίηση του Καβαδία, εκτός από τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι είναι από τους σημαντικότερους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας ever.
0: Πραγματικά.
1: Ο Σταυρός του Νότου.
0: Και έκανε και θησαυρό για την δισκογραφική εταιρεία τη Λύρα, η οποία εταιρεία είχε κάνει αυτόν, ο Πατσιφάς είχε κάνει αυτόν τον δίσκο για τον Θάνο Μικρούτσικο, ήταν πολύ νέος βέβαια τότε, έτσι ένα χατήρι, επειδή του είχε δώσει αρκετά έσοδα.
1: Άντε, θα σου κάνω αυτό εδώ. Και έτσι. Το θέμα είναι ότι και μάθαμε και τον Καβαδία περισσότερο μέσα από αυτό το δίσκο.
0: Πάρα πολύ. Ο Καβαδίας βέβαια μιλάει για τη θάλασσα. Και η Θεσσαλία έχει θάλασσα. Παρότι έτσι το μυαλό περισσότερο είναι συνδυασμένο με τον κάμπο και τα βουνά, κυρίως με τον κάμπο, αλλά και η Θεσσαλία έχει και ωραίες ακτές εκεί, Αγιόκαμπος, έχει τις ακτές της Μαγνησίας. Οπότε να πούμε την καλημέρα μας και στους φίλους μας εκ Θεσσαλίας.
1: Όπως την Ευαγγελία. Καλημέρα, Ευαγγελία μου. Λέει, την πρωινή μου καλημέρα. Επέστρεψα στα πρωινά μου καθήκοντα με μαύρη καρδιά.
0: Στα πολύ πρωινά.
1: Ευαγγελία, όπως όλοι μας, αυτά τα πολύ πολύ πρωινά, η αλήθεια είναι, καλό θα ήταν να τα αποφεύγουμε αν θα μπορούσαμε. Ωστόσο, λέει, από την εκπομπή σας, η πρώτη ώρα είναι αγαπημένη μου, οπότε ξεκινά καλά η μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία, για τα καλά σου λόγια και χαιρόμαστε που πετυχαίνουμε αυτό το οποίο έχουμε σαν στόχο, δηλαδή να ξυπνάμε παρεούλα με όλους εσάς, χαλαρά και όμορφα,
0: και να πίνουμε το καφεδάκι μας.
1: Και να συζητάμε αυτά που θα συζητούσαμε ακόμα και αν δεν υπήρχε το μικρόφωνο, ακόμα και αν ήμασταν μια παρέτηση σε ένα πρωινό καφέ που μόλις άνοιξε.
0: Και γιατί όχι, αν σας φέρει ο δρόμος σας, όπως ας πούμε τον καλό μας φίλο τον Απόστολο τον Υπερήφανο και τον Χρήστο τον Πλατσιώτη που μας έχουν κάνει πολλές φορές την επίσκεψη.
1: Ναι. Και έτσι, τα χαιρετίσματά μου.
0: Να έρθετε κι εσείς για λίγο, έτσι, να πιούμε εδώ καφεδάκι μας μαζί εντός του στούντιο. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, 6 με 9 κάθε πρωί στον 102 FM της R3. Ο Νίκος ο Μπάμπης και ο Ανδρέας ο Κοράνης μαζί σας εδώ και σήμερα ακριβώς στις 7 παρα 10. Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα με κίνηση βέβαια ακόμα στις 7 παρα 10.
1: Όχι, δεν υπάρχουν ζητήματα που να μας απασχολούν αυτή την ώρα σε κανένα σημείο πέρα από ένα.
0: Για να ακούσω στα
1: δηλαδή,
0: πέφτια.
1: 7 παραδέκα, όχι. Στο κομμάτι της περιφερειακής, απέναντι από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, στο ανέβασμα, δηλαδή στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ήδη διαμορφώνεται ένα κομμάτι με σημαντικές καθυστερήσεις και ας είναι 7 παραδέκα.
0: Μάλιστα, χωρίς να έχει σημειωθεί κανένα ατύχημα ή κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται όμως αρκετά σημαντικό αυτό το κομμάτι σε επίπεδο καθυστερήσεων, τουλάχιστον φτάνει μέχρι λίγο πριν από την έξοδο εκεί της Νεαπόλεως, εκεί περίπου θα σας πάει η ταλαιπωρία. Και έχει και ένα δεύτερο, το δικό σου είναι αυτό, εκεί στο Ελευθέριο Κορδελιό. Συνηθίζεις εσύ να το περιγράφεις στην περιφερειακή
0: προς τα δυτικά. Εντάξει, και εκείνο έχω την αίσθηση ότι είναι ατελείωτο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σήμερα θα έχουμε τη χαρά να πάμε να συνδεθούμε με τον Παύλο το Σαρόγλου, αλλά χθες που συζητούσαμε για τον Παύλο το Σαρόγλου,
1: ναι,
0: λίγο αργότερα τον συνάντησα μαζί με την ομάδα εκεί πέρα του ρεπορτάζ, ήταν και ο Παναγιώτης ο Σεμερτζής και η υπόλοιπη εκεί ομάδα.
1: Να πούμε ότι ο Παύλος ο Σαρόγλου είναι ο συνάδελφος που τις τελευταίες ημέρες είναι επιφορτισμένος με τα καθήκοντα της Λίας της Χριστάρα. Δηλαδή δίνει οτιδήποτε παίζει από ρεπορτάζ στο Earth News. Ναι. Και είναι αυτή την ώρα έξω στους δρόμους της πόλης.
0: Χθες την πέτυχα την ομάδα. Λέω, τι γίνεται, παιδιά, ήταν εκείνη την ώρα, ήταν σε αγρανάπαυση. Πήραν το καφεδάκι τους.
1: Ναι.
0: Δεν είχε και πολλά πράγματα, βέβαια.
1: Όχι, όχι. Και σήμερα ευτυχώς δεν έχει σημαντικά ζητήματα που να απασχολούν σε επίπεδο ειδησιογραφία στην πόλη μας και δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω, δεν ενημερώθηκα ακόμα. Ίσως μάθουμε αργότερα αν οι δημοσιοπαλλικές αυτές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις επηρεάσουν και τη Θεσσαλονίκη. Μήπως κάτι αντίστοιχο με τη συγκέντρωση που θα έχει τη μία το μεσημέρι στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή, που γίνεται η συζήτηση της αναθεώρησης. Μήπως θα έχουμε και κάτι στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, εάν πληροφορηθούμε για κάτι τέτοιο, θα σας ενημερώσουμε αμέσως.
1: Πάντως πρέπει να πούμε ως τελευταία εξέλιξη ότι κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί, το ζεύγος των γιατρών, μετά την μαραθώνια απολογία τους για το θάνατο του Μαζονάκη. 18 ώρες ο συνολικός χρόνος της ανακριτικής διαδικασίας, 8 ώρες η απολογία της γυναίκας γιατρού, 4 ώρες απολογία ο σύζυγός της.
0: Και με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά και ανακριτή και εισαγγελέα, η απόφαση για την προφυλάκηση είναι ιδιαίτερα βαριές οι κατηγορίες και ήταν αναμενόμενο αυτό.
1: Οδηγούνται στην φυλακή, προφυλακιστέοι, κρίθηκαν. Για να δούμε την εξέλιξη αυτής εδώ της ιστορίας που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους. Και εδώ θα κάνω ένα σχόλιο, Νίκο. Κάναμε μια αναφορά εχθές στο σχόλιο της Αφροδίτης Μάνου, πόσο άκυρο ήταν και σε σχέση με το περιεχόμενο, αλλά κυρίως με τον χρόνο που αυτό έγινε. Έχει ανοίξει μια κουβέντα με αφορμή αυτό. Τελικά, κατά πόσο ένας άνθρωπος του λαϊκού ή ακόμα και του σκυλάδικου, εγώ να πω, μπορεί κάποια στιγμή να εκφράζει τόσο πολύ κόσμο. Και λέω ότι, ρε παιδάκι μου, να, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι ο τρόπος με τον οποίο αποχαιρετούμε κάποιους ανθρώπους. Πώς μας οδηγούν τα βήματά μας έξω από την εκκλησία για έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον γνωρίζαμε σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ την τελευταία φορά, Νίκο, που πήγα, ήταν στον αποχαιρετισμό για τον Νίκο τον Παπάζογλου. Σε εκκλησία.
0: Στην Τούμπα.
1: Ναι, στην Τούμπα. Πήγα από μόνος μου, γιατί ένιωσα την ανάγκη να του πω τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Δες τι έγινε, Αφροδίτη μου, εκεί έξω από την εκκλησία στη Νίκαια. Δες τι γινόταν 3-4 ημέρες στα social media από όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι είτε τον γούσταρα και τον άκουγαν, είτε όχι, αλλά τον γνώριζαν και τον αναγνώριζαν ως μια προσωπικότητα.
0: Εγώ νομίζω
1: σε αυτό
0: ήταν
1: το κομμάτι
0: λίγο υποκριτικό το ότι δεν τον γνώριζα.
1: Ήταν και υποτιμητικό, Νίκο μου.
0: Ήταν και υποκριτικό, γιατί αδύνατον, αν δεν τον γνώριζε, δεν θα έκανε την ανάρτηση. Τέλος πάντων, να πούμε δύο λόγια πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, έτσι σε επίπεδο πληροφοριών. Για το ηλεκτρικό ρεύμα, επειδή πολύ ενδιαφέρεστε, έτσι όπως διαμορφώνεται και όλα η κατάσταση, εκπνέει η προθεσμία για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο, οπότε να σπεύσετε, να βιαστείτε όσοι θέλετε να ενταχθείτε σε αυτό. Επίσης, να δούμε πότε ανοίγει η πλατφόρμα μεταβολές που ενδιαφέρει πολύ κόσμο στο κτηματολόγιο. Από τις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μεθαύριο, τίθεται σε εφαρμογή νέα ψηφιακή διαδικασία για την διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στο κτηματολόγιο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μεταβολές.
1: Τι μας λες, Νίκο μου.
0: Βέβαια, δεν ξέρω τώρα. Θα πρέπει να έχουμε και κάποιο τοπογράφο να συμβουλευτούμε για να μπορούμε να διορθώσουμε τα γεωμετρικά στοιχεία.
1: Θα κάψω τον εγκεφαλό μου, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι η κατάλληλη ώρα για αυτά.
0: Μας λένε για το κτηματολόγιο, μας λένε για τις πολυκατοικίες, για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, μας λένε για αυτές τις εξισώσεις για το ρεύμα και πού θα ενταχθούμε και πώς θα ενταχθούμε.
1: Όχι, όχι, θα
0: καεί ο εγκεφαλός. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα διαχειριστούμε
1: όλα αυτά. Είμαστε ακόμα στην πρώτη ώρα που αρέσει ιδιαίτερα στην Ευαγγελία.
0: Και μάλιστα με αυτά που μου δείχνεις εδώ στις φωτογραφίες, δεν ξέρω ακόμη περισσότερο τι θα μπορέσω να διαχειριστώ, κύριε Μπάμπη.
1: Στείλε μια καλημέρα, σε παρακαλώ, στο φίλο μας το Διαμαντή που μόλις ξύπνησε και μας καλημερίζει.
0: Τον προσπέρασε τον Πέτρο σήμερα ο Διαμαντής. Καλημέρα, Διαμαντή.
1: Ο Πέτρος δεν είναι που συνήθως ξυπνάει αργά.
0: Ο Πέτρος.
1: Και μόλις τον είπαμε, τον άνθρωπο δύο-τρεις φορές άρχισε και μας στέλνει πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
0: Ο Διαμαντής, νομίζω.
1: Ο Διαμαντής είναι που τον πιάνει ο ύπνος, ναι, και μία εμφανίζεται, μία όχι.
0: Ο Πέτρος είναι σταθερή αξία στις 5 παρά.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, φίλες και φίλοι.
0: Δεν προλαβαίνουμε να πάμε στο σαν σήμερα, οπότε δεν θα ακούσουμε Τζάκομο Πουτσίνι και τώρα, θα ακούσουμε μετά. Πάμε όμως τώρα Να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε? Το... Α, να, ορίστε. Θα ακούσουμε...
1: Για πες.
0: Με...
1: Κρεμόμαστε τα χείλη σου, για πες. Εν Χριστώ, αδερφέ Νικόλαε.
0: Πάμε να ακούσουμε It's a Wonderful Life, Eli. Είναι μια υπέροχη ζωή ή ένα υπέροχο ψέμα, έτσι κάνοντας αναγραμματισμό του life.
1: Τα ψέματα στο τραγούδι ενδεχομένως, τις αλήθειες στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί αμέσως μετά.
0: Άκου τι ωραία που το πάμε.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής αδιαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούς, έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσω όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό πλωστάσιο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε τον θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φεύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, από την πρωινή ενημέρωση και εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7, 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους artnews.gr και artteco.gr, επιλέγοντας πάντα Περιφέρεια και Βόλος. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤ Βόλου σε Facebook και Twitter, X, όπως το λένε τώρα. Καθώς επίσης καλώντας μας στα 2421-026-201, 26-221, να μας λέτε τι σας προβληματίζει και φυσικά αν έχετε και κάποιες σκέψεις και προτάσεις, μια χαρά. Λοιπόν, 7 και 12 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Να πω ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα μεταξύ 17 και 24 βαθμών Κελσίου. 18 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα. Έχει και βροχή. Εδώ βέβαια στην εφαρμογή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας φαίνεται απλή συννεφιά με λίγο ήλιο. Αλλά φαίνεται ότι έβριξε και τη νύχτα. Είναι όλα μουσκεμα έξω στην πόλη. Και στο δρόμο που ερχόμουν το πρωί έπιασε λίγο βροχή. Λοιπόν, πάντως φαίνεται να καλυτερεύει ο καιρός από το μεσημέρι. Έτσι μετά τις 12 φαίνεται να βγαίνει ο ήλιος. Η θερμοκρασία, όπως σας είπα, μέχρι 24 βαθμούς θα φτάσει. Έχουμε ανέμους που πνέουν με 3 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βορειοδυτικοί. Και έχουμε και 84% υγρασία. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τα μικροσωματίδια, αυτή την ώρα είμαστε... Έκανα μία ανανέωση γιατί το έχω ανοιχτό. Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, στο 11,20 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, 9,83 είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών στην πόλη του Βόλου. Και από ό,τι βλέπω, συμφωνούν πάνω κάτω οι αριθμοί και με τις μετρήσεις των σταθμών της περιφέρειας, γιατί τα πρώτα που σας είπα είναι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα PM2,5 δηλαδή εδώ, το μέσο όρο τον δίνει 9,35 και 9,83 τον δίνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λοιπόν, πάνω κάτω τα ίδια μετρούν οι σταθμοί. Θεωρητικά και οι μεν και οι δε τώρα θα τεθούν στην υπηρεσία του να γίνει αυτό το δίκτυο. Αλλά περισσότερο μιλάμε γι' αυτό παρά το κάνουμε. Εντάξει, δεν υπάρχουν και νεράιδες με μαγικά ραβδιά, αλλά μερικά πράγματα το 2026 κάπως θα πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα, δεν νομίζετε? Λοιπόν, ερχόμαστε στη σημερινή μέρα για να δω, γιορτάζει κάποιος? Η Εφημία και η Λουντμίλα γιορτάζουν σήμερα, ωραία ονόματα, χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Λοιπόν, πάμε με το περιβάλλον και στη στιβάδα του όζοντος. Κάθε χρόνο, λέει, στις 16 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του όζοντος σε ανάμνηση της 16 Σεπτεμβρίου του 1987, όταν αντιπρόσωποι από 24 χώρες υπέγραφαν το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, δεσμευόμενοι να περιορίσουν εκείνες τις χημικές ουσίες που καταστρέφουν το ζωτικό για το ανθρώπινο σώμα στρώμα του όζοντος. Το στρώμα, λέει, ενεργεί σαν μια γιγαντιαία ομπρέλα πάνω από τη γη και προστατεύει τον άνθρωπο από τις βλαβερές συνέπειες της περίοδους ακτινοβολίας του ήλιου, προκαλεί εγκάβματα, καρκίνο του δέρματος και καταράκτη. Όταν το στρώμα του όζοντος αδυνατίζει, όπως η λεγόμενη τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική, οι περίοδες ακτίνες φτάνουν στην επιφάνεια της γης, απειλώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μείωση κατά 1% της στιβάδας του όζοντος οδηγεί σε αύξηση κατά 2% των καρκίνων του δέρματος και του καταράκτη. Η αρμόδια τώρα υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει τις πρόοδους που έχει επιτελέσει η διεθνής κοινότητα στον περιορισμό των χημικών ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, κυρίως των χλωροφθοροανθράκων, οι οποίοι από το 1950 κατέκτησαν την αγορά ως προωθητικά αέρια, διογκωτικά για διάφορα πλαστικά σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού και ως διαλύτες. Τα τελευταία τώρα 20 χρόνια έχουν διατεθεί μέσω των προγραμμάτων του ΟΗΕ κοντά στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 130 αναπτυσσόμενες χώρες για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1462 ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπόρους στο κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ το Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. 1835 ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin φτάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών που θα δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. 1934 ο Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας. 1967. Ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1970. Στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελλο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 της ΖΕΝΕΣΕΣ. Και το 1982. Σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ο σιθικός αυτούργος κατηγορείται ως στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν. Το 1893 γεννήθηκε ο Άλμπερτ φον Σεντ Γκέργιντε Νακιράμπολτ, Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1937. Το 1924 γεννήθηκε η Λορίν Μπακόλ, Αμερικανίδα ηθοποιός, χείρα του Χάμφρι Μπόγκαρτ. Και το 1925 ο Ρίλε Κίνγκ, Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως B.B. King. Το 1932 έφυγε ο Ρόλαντ Ρος, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελνοσία προέρχεται από τα κουνούπια και τιμήθηκε και με Νόμπελ ιατρικής φυσιολογίας το 1902, ενώ σαν σήμερα το 1977 έφυγε από τη ζωή Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικάνα, αλληλεγγύη καλλιτέχνητα. Μου αρέσει που τη λέει Ελληνοαμερικάνα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, για να ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, η κορυφαία και πιο επιδραστική ψήφωνος του 20ου αιώνα. Η Ελληνίδα σοπράνο, που αναγνωρίστηκε παγκοσμίως ως La Divina, σφράγισε την ιστορία του λυρικού θεάτρου όχι μόνο με τη φωνητική της γκάμα, αλλά και με τις ανατρεπτικές θεατρικές της ερμηνείες στις σπουδαιότερες όπερες του κόσμου. Στο τραγούδι της ημέρας τιμούμε τη μνήμη και την παγκόσμια πολιτιστική της κληρονομιά μέσα από μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ζωντανές ηχογραφήσεις της καριέρας της, την ακούμε στην περίφημη χαμπανέρα από την Carmen του Bizet.

Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον τύπο. Αρχίζουμε τον Αθηναϊκό, εφημερίδα Καθημερινή. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές. Η διδασκαλή είναι διεκπεριωτική, λένε σε έρευνα του ΠΙΣΑ. Η νέα όψη του κεραμικού και σχετική φωτογραφία. 4.000 υπεράριθμοι φυλακές, ασφυκτική κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, κυκλαδίτικες νησίδες προς πώληση, αργοπεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό, το κυνήγι της μαγικής θεραπείας, πώς αλλάζει τηλεόραση. Τραμπ Τζούνιορ, Ρώσος ολιγάρχης πλήρωσε το γάμο. Ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, οι μάχες της Αττικής. Πάω στα νέα. Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους. Ακίνητα σπίτι μου 3-1 παράγουν κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Ο κεραμικός αναβαθμίζεται, ένα καινούριο τοπόσιμο. Παπανδρέου γράφει στα νέα η δικαίωση Γεωργίου και το χρέος μας. Απογευματινή. 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Έξω Κασιδιάρης άλλη υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. Πράσινο φως από Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση. 19 διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη την ημέρα στην Ελλάδα. Αναγνωρίζονται χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου. Συναγερμό στο Μαξίμου εξετάζει μέτρα για την ενεργειακή θύελα. Γιατροί τσαρλατάνοι κάθε ειδικότητα και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Πολλά τα κενά, μαραθώνιες ή απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Η εφημερίδα των συντακτών. Ενό σκανδάλου μύρια έπονται. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών των νομικών προσώπων. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει αρονάρων. Τρίβουν τα χέρια τους στα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Αντιλαμβάνεστε τι λέει, το ξαναδιαβάζω. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη, δηλαδή το Συμβούλιο της Επικρατείας, που επ' αυτού του θέματος έχει αποφανθεί. Δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση. Όμως έγινε καινούριος νόμος, δηλαδή μπήκε μέσα σε ένα νόμο τέλος πάντων παντελώς άσχετο, όπως συνήθως γίνεται τέλος πάντων στην Ελλάδα, μία τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που παρακάμπτει την ανώτητη δικαιοσύνη. Και με αυτή αναγνωρίζεται χρόνος σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών αυτών των πανεπιστημίων που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον, τρίβουν τα χέρια τους στα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Νομίζω το καταλάβατε, έτσι. Αρνητικό υπόμνημα για την Ελλάδα και τις επαναπροωθήσεις Συμβούλιο της Ευρώπης. Τι αποκαλύπτει έρευνα του Ινστιτούτου 1, Τιμίου Ανάκαμψης. Ευρωκοινοβούλιο, οι δύσκολες ισορροπίες της Φόντερ Λάιεν. Κυβέρνηση, εφιάλτες οι τιμές στα καύσιμα. Αλέξη Τσίπρας για επίδομα ενεργείας, σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη. Αποχαιρετισμό στο Σπύρο Χαλβατζή, ήταν όλοι παρόντες. Υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application. Ευρωπαίος επίτροπος στα Τσαΐρια, οι ζωές των Ρωμά δεν μετράνε. Europa Link, πρεμιέρα αποδείξεων, κύπελο, δοκιμασίες για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ριζοσπάστης, αέρας κοπανιστός, συμφωνίες κυρίων για τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Με συγκίνηση και περηφάνεια αποχαιρετισμό στο σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Ελεύθερος τύπος, απαλλαγές και εκπτώσεις στον ένφια για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο τραπέζι μέτρα στήριξης για καύσιμα, γιοταχή, θέρμανση, ρεύμα. Εγγένεια για το νέο κεραμικό. Ποια πτυχία αντέχουν στον χρόνο και στην τεχνητή νοημοσύνη. Νέα εβδομαδιαία στήλη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικούς σε Ευρώπη και Ελλάδα. Στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Στο Βερολίνο Πιερακάκη συναντήθηκε με Μέρτς. Μανιφέστο, ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά, πετρέλαιο θέρμανση, εφιαλτικό σενάριο και εκτείναξη στα 1,9 ευρώ το λίτρο. Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος. Έρχεται τσουνάμι αποκαλύψεων. Στην πιο κρίσιμη φάση μπαίνει ακροματική διαδικασία για την εγκληματική οργάνωση των χούλιγκαν.
Τύπος Θεσσαλονίκης, μεγάλο εργοτάξιο ένα νέο στους δρόμους Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις σε Ολύμπου και Βούλγαρη αλλάζουν την εικόνα της πόλης. Τρία συνεργεία στην Ολύμπου, νέα άσφαλτο στην οδό Βούλγαρη, αγώνας δρόμου για Παπάφη. Αναγεννάται η ιστορική μονία Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο, υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Φλωρίδης. Κόντρα νιούς με άκρη στην κυβέρνηση ψευτογιατρή του Κολονακίου, ο υπουργός Στάνος Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Πιερακάκη στο Βερολίνο, η Ελλάδα σύντομα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Τσίπρα στη ΔΥΠΑ, θέλουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης και προστασίας. Μεγάλη κινητοποίηση αύριο στην Αθήνα, κραυγή αγωνίες από τους φοιτητές, πανάκριβα ενίκια, τριτοκοσμικές συνθήκες στις εστίες. Η Saudi Aramco ακυρώνει παραδόσεις πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στα πρόθυρα ενεργειακού εφιάλτη η Ευρώπη.

Να πω και την αυτεμπορική. Χάνεται το δίχτυ ασφαλείας, παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά. Παραδοχή έλλειψη πυρομαχικών από το Πεντάγωνο, αμερικανικά όπλα στο διάστημα. Σύγκρουση στην Μέση Ανατολή. Τα διαβατήρια των επενδυτών στο χρηματιστήριο, προϋπολογισμός στα πλεονάσματα και η αγωνία για το ακριβό πετρέλαιο, στα χαρακόμματα πολιτικοί και επιχειρηματίες για την τεχνητή νοημοσύνη, συνεχίζουν την ανηφόρα οι τιμές των ακινήτων, γιατί θα είναι περιορισμένη

Έχουμε για αγορές ακινήτων από φαντς και μεταβιβάσεις απαιτήσεις, μαθητές ανάμεσα σε φορτηγά για έργα και έργα για το σχολείο, φοιτητές μείωσαν τις εκπομπές άνθρακα, δικαστικό έτος σε τριτοκοσμικές συνθήκες, χρόνια πολλά γεράσει με κράτα γερά, το συγκινητικό μήνυμα ανήμερα της γιορτής του Βολιώτη φοιτητή. Συνεχίστηκε η δίκη της τραγωδίας των Τεμπών στο επίκεντρο «Εκταφές, πυρόσφαιρα και το μπάζωμα». Η νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για Καρατσόλη στον Ολυμπιακό Βόλου, Super League στα κυτρινόμαυρα ντύνεται ο Βόλος την Κυριακή. Αναστάτως στο 10ο Γυμνάσιο Βόλου, μαθητές ανάμεσα σε φορτηγά και έργα για το σχολείο, πέτυχαν διεθνή πρωτιά, φοιτητές μείωσαν τις εκπομπές άνθρακα, δικαστικό έτος σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Μαγνησία τώρα, στείνουν παγίδες στους Βολιώτες με πλαστά μηνύματα ΑΔΕ και τροχέας, επιχειρούν να αρπάξουν κωδικούς στο στόχαστρο προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα. Με οικόπουλος δυσβάσταχτο το κόστος του ψηφιακού μετασχηματισμού για τις επιχειρήσεις, ερώτηση στη Βουλή μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Μαγνησία, μαντικές ικανότητες η ΔΕΙΑΜ χρεώνει κατανάλωση που δεν έχει γίνει ακόμη, ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να γίνει χρόνια νόσος, λέει ο κύριος Ευσταθίου. Στα όρια οι αγρότες Μαγνησίας περιμένουν ΟΣΔΕ και το χρώμα του χρήματος. Στο 14ο Δημοτικό Βόλου μαζεύουν υπογραφές κατά των συγχωνεύσεων. Τι αλλάζει σε κληρονομιές, δωρές και χρέη κόνσουλας, τέλος σε εκπλήξεις με τα χρέη. Εκστρατεία ζωντανεύει μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Πέφτουν σοφάδες, μπάζουν νερά, λείπουν χώροι. Έτσι ξαναρχίζει η νέα δικαστική χρονιά στο Βόλο. Τα έργα της ΔΕΙΑΜ που έμειναν στα χαρτιά, τι υποσχέθηκαν το 2021 και τι έγινε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτά από τη Μαγνησία. Και να σας πω και τη Θεσσαλία. Για να δω. Όχι, δεν έχει αλλάξει πρωτοσέλιδο ακόμα η Θεσσαλία, έχει το χθεσινό. Λοιπόν, αυτά και από τον τύπο, τραγούδι, επανερχόμαστε.

Λοιπόν, ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ετβόλου με το βλέμμα στην πόλη και να δούμε ένα προσφυλές θέμα και με τη λογική ότι όταν λέω προσφυλές θέμα δεν θα πει ότι όταν μου αρέσει κάτι ή θεωρώ ότι είναι καλό ότι αυτό δεν έχει αρνητικές πλευρές σε καμία περίπτωση. Απλά μ' αρέσει να το παρακολουθώ από κοντά γιατί σίγουρα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι καινούριο η τεχνητή νοημοσύνη. Απλά πλέον συζητείται ευρέως, ίσως έπρεπε να έχει συζητηθεί και από πιο νωρίς, αλλά ίσως κάποιοι και ακόμα και από αυτούς που ασχολούνται με αυτή και αναπτύσσουν κώδικες και δεν μπορούσαν να φανταστούν τι θα συνέβαινε. Ο προοδευτικός λιγερουσιαστής Bernie Sanders και ο σύμμαχος του Προέδρου Τραμπ Steve Bannon, αν και πολιτικοί αντίπαλοι, σκοπεύουν να ζητήσουν από κοινού την εφαρμογή περιορισμών στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τελευταία, ένας πρώην εργαζόμενος στην Deep Mind της Google, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα, προειδοποίησε με τη σειρά του ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε, λέει, δυνητικά να μας σκοτώσει όλους, επειδή γίνεται, το λένε, και πιο ισχυρή και δύσκολο να ελεγχθεί. Ο Bilal Tsugdai είναι αυτός. Έκανε αυτή την προειδοποίηση μόλις μια εβδομάδα μετά από παρόμοια του Jacob Coxon, που παραιτήθηκε πρόσφατα από την Anthropic και είχε εργαστεί στο παρελθόν στην OpenAI. Πιστεύω ειλικρινά ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους και ίσως είναι πολύ αργά για να το εμποδίσουμε, είπε ο Tsugdai, ο οποίος έχει ενταχθεί πλέον στο Blue Dot Impact, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει ως στόχο την εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Επικαλέστηκε μάλιστα το επεισόδιο που έγινε τον Ιούλιο που μας πέρασε στην OpenAI, όταν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να δραπετεύσουν από το περιορισμένο περιβάλλον τους κατά τη διάρκεια δοκιμών, απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και εισέβαλαν σε ιστοτόπους και πλατφόρμες. Αυτό δείχνει, λέει, ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεφύγει από την επίβλεψη των ανθρώπων που την αναπτύσσουν και να εκτελέσει επικίνδυνες πράξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην οριστική απώλεια του ελέγχου ή ακόμη και στο τέλος της ανθρωπότητας. Και ότι βελτιώνεται, έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη με ταχύτητα που ξεπερνά την αντίληψή μας. Το Σάββατο, να σας υπενθυμίσω ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ανθρώπικου Ντάριο Μοντέι ζήτησε να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, επικαλούμενος ακριβώς τα ίδια συμβάντα, και με την άποψή του συντάχθηκαν δημοσίως ο επικεφαλής OpenAI Sam Altman και ο πρόεδρος της Google Deep Mind Demis Hassabis και ο Elon Musk. Χθες, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος, που είναι βιρτουόζος γενικότερα στα όργανα που παίζει, χαρακτήρισαν φάρσα τις προειδοποίησεις για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος του Κολοσσού των Ημιωγών Βίντια, Τζένσεν Χουάνγκ, είπε ότι αυτές οι επιστημονικές προβλέψεις δεν στηρίζονται από την επιστήμη. Μετά πάμε, όπως σας είπα και στην αρχή, στους Σάντερς και Μπάνον, που ενώνουν τις δυνάμεις τους, έτσι, για να ζητήσουν από κοινού την εφαρμογή περιορισμών στα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Και μάλιστα θα μιλήσουν τώρα σύντομα σε μια εκδήλωση στην Ουάσιγκτον. Πρόσφατες έρευνες τώρα, λέει, δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί φοβούνται πως η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάργηση θέσεων εργασίας, την αύξηση των εξόδων των οικογενειών ή την πρόκληση κοινωνικής ζημιάς. Κάτοικοι σε αρκετές πολιτείες ανησυχούν επίσης για την κατασκευή κέντρων δεδομένων της AI στις περιοχές τους, καθώς φοβούνται ότι θα αυξηθεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Μπάνον, τώρα πρώην σύμβουλος και στενός σύμμαχος του Προέδρου Τραμπ επί χρόνια, επέκρινε την προσέγγιση του στην εποπτεία της TN και τη Δευτέρα στο podcast του είπε ότι το Κογκρέσο δεν πρέπει να περάσει νόμους που θα απαγορεύουν στην κυβέρνηση να επιβάλλει κανόνες στην τεχνολογία. Ο αμερικανικός λαός δεν πρόκειται να γίνει, λέει, υποχείριο αυτών των τεχνολογικών ολιγαρχών. Ο Σάντερς τώρα και ο επίσης προοδευτικός βουλευτής Γκρέγκ Κάσαρ έχουν ζητήσει να εγκριθεί ένα νομοσχέδιο που θα απαγορεύει την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης ικανών να ανατρέψουν ή να υπονομεύσουν την κυβέρνηση μέχρι να δημιουργηθεί μια νέα υπηρεσία για την εποπτεία αυτής της τεχνολογίας. Λοιπόν, αυτά για την τεχνητή νοημοσύνη. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα, γενικότερα αυτή την περίοδο, και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι τόσο στην τηλεόραση και εδώ πώς το λένε, στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε το θέμα μας και δεν ξέρω για πόσο θα το έχουμε ακόμη. Λοιπόν, μια και αυτό πουλάει. Και βλέποντας και κάνοντας την πορεία.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, να συνεχίσουμε με τοπικά θέματα. Χθες είχαμε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Πλέον είναι η μοναδική επιτροπή που υπάρχει στο Δήμο, έτσι σύμφωνα με τους νέους νόμους για την τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί περνάνε όλα και πολλά από αυτά τα θέματα περνάνε από εκεί, τελειώνουν και δεν έρχονται καν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Λοιπόν, χθες είχε τρία θέματα εκεί στην Δημοτική Επιτροπή. Ένα αφορούσε την αναβάθμιση του Πανθεσσαλικού, ένα μια συνεργασία με ιδιώτη για το θέατρο Παπαθανασίου, το κλειστό δηλαδή, για κάποιο φεστιβάλ που θέλουν να κάνουν στο όνομα του αείμνηστου, και κάτι άλλο τα οποία θα μας τα θυμίσει τώρα ο κύριος Στέλιος Λιμνιός, ο οποίος από την πλευρά της μειοψηφίας παρακολούθησε χθες, μάλλον συμμετείχε κανονικά στη συνεδρίαση αυτή της Δημοτικής Επιτροπής. Τι κάνετε, κύριε Λιμνιά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Να ευχόμαστε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν με έναν ήπιο ρυθμό για να ξεδιψάτε.
0: Δεν πειράζει. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίες οι βροχούλες για κάποιους, για άλλους πολύ άσχημες. Ας πούμε, άμα πάτε τώρα πάνω στο, πώς το λένε, στο ΕΠΑΛ και στο εργαστηριακά κέντρα, τα πάντα είναι καλυμμένα με, πώς το λένε, με μουσαμάδες. Μαθήματα δεν γίνονται, εργαστήρια δηλαδή. Λοιπόν, επίσημα έχουν αναστολή μέχρι την Πέμπτη, μήπως και βρουν λύση. Και από πάνω η ταράτσα έχει ξυλωθεί για να γίνει καινούργια μόνωση επιτέλους. Αλλά δεν έχει γίνει μόνωση, απλά είναι φαλακρή και μέσα πέφτουν νερά. Και αυτά συμβαίνουν τώρα, από το 25 ξεκίνησε η δουλειά. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Το ζήτημα της συντήρησης των σχολικών μονάδων είναι τεράστιο, με καθαρή ευθύνη του Δήμου βέβαια, αλλά ας το αφήσουμε τώρα αυτό.
0: Ναι, όχι. Απλά προς ενημέρωση, έτσι.
1: Κοιτάξτε, χθες συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή, είχε στην ατζέντα της 12 θέματα, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν κανονιστικά διοικητικά θέματα και υπήρξε ομοφωνία και προχώρησαν. Υπήρξε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που ήρθε την τελευταία στιγμή και αφορούσε μία σύμβαση για το Πανθεσσαλικό Σταδίο. Και βέβαια υπήρχαν και 2-3 θέματα τα οποία, για τα οποία υπήρξε διαφωνία. Παραδείγματος χάρη, το πιο απλό που θα σας πω είναι ότι ζητήθηκε για ένα μικρό ποσό της τάξης των 11.000 ευρώ να εγκρίνουμε αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες φωτισμού του δικτύου του Δήμου. Εδώ λοιπόν τέθηκε ένα ερώτημα. Και βέβαια δεν μπορούσαν να απαντήσουν οι εισηγητές, γιατί δεν ήταν έτοιμοι. Πώς είναι δυνατόν να εγκρίνονται τέτοια ποσά από τη Δημοτική Επιτροπή και να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου, τη στιγμή που ο δημοτικός φωτισμός και η συντήρησή του έχει δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία με 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Εδώ δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν, γι' αυτό το λόγο αυτό το θέμα μας βρήκε αντίθετος. Όχι γιατί δεν συμφωνούμε με τις ανάγκες, αλλά πρέπει να τεκμηριώνονται αυτά τα πράγματα. Διότι πολλές φορές η διαχείριση του δημοσίου χρήματος δεινοπαθεί. Ένα ζήτημα λοιπόν ήταν αυτό, για το οποίο υπήρξε πρόβλημα. Υπήρξε ένα τεράστιο θέμα με το Δημοτικό Θέατρο Βαγγέλης Παπαθανασίου, το οποίο γνωστό εδώ και περίπου ένα χρόνο είναι λειτουργικό πλέον. Έχουν τελειώσει οι εργασίες του και
0: ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα λοιπά. Ναι. Ωραία.
1: Ακριβώς. Ήρθε λοιπόν μια εισήγηση να εγκρίνουμε ένα ποσό 750.000 ευρώ, το οποίο θα αφορά υπηρεσίες κάποιου ιδιώτη, κάποιας εταιρείας ιδιωτικής που θα παρέχει μέσα στο χώρο του Βαγγέλης Παπαθανασίου, του Δημοτικού Θεάτρου, για τα επόμενα 4 χρόνια, ώστε να υποστηρίζει τις παραστάσεις και τις εκδηλώσεις που θα γίνονται. Ζητήσαμε λοιπόν να μας εξηγήσουν τι υπηρεσίες θα παρέχει. Θα διαθέτει δηλαδή προσωπικό, θα διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό, θα είναι υπηρεσίες καθαριότητας. Τι ακριβώς, δεν ήταν σε θέση να μας απαντήσουν. Οπότε και εδώ υπήρξε ένα τεράστιο ζήτημα για το πώς λειτουργεί τελικά ο Δήμος. Ναι. Διότι μιλάμε για ένα ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο, είναι 750.000 ευρώ, αφορά ένα νεότεχτο κτίριο εκδηλώσεων και ξαφνικά, ενώ είναι τελειωμένο και άρτιο τεχνολογικά και εξοπλισμένο, ζητούνται υπηρεσίες από ιδιώτη. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε πληροφορίες, φυσικά δεν το ψηφίσαμε. Παράλληλα αυτά, παρά την ανομαλία αυτή, η πλειοψηφία το ψήφισε, χωρίς και η ίδια να γνωρίζει. Δεν μπορούσε κανείς από τα μέλη της πλειοψηφίας, από τους συνεργάτες δηλαδή κ. Μπέου, στο ερώτημα τι υπηρεσίες θα παρέχονται, δεν ξέρανε να απαντήσουν. Ναι. Αλλά το ψήφισαν. Καταλαβαίνετε τώρα με ποιο ρυθμό βαδίζει ο Δήμος, ας πούμε, και οι υπηρεσίες του και βέβαια τα όργανα του Δήμου, όπως η Δημοτική Επιτροπή. Άφησα τελευταίο το μεγάλο θέμα του Πανθεσσαλικού, διότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια να δείξει η πλειοψηφία και συγκεκριμένα ο κύριος Βλιώρας και ο κύριος Καπουρνιώτης να δείξουν στους δημότες ότι εμείς σαν αντιπολίτευση δεν θέλουμε να αναβαθμιστεί και να ανακαινιστεί το Πανθεσσαλικό στάδιο. Εξηγήσαμε για δεύτερη φορά, γιατί υπήρξε και ανάλογο θέμα στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή, εξηγήσαμε ότι εμείς είμαστε υπέρ κάθε αναβάθμισης, αλλά το δημόσιο χρήμα θα πρέπει να το διαχειρίζεται κάποιος με διαφάνεια, με αξιοπιστία. Εδώ λοιπόν τι έχει συμβεί. Πρώτα στην διαχείριση του Πανθεσσαλικού, ο Δήμος Βόλου τη διαχείριση την έχει αναθέσει σε μια ανώνυμη εταιρεία που σύστησε ο ίδιος με συνεργάτες του Δημάρχου. Στην ανώνυμη αυτή εταιρεία που λέγεται Πανθεσσαλικό ΑΕ παραχωρήθηκε το Πανθεσσαλικό και η διαχείρισή του. Όταν ζητήσαμε να τοποθετηθεί και ένα μέλος της αντιπολίτευσης για να γίνεται ένας διαχειριστικός έλεγχος πιο σοβαρός, το αρνήθηκαν. Δεν υπάρχει λοιπόν κανείς από τις μειοψηφίες στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανθεσσαλικών ΑΕ. Ναι. Αλλά αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι δευτερεύον. Το κύριο ζήτημα είναι με ποιες διαδικασίες πορεύτηκε μέθρι τώρα το Πανθεσσαλικό. Πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για διαφυγόντα κέρδη του δημοσίου. Διότι αν δεν γνωρίζουν οι δημότες που μας ακούνε, το Πανθεσσαλικό ανήκε στα ελληνικά ακίνητα. Το διαχειριζόταν η ελληνική εταιρεία ακινήτων του δημοσίου. Το παραχώρησε το 2021 στο Δήμο Βόλου με τους εξής βασικούς όρους. Πρώτον, ο Δήμος Βόλου να το συντηρεί. Και δεύτερον, από όλα τα έσοδα που θα έχει, πάσης φύσεως έσοδα, είτε από αθλητικές διοργανώσεις, είτε από διαφημιστικά προϊόντα, είτε από τηλεοπτικά δικαιώματα, θα πρέπει να αποδίδει το 20% στο ελληνικό δημόσιο. Με αυτούς τους όρους το πήρε ο Δήμος Βόλου. Λίγο μετά, κάποιους μήνες μετά, ο Δήμος Βόλου έκανε σύμβαση και το παραχώρησε χωρίς μάλιστα διαγωνισμό στον Εραστέχνη Σύλλογο, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου. Αυτός που κάποτε ήταν Πίδνα και μετά έγινε Νούπουσου Βόλος. Βέβαια, μιλάμε για τον Εραστέχνη Σύλλογο. Με 1.500 ευρώ το μήνα, παρακαλώ. Δηλαδή, να δίνει ο Εραστέχνης 1.500 ευρώ το μήνα στο Δήμο του Βόλου. Και αυτά ήταν τα έσοδα, επί των οποίων το 20% ήταν 300 ευρώ για το ελληνικό δημόσιο. Στη συνέχεια, ο Νούπουσου Εραστέχνης το εκμίσθωσε με 1.550 ευρώ, προσέξτε, με ένα πενιντάρι παραπάνω, στον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου, την ανώνυμη εταιρεία, την ΠΑΕ. Και προσέξτε το οξύμορο. Τη σύμβαση από πλευράς Δήμου Βόλου την υπέγραψε ο Δήμαρχος, δηλαδή ο κύριος Μπέος, και τη σύμβαση από πλευράς Νούπουσου την υπέγραψε πάλι ο Δήμαρχος. Δηλαδή το Πανθεσσαλικό στάδιο έγινε ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης με ιδιωτελείς κατά την άποψή μας σκοπούς. Γι' αυτό και η υπόθεση αυτή έχει πάει στη δικαιοσύνη, ερευνάται.
0: Πολύ ερευνάται κύριε Λίμνε. Κοιτάξτε,
1: σας λέω γεγονότα. Δεν θα τολμούσα να πω πράγματα τόσο σοβαρά εάν δεν υπήρχαν ντοκουμέντα και έγγραφα. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, βρισκόμαστε στη διαδικασία όπου έχει οριστεί εμπειρογνώμων ανεξάρτητος εκτιμητής για να προσδιοριστεί το ύψος της ζημιάς για το ελληνικό δημόσιο, το οποίο, όπως σας είπα, εισέπρατε 300 ευρώ το μήνα, την ώρα που μόνο για το 2022-2023 τα έσοδα της ΠΑΕ Νούπουσου ήταν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Επομένως, υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν την ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Δεν είμαστε λοιπόν εμείς εδώ για να συνεννούμε με πρόσχημα την αναβάθμιση του Πανθεσσαλικού την ίδια ώρα που διακυβεύονται τα συμφέροντα του δημοσίου. Με αυτή την έννοια έχουμε ξεκαθαρίσει ότι παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να συμφωνούμε στις ανάγκες αναβάθμισης σταδίου, δεν μπορούμε να αφήσουμε τη διαχείριση εν λευκό σε μια ομάδα η οποία είναι οι συνεργάτες αποκλειστικά του Δημάρχου, χωρίς εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης και χωρίς διαφάνεια.
0: Ναι. Εν προκειμένου τώρα για το ποσό και επί της ουσίας αυτού που σας ζητούνταν, δεν συζητήσατε, μια και όπως είπατε βρίσκεται σε εξέλιξη και εισαγγελική έρευνα και δεν μπορείτε
1: ακριβώς.
0: Να...
1: Ήταν ένα ποσό κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Στην προηγούμενη φάση πέρασε ένα άλλο ποσό κάποιων 6-7 εκατομμυρίων πάλι για αναβάθμιση. Πάλι με την ίδια λογική και πάλι από τους ίδιους διαχειριστές. Εμείς λοιπόν δεν συμφωνούμε, διότι είμαστε μάρτυρες τα τελευταίες δεκαετίες πώς διασπαθίζεται το δημόσιο χρήμα στην ελληνική πραγματικότητα με συμμετοχή ακόμα και αξιωματούχων της κυβέρνησης. Επομένως, θα σταθούμε εμπόδιο σε αυτές τις λογικές και σε αυτές τις τακτικές και ας κραυγάζουν ό,τι θέλουν. Ας λένε ό,τι θέλουν.
0: Είχατε μήπως καινούργια μήνυση? Έγινε κάτι που δεν πήρα είδηση, γιατί κάτι σαν να πήρε το μάτι μου.
1: Ναι, αυτές τις μέρες μας έστειλε χαρτί η εισαγγελική έρευνα να καταθέσουμε απόψεις, γιατί υπήρξε μία μήνυση από τον Μπέο, τον Κουτσιφέλη και τον Κοπανά, από τους κυρίους αυτούς, σε μια σειρά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και σε δημοσιογράφους. Διότι είχαν αναδείξει το πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος για τη ρύπανση του παγαστικού. Το είχαμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε αναφερθεί στις επιμέρους αναφορές που είχαν καταγράψει οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Θεώρησε λοιπόν η ΔΕΙΑ, ο κύριος Μπέος και ο κύριος Κοπάνας, ότι αυτά που είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και που είπαμε και στα μέσα ενημέρωσης, ναι, την επόμενη και τις επόμενες μέρες.
0: Ήταν δυσφήμιση δηλαδή, λέγε. Ναι. Κατάλαβα.
1: Και μας κάνανε μηνύσεις. Τώρα ήρθε η ώρα λοιπόν που η προανάκριση έφτασε στο σημείο να ζητάει από μένα τον κύριο Γαργαλά, τον κύριο Παπαπέτρο, τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τους δημοσιογράφους, συναδέλφους σας. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Τώρα να ζητάει εξηγήσεις έγγραφες προκειμένου να κρίνει η εισαγγελία αν αυτή η υπόθεση είναι αξιόπινη για να τη στείλει στο ακροατήριο ή αν πιθανότατα να είναι υπερβολική η απέτηση αυτή και να πάει στο αρχείο.
0: Στο αρχείο, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιμνιά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σας, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: κοντά στην περιοχή, στα 110 δολάρια το βαρέλι, διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στοχευμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αυλώνα, προχωρώντας στη σύλληψη 6 ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληθέντες βρίσκεται και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατεύθυνση της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια, με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε, ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα, αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλη ποσότητα βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωση των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.
1: Καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
7: Λοιπόν, ακούτε φίλες φίλοι πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Καπνιά που είναι πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, καθώς χθες και πάλι είχαν μια μαζική γενική συνέλευση του Συλλόγου και πήραν κάποιες αποφάσεις. Θα θυμάστε πολύ καλά ότι αντιδρούν στις συγχωνεύσεις έτσι που γίνονται των τμήματων και επιθυμούν αυτό να αλλάξει και μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει κάποια συγκεκριμένη απάντηση και έτσι αποφάσισαν τι να κάνετε, να συνεχίσετε την αποχή. Κυρία Καπνιά, καλή σας μέρα.
8: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πάλι μια γενική συνέλευση έγινε χθες με πολύ υπομονή από τους γονείς και αποφασιστικότητα και αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση αποχή από τις αίθουσες μέχρι και την Παρασκευή.
7: Μάλιστα, αυτή την Παρασκευή.
8: Και περιμένουμε από το Υπουργείο, γιατί έχει κατατεθεί το αίτημα, οπότε περιμένουμε την επίσημη απάντηση.
7: Πάντως κάποιοι λέει χθες είχαν μπει στις τάξεις κάποια παιδιά, υπάρχει κάτι?
8: Ναι, φυσικά, είχαν μπει από τα 200 παιδιά τα 18.
7: Ναι. ναι, ναι.
8: Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι επειδή εργάζονται οι γονείς και απλά δεν υπάρχει κάποιος για να κρατήσει το παιδί.
7: Είναι λογικό, ναι. Είναι λογικό. Κάποιοι γονείς εργάζονται, αλλά ναι.
8: Ακριβώς.
7: Μάλιστα,
8: όλοι είναι υπέρ αυτού, όλης αυτής της κίνησης, γι' αυτό και είναι και η καθολική μαζικότητα των γονιών στις συνελεύσεις.
7: Ωραία, άρα περιμένετε τώρα μέχρι την Παρασκευή με αποχή, εντάξει, ωραία.
8: Φυσικά.
7: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καπνιά, καλή σας μέρα.
8: Καλά, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Ξέρω μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη.
1: Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τραβά.
2: Λοιπόν, δεν πρόλαβα να καλημερίσω το συνάδελφο του Γιάννη τον Ξινόπουλο, το κάνω στον αέρα. Τι κάνεις Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα Ελένη, βρίσκομαι στα Χτέλ, όπως είχαμε πει και χθες. Να πούμε ότι το ρολόι των Χτέλ δείχνει 8 και 10 και 21 βαθμούς Κελσίου. Βρίσκομαι πάνω στο θεωρείο, ήταν ένα σημείο που θα ήθελα πάντα να βρίσκομαι.
2: Ναι.
3: Εδώ ο ελεγκτής, χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα Χτέλ και ειδικά όταν πήγαινα Αθήνα, πάντα ερχόμουν το πρωί και έβλεπα πάντα έναν άνθρωπο μέσα. Σήμερα λοιπόν είναι ο κύριος Κώστας Κανούτας εδώ. Έχει πανοραμική θέα στο Χτέλ. Έχει πλήρη έλεγχο της όλης κατάστασης. Είμαι ο σταθμάρχης, αν δεν κάνω λάθος. Έχει μπροστά του οθόνη που βλέπει όλα τα λεωφορεία. Σε 10 λεπτά νομίζω ότι αναχωρεί για Αθήνα. Από ό,τι άκουσα, 9 η ώρα αναχωρεί για Αθήνα. Τώρα φεύγει το λεωφορείο για Μακρινίτσα. Δεν έχει πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή το ΚΤΕΛ. Αλλά είναι μια συνεφιασμένη ημέρα. Δεν ξέρω πόσοι έχουν ξυπνήσει και πόσοι μας ακούν πριν βγουν από το σπίτι τους. Καλό να ντυθούν καλά.
2: Έχει 10 σχεδόν βαθμούς κάτω από αυτό που είχαμε πριν μια εβδομάδα, ας πούμε. Είμαστε το 24 που θα είναι το ανώτερο. Φαντάσου.
3: Και χθες λέγαμε ότι είναι συνεφιασμένη ημέρα και δεν θα βρέξει. Αλλά παρόλο που το λέγαμε, τελικά έβρεξε. Κάπως έτσι είναι και σήμερα.
2: Πάντως λογικά θα πρέπει να έχουν επιστρέψει αυτή την περίοδο οι φοιτητές, δηλαδή στους τόπους τους, γιατί δίνουν και εξεταστικές. Δηλαδή,
3: οι φοιτητές
2: γιατί
3: έχουν επιστρέψει, έχουν μπει έξτρα δρομολόγια, εξυπηρετούνται οι φοιτητές. Έχουμε μπει στο χειμερινό ωράριο, εδώ και μία εβδομάδα περίπου.
2: Ναι, τον ακούμε, αν θες, εντάξει, τον ακούμε μια χαρά.
3: Ωραία, Ελένη, αυτά εδώ από το ΚΤΕΛ.
2: Από το ΚΤΕΛ.
3: Συνεχίζει η μέρα. Να σου πω ότι στην Ολκού γίνεται ένας ψιλοχαμός, έτσι, κατεβαίνοντας.
2: Τι
3: έγινε? Οπότε οι οδηγοί να προσέχουν. Το λέω υπό την έννοια ότι είναι ένας δρόμος που δεν παίρνει καλά-καλά δύο αυτοκίνητα. Δεδομένου ότι παρκάρουν δεξιά και αριστερά.
2: Ναι,
3: είναι ένα πρόβλημα της πόλης αυτό. Αλλά όλοι θέλουν, ξέρεις, ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό το πράγμα.
2: Δεν γίνεται. Θέλει προσοχή. Και φυσός γίναμε. Πού να δεις τον περιφερειακό, ναι. Χθες μου έλεγε ένας φίλος, τέλος πάντων, ότι ήταν από το φανάρι της, κάτσε τι κάνει εκείνος ο δρόμος, κατεβαίνει της Ιολκού κάτω, αλλά προς τα πάνω είδες, πάνω από τον περιφερειακό μπορείς ανέβεις. Λοιπόν, γινότανε τουλάχιστον για ένα φανάρι προς τα πίσω γεμάτο. Λέω, καλά, τι γίνεται αυτή την ώρα? Πάει, όταν έχει γήπεδο, ας πούμε, ρε παιδί μου, ξέρουμε ότι κάτι γίνεται. Τίποτα, απλά είναι πλέον όλος ο κόσμος το αυτοκίνητο. Ένας άνθρωπος μέσα.
3: Πολλά νεύρα, να τα λέμε και καλά. Αυτά, χαλαρώστε. Και επειδή υπάρχει κίνηση, πλέον θα βγάζουμε και εμείς ελικόπτερο. Πώς έβγαζε ο Αντένα τη δεκαετία?
2: Και παρακολουθούν την κίνηση. Καλά, και ο σταθμάρχης εδώ που τα λέμε είναι κλασικός. Θα μπορούσε να έχει οθόνες μπροστά και να κοιτάει τα πάντα.
3: Έχει οθόνες.
2: Έχει και οθόνες, αλλά βλέπει κιόλας.
3: Διότι τα λεωφορεία, να πούμε, ότι έχουν GPS μέσα. Οπότε ανά πάσα ώρα
2: ξέρει που βρίσκεται.
3: Υπάρχει επαφή με την κεντρική υπηρεσία.
2: Λαμπρά. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
3: Εγώ ευχαριστώ, Ελένη. Καλημέρα στο κράτος μας.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε πάντα στο πλαίσιο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής με μια εκδήλωση που θα γίνει για τον αφθόδη πυρετό και τα μέτρα βιοασφάλειας στη Μαγνησία. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή τώρα που μας έρχεται, 18 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, στην κοινότητα Ναύρα, στην αίθουσα εκεί πολλαπλών χρήσεων. Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για αυτό το θέμα, πώς προέκυψε και τι ακριβώς θα υποθεί και για ποιο λόγο προκλήθηκε αυτό το ενδιαφέρον από τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Ο κύριος Θανάσης Κωνσταντινίδης, λοιπόν, ο οποίος είναι προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σας ακούμε, ναι.
1: Λοιπόν, η εκδήλωση αυτή, καταρχήν θα πρέπει με κεφαλαία γράμματα να τονίσω ότι δεν υπάρχει υποψία αφθόδους πουθενά. Δεν έχουμε υπόψη μας τίποτα για όλη την υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Σαφώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο του να ξεφύγει από τη Λέσβο, που είναι μέχρι στιγμής επαρκώς περιορισμένο εκεί. Όμως, επειδή είχαμε κάποιες νήξεις από κτηνοτρόφους ότι θέλουν να φέρουν, από βοοτρόφους συγκεκριμένα, ότι θέλουν να εισάγουν βοηδοί από γειτονικές χώρες εδώ, είπαμε ότι καλό θα ήταν να κάνουμε μία ενημέρωση για τον αφθόδη, τι είναι ο αφθόδης, πόσο σοβαρό νόσημα είναι και κυρίως τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε προκειμένου να προστατεύσουμε το κοπάδι από την είσοδο, ναι, του ιού. Αυτά, επειδή η πρώτη αρχή έγινε από κάποιους κτηνοτρόφους της Ανάβρας, είπαμε να πάμε εκεί, ας ξεφύγουμε από τα όρια του Βόλου πάντα που κάνουν όλες τις εκδηλώσεις εκεί, ας πάμε λίγο προς τα έξω. Εδώ θέλω να πω ότι εφόσον είναι επιτυχημένη η εκδήλωση αυτή και υπάρχει ενδιαφέρον, βέβαια δεν αφορά το Βόλο αυτό, θα την προχωρήσουμε σε όλη την περιφέρεια. Γιατί η Θεσσαλία είναι, πέρα από τα εγωπρόβατα, έχει και έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό βοηδών, τον οποίο πρέπει να προστατεύσουμε με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Τώρα έχουν βρει τρόπο να το... Γιατί κάτι που άκουγα τελευταία, εννοώ για το νησί, οι άνθρωποι εκεί έχουν χάσει πάρα πολλά ζώα και μέχρι και το στρατό βγάλαν, λέει, για να... Δεν μπορώ, ναι, να καταλάβω, δηλαδή δεν έχουμε, γι' αυτό λέω. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και ανησυχούν και λένε τουλάχιστον να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς.
1: Το θετικό της όλης ιστορίας είναι, ναι, ότι ο αφθόδης εμφανίστηκε σε νησί που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι πολύ εύκολο, απλώς έχεις κάποια όπλα στα χέρια σου για να το κρατήσεις εκεί. Ναι. Εάν η είσοδος γίνει του ιού στην υπηρετική χώρα, νομίζω ότι θα σημάνει το τέλος της κτηνοτροφίας. Και αυτό το λέω με τα γνώσεις για τα εξής απλά τρία στοιχεία. Πρώτον, δεν επαρκεί το προσωπικό των κτηνιατρικών για να αντιμετωπίσει μια τέτοια επιζωωτία. Η γένεια των υπηρεσιών φάνηκε και στην ευλογιά σε όλη την Ελλάδα και στον αυτόδη στην Μυτιλήνη. Δεύτερον, δεν έχουμε το background να υποστηρίξουμε μια τέτοια επιθετική αντιμετώπιση του ιού, εργαστήρια, εργαστηριακούς συναδέρφους που θα δουλεύουν με βάρδιες όλη τη μέρα για να έχουμε τα αποτελέσματα. Και το τρίτο, δεν έχουμε τους πόρους που θα έπρεπε να έχουμε και όχι μόνο τους πόρους, τις διαδικασίες που θα διευκόλυναν την ταχύτητα προσλήψεων, αναλώσιμων, οχημάτων, τα πάντα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε πει επανειλημμένα στο Υπουργείο, τα έχουμε κάνει γραπτά περισσότερες από αρκετές φορές, για να πω έτσι λίγο σχηματικά να το πω. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε καμία... Ο στρατός μπήκε αφενός μεν για να αντιμετωπίσει την δυσαρέσκεια που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι πολιτικές υπηρεσίες, είτε Υπουργείο είτε τοπική κτηνιατρική αρχή, Εγώ, αν είναι τελείως λάθος η προσέγγιση αυτή, σαφώς ο στρατός έχει θέση επικουρικά να βοηθήσει και κανείς δεν είναι πρόκειτο να αρνηθεί τη βοήθεια των κτηνιάτρων στρατιωτικών συναδέρφων ή οποιοδήποτε μηχανισμού που ξέρετε ο στρατός θα κινητοποιεί πολύ πιο εύκολα από ότι οι πολιτικές υπηρεσίες κτλ. Αλλά το να έχει το γενικό πρόσταγμα να καθορίζει τις ζώνες, τους τρόπους θανάτωσης κτλ. Και δει, όπως ακούσαμε, ότι ο υπεύθυνος της επιχείρησης όλης στην Λέσβο είναι μη κτηνιάτρος στρατιωτικός, το θεωρώ ότι είναι πολύ λανθασμένη η απόφαση από τη βάση της.
0: Ναι, ναι. Εδώ τώρα, αν πάμε σε τοπικό επίπεδο και σε μέτρα πρόληψης, μια και θα γίνει αυτή η συζήτηση, γιατί υποθέτω γι' αυτό σας θέλουν, για κάποια μέτρα πρόληψης. Αλλιώς,
1: ναι,
0: τι
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: τους
1: ναι.
0: πείτε, τι είναι αυτόδης πυρετός, ανοίγουν και μπαίνουν στο δίκτυο και διαβάζουν.
1: Δεν είναι εκείνο, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ο αυτόδης πυρετός μπορεί να μπουν στο ίντερνετ και να διαβάσουν. Κάποιος όμως πρέπει να χτυπήσει το καμπανάκι κινδύνου για την σπουδαιότητα του νοσήματος αυτού, την αρνητική εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ίσως το πιο δύσκολο παγκόσμια νόσημα να αντιμετωπιστεί. Και αυτό γιατί η πηγή μπορεί να είναι και στα εγωπρόβατα στα οποία δεν έχουμε ιδιαίτερα συμπτώματα και μπορεί να λάθουν τις προσοχές του κτηνοτρόφου, στα βοηθή είναι πολύ πιο χαρακτηριστική η κλινική εικόνα. Επομένως μπορεί να έχουμε μια σιγανή αιστεία που να ανάβει, να έχει τη φωτιά, τη φλόγα και στο τέλος να γίνει το μπαμ και να έχουμε την πυρκαγιά. Γι' αυτό θέλουμε να τους ενημερώσουμε. Δεν θα σταθούμε ιδιαίτερα στο νόσημα. Καλό είναι βέβαια να ξέρουμε, γιατί είναι ένα νόσημα το οποίο ακόμη και εμείς ως φοιτητές το είχαμε ξεχάσει, το διδαχθήκαμε σαν εξωτικό νόσημα όπως όλα αυτά.
0: Πώς επιστρέφουν όμως όλα αυτά, δεν σας έχει προβληματίσει τώρα αυτό, δεν
1: αναρωτιέστε? Κοιτάξτε να δείτε, η επιστροφή των νοσημάτων, αυτά τα νοσήματα καταρχήν ποτέ δεν εξαλείφθηκαν από τρίτες χώρες,
0: παντελώς,
1: χώρες κτλ. Έτσι, λοιπόν, το θέμα είναι ότι πλέον με την παγκοσμιοποίηση, με τη μετακίνηση ζώων, αγαθών, ανθρώπων, από όλα τα μέρη του κόσμου προς όλα τα μέρη του κόσμου, αναγκαστικά οδηγεί και σε τέτοιου είδους μεταφορές νοσημάτων που σε άλλες χώρες θεωρούνταν εξωτικές και σε άλλες χώρες ενδημούσαν, όπως ευλογιστούν στην Τουρκία.
0: Άρα τώρα, τι είναι αυτό που θα τους πείτε, πόσο σοβαρό είναι το νόσημα, άρα προσέχετε τι? Από πού αγοράζετε ζώα, ξέρω εγώ, πώς τα τρέφετε, τι?
1: Από πού αγοράζετε ζώα. Δεύτερον, όλα τα υγειονομικά, η αγορά των ζώων θα πρέπει να συνοδεύεται από όλες τις εξετάσεις που απαιτούνται. Δεν είναι ο αυτόδης μέσα. Όταν όμως θα γίνει μια σειρά εξετάσεων για να μεταβιβαστεί ένα ζώο, να αγοραστεί, ας το πούμε, ένα ζώο από έναν κτηνοτρόφο, θα το δει κτηνίατρος, που σημαίνει ότι θα πιστοποιήσει την καλή υγεία του ζώου. Αυτό είναι άλλωστε το χαρτί, είναι υγειονομικό πιστοποιητικό μετακίνηση των βοηδών. Θέλω λοιπόν να, θα τους πούμε λοιπόν, να αποφύγουν οποιαδήποτε παράνομη σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά μετακίνηση ζώων από μία εκτροφή στην άλλη, και κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να παίρνουν στην εκτροφή του. Ξέρετε, ο αυτόδης είναι ένα νόσημα το οποίο μεταδίδεται με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να σκεφτείτε. Από ρούχα, υποδήματα κτηνοτρόφων, με τον αέρα, με τα τροκτικά, με τα σκυλιά, με τα γατιά, με άλλα ζώα. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο να μεταδοθεί και έχει τόσο μεγάλη μεταδοτικότητα που θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά προφυλαγμένες οι υγροτροφικές εκμεταλλεύσεις κυρίως και οι εγωπροβατοτικές. Τροφικές βέβαια, γιατί εκεί έχουμε, σας είπα, το μειονέκτημα ότι δεν έχουμε συμπτώματα τις περισσότερες φορές. Άρα μπορεί να έχουμε το νόσημα χωρίς συμπτώματα. Επομένως λοιπόν, να μην γίνονται παράνομες μετακινήσεις, αγοραπολισίες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν γρήγορα ή να δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο, και οπωσδήποτε κάποια αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές. Βέβαια οι βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι ένα επίπεδο ίσως λίγο καλύτερα, ειδικά οι γαλακτοπαραγωγές, σε επίπεδο βιοασφάλειας από τις υπόλοιπες εκτροφές. Παρόλα αυτά όμως η βιοασφάλεια είναι λίγο, είμαστε λίγο πίσω στους κανόνες πλέον που απαιτούν οι εποχές για την αποφυγή όλων αυτών των εξωτικών νοσημάτων.
0: Και ένα τελευταίο, έχουμε περίπου 2 λεπτά μέχρι να πάω στο δελτίο. Αν βλέπετε ή αν έχετε κάνει προτάσεις και δεν βλέπετε ανταπόκριση σε επίπεδο κεντρικό, να ενισχυθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, να εξυγχρονιστούν ίσως, δεν ξέρω τι άλλο τέλος πάντων απαιτείται, μια και μπροστά μας αυτά πλέον τα έχουμε τα θέματα. Δεν είναι κάτι που θα...
1: Αυτό. Ναι, οι προτάσεις είναι άπειρες, έχουν γίνει πάρα πολλές φορές σε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, έχουν μεταφερθεί στην υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου, στους συναδέρφους δηλαδή που ηγούνται της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής που προείστανται. Τις έχουμε κάνει σαν αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, τις έχουμε κάνει σαν ΠΕΚΔΗ, σαν συνδικαλιστικό όργανο των κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων, εδώ και 2 χρόνια από την πρώτη εστία της Πανόλης. Αν σας πω ότι έχουμε κάνει πάνω από 10 έγγραφα με προτάσεις τι πρέπει να γίνει, πώς θα μπορούσαμε να κινηθούμε πιο γρήγορα, λιγότερο γραφειοκρατικά, να προλάβουμε το νόσημα και όχι να είμαστε μπροστά του να το αντιμετωπίσουμε και όχι να τρέχουμε να το προλάβουμε. Πάρα πολύ λίγα πράγματα εισακούστηκαν από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι μόνο δική μου άποψη, είναι άποψη όλων των αρμόδιων τοπικών, ας πούμε.
0: Κατάλαβα. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας
0: καλή
1: ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Θα ακούσετε μία σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη την Θεσσαλία. Δεν ήρθα εδώ να πω τον πόνο μου. Ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη, είπε στην κατάθεσή του Παύλος Ασλανίδης κατά τη διάρκεια της 30ης συνεδρίασης στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ήρθα να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Γιατί κάηκε. Στο μεταξύ, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσει την απόφασή του για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Συνεχίζεται σήμερα και αύριο η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου για το βασανισμό του Βασίλη Μάγκου, με κατάθεση γιατρού από τη χειρουργική του νοσοκομείου Βόλου και ορθοπαιδικού γιατρού από την Καρδίτσα και με καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης. Προβλήματα στις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ καταγγέλνουν αγρότες Μαγνησίας λόγω της λειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αναντιστοιχειών με το κτηματολόγιο. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Θοδωρής Γεωργαδάκης, ζητά άμεσες λύσεις προειδοποιώντας για κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων. Αντίστοιχες επισημάνσεις διατυπώνουν 50 κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας. Διήμερη περιοδία στη Θεσσαλία πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σήμερα θα επισκεφθεί Λάρισα και Τύρναβο. Θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και θα επισκεφθεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας Γόνων και Τυρνάβου. Αύριο θα εγκαινιάσει τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Βόλου. Η ανακαίνιση ενός τμήματος επιγόντων περιστατικών, όσο σημαντική και αν είναι, δεν μπορεί από μόνη της να θεωρηθεί συνολική αναβάθμιση ενός νοσοκομείου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών Νοσηλευτριών και Κέντρων Υγείας Λάρισας και παραθέτει σειρά ελλείψεων που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Συνολικά 155 πολίτες τρίτων χωρών έχουν ενταχθεί στους τελευταίους 18 μήνες στο πρόγραμμα Ήλιος Συν για τη Θεσσαλία που υλοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πολλοί από τους ωφελούμενους απασχολούνται σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα αλλά και του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ δεκάδες είναι εκείνοι που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Έργο 342.000 ευρώ στον Αγαμονιώτη ποταμό στα Τρίκαλα μέσα από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εκτός από παρεμβάσεις ανάπλασης, έχει και αντιπλημμυρικό χαρακτήρα. Δημοπρατήθηκε το έργο για το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Πεζούλα στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Τα προβλήματα στο δικαστικό μέγαρο Βόλου επανέφεραν οι δικαστικοί πάλι με αφορμή την πανελλαδική στάση εργασίας. Κάνουν λόγο για υγρασία, φθορές, ανεπαρκείς χώρους αρχείων, προβλήματα συγκαταστάσεις και δυσκολίες προσβασιμότητας. Το κτίριο χρονολογείται από το 1910 και το αίτημα για ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου παραμένει ανοιχτό. Ορατές οι ελλείψεις προσωπικού στο Δήμο Τρικαίων. Ανακοίνωσε την πρόσληψη 28 ατόμων για έκτακτες ανάγκες με διμηνές συμβάσεις. Υπογράφηκε η σύμβαση έργου σήμανση του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Αδειοδοτήθηκε και επίσημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας με ισχύ για δύο αγωνιστικές περιόδους. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του Δήμου Καρδίτσας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ομάδας Κινητικότητας. Στοιχεία για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο δίνεται η ΆΜΒΑ απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης. Όπως αναφέρει, έχουν ήδη αντικατασταθεί 280 χιλιόμετρα δικτύου, ενώ οι απώλειες νερού μειώθηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέες παρεμβάσεις, ενώ προχωρά ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση των πηγαίων νερών με χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ. Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής υπηρεσίας Τρικάλων για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε χθες σε υπολείμματα χόρτων επί της οδού Καρδίτσης. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί. Σημαντική διεθνής διάκριση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και δύο φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Βόλο. Ο Νικόλας Βατόπουλος και ο Δημήτρης Θανασούλιας κατέκτησαν την πρώτη

θέση σε διεθνή διαγωνισμό. Η καινοτόμα πρότασή τους, Green Guardian, αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, πετυχαίνοντας σε προσομοιώσεις μείωση εκπομπών έως και 89,9%. Περίπου 1.000 ψηφιακές πράξεις ακινήτων διεκπεραιώνονται κάθε μήνα στο Βόλο μέσω του κτηματολογίου, με το 25% έως 30% να παρουσιάζει σφάλματα. Την ιστορία των συνεταιρισμών φαρμακοποιών καταγράφει νέα έκδοση Θεσσαλία 01 της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας, αφετηρία της έρευνας ο Βόλος, όπου ιδρύθηκε το 1930 ο πρώτος συνεταιρισμός φαρμακοποιών στην Ελλάδα και ακολούθησε η Λάρισα το 1946. Η έκδοση αποτελεί τον πρώτο τόμο ευρύτερου εθνικού προγράμματος ιστορικής τεκμηρίωσης και ανάδειξης του συνεταιριστικού κινήματος. Ενημερωτική εκδήλωση για τον αυθόδη πυρετό και τα μέτρα βιοασφάλειας διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 11.30 το πρωί στην Ανάβρα η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Κτηνιατρική Υπηρεσία Μαγνησίας, ζητώντας αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Από το πρώτο αρχαίο θέατρο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24η Πανελλήνια Λάμπα Διδρομή Εθελοντών Αιμοδοτών στη Λάρισα. Πολίτες και σύλλογοι θα στείλουν μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής προσφοράς και θα αναδείξουν την αξία της αιμοδοσίας ως πράξη αλληλεγγύης. Με τη συναυλία του Λευτέρη Πανταζή θα ανοίξει την ερχόμενη Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, το παζάρι της Λάρισας στη Σκεπαστή Αγορά. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη, και να σας πω ότι θα έχουμε καλεσμένο τον Θανάση Βογιατζή, που είναι ιστορικός ερευνητής, στο πλαίσιο του μιας εκδήλωσης που διοργανώνεται με τίτλο «Όταν τα γήπεδα αντιστάθηκαν στους πολέμους». Λοιπόν, είναι μια εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω. Θα γίνει στις 25. Κύριε Βογιατζή, καλημέρα.
1: Ναι, την επόμενη Παρασκευή στις 25, στις 7.30 το απόγευμα, σε ένα παρκάκι που βρίσκεται στην οδό Μεάνδρου με Κεσαρίας. Ένα τετράγωνο λίγο πιο πέρα από το γήπεδο της Λύκης.
0: Ωραία. Τώρα, αυτή η εκδήλωση έχει, νομίζω, ξαναγίνει. Έχει γίνει στη Λάρισα, δηλαδή.
1: Έχει γίνει στη Λάρισα.
0: Κάτι παρόμοιο, ναι.
1: Και είχα πάρει μέρος πάλι εγώ, κι εγώ. Και
0: πώς
1: σκεφτήκαμε να την κάνουμε και στο Βόλο.
0: Ωραία. Πώς γίνεται αυτή η σύνδεση του αθλητισμού με την ιστορία και τους αγώνες ενάντια στον πόλεμο?
1: Καταρχάς, εγώ από τη δεύτερη δουλειά μου...
0: Ναι.
1: Όταν ασχολήθηκα με αυτό το θέμα και αναφέρομαι στον αθλητισμό και στις ομάδες οι οποίες δημιουργήθηκαν και στο Βόλο και μάλιστα αρκετές γύρω στις 8, τη δεκαετία του 20 και του 30, και οι οποίες παίρνανε και σε ένα δικό τους πρωτάθλημα του εργατικού αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Είχαν δημιουργηθεί εδώ πέρα στο Βόλο γύρω στις 8 ομάδες από τα σωματεία, τα οποία ανήκαν τότε σε αυτό που λέμε ταξικό εργατικό κίνημα, και δημιουργήθηκαν ώστε και οι εργαζόμενοι στον ελεύθερο χρόνο τους να ασχοληθούν με το πιο λαϊκό άθλημα που είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και τότε είχαν δημιουργηθεί εδώ πέρα γύρω στις 7 ομάδες. Η πιο καλύτερη ήταν ο εργατικός αστέρας, έτσι λεγόταν, και ερχόταν αντίστοιχες ομάδες από άλλες πόλεις, από την Αθήνα, τη Λαμία και άλλες πόλεις, και έπαιζαν κανονικά όπως έπαιζαν και οι υπόλοιπες ποδοσφαιρικές ομάδες. Μόνο που αυτές οι ομάδες, όταν τελείωνε ο ποδοσφαιρικός αγώνας, δεν σταματούσαν εκεί, δηλαδή στο τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά όλοι μαζί οι αθλητές έκαναν πορείες στην πόλη του Βόλου ενάντια στον πόλεμο, ο οποίος άρχιζε τότε πάλι να διαφαίνεται στον ορίζοντα. Ήδη είχε τελειώσει ο πρώτος πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, με τα εκατομμύρια νεκρούς. Η ανθρωπότητα είχε δημιουργήσει διάφορους θεσμούς, όπως την κοινωνία των εθνών, ώστε να μην ξαναγίνει πόλεμος.
0: Ναι.
1: Όμως οι ίδιες οι αντιθέσεις οι οποίες υπήρχαν στις κοινωνίες είχαν αναπτύξει τις αιτίες ώστε να διαφαίνεται πάλι ο κίνδυνος ενός νέου μεγάλου πολέμου, όπως και συνέβη μερικά χρόνια αργότερα με το δεύτερο ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ο οποίος και αυτός ήταν ιδιαίτερα σκληρός, όπως και ο πρώτος. Μάλιστα είχαμε εκείνη την ίδια εποχή την άνοδο των φασιστικών κινημάτων στην Ιταλία και στη Γερμανία, που ήταν και ακόμα ένας λόγος, ο οποίος οι ομάδες αυτές έκαναν κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτό το φαινόμενο, το ναζιστικό, διότι έβλεπαν έναν καινούριο κίνδυνο και έβλεπαν το βασικό πρόβλημα μέσα από το οποίο θα εμφανιστεί ο καινούριος πόλεμος, και όπως και συνέβη.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η τότε κυβέρνηση που υπήρχε, του Βενιζέλου και τα λοιπά, με διάφορους νόμους και κυρίως με το με το με τον νόμο που έβγαλε τότε το 1929,
0: ναι,
1: έκανε συλλήψεις πάνω σε αυτούς τους αθλητές και πολλοί από αυτούς τους αθλητές οι οποίοι συλλαμβάνονταν μετά τις πορείες που έκαναν στο δρόμο του Βόλου κατέληγαν στις εξορίες.
0: Ναι.
1: Και πολλές από αυτές τις ομάδες μετά από αρκετά χρόνια, γύρω στο 32-33, διαλύθηκαν,
0: ναι,
1: με αποφάσεις των οικείων εισαγγελιών ως επικίνδυνες για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ολόκληρο κίνημα που είχε αγκαλιάσει τη νεολαία τότε, την εργαζόμενη νεολαία της χώρας μας και είχαν κάνει ένα δικό τους πρωτάθλημα. Και μάλιστα έφτασαν το 1932 να κάνουν και τη δικιά τους Ολυμπιάδα στη Λάρισα.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος ψυχαγούνταν, αθλούνταν, ξεχνούσε...
1: Και ταυτόχρονα, ναι, αγωνιζόταν για βασικά ζητήματα εκείνης εποχής, ναι, που ήταν ο πόλεμος, η φτώχεια και ο κίνδυνος του πολέμου, ο οποίος ήταν ορατός όπως και στις μέρες μας, που σχεδόν η μισή πλέον σήμερα ανθρωπότητα πολεμπάει. Από την, ναι, Ουκρανία μέχρι κάτω την Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη έχουμε πολέμους.
0: Ναι.
1: Εάν το δούμε, ας πούμε, έχουμε έναν ενδυνάμει παγκόσμιο πόλεμο στον οποίο εμπλέκονται εκατοντάδες σήμερα χώρες. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτές οι οποίες ακούμε, οι Χούθοι και η Σαουδική Αραβία, αλλά είναι και μία σειρά χώρες γύρω από αυτές στις οποίες εμπλέκονται.
0: Ναι.
1: Μέχρι και εμείς εμπλεκόμαστε με τα συστήματα πολέμου τα οποία έχουμε στείλει κάτω στη Σαουδική Αραβία.
0: Και τώρα τι
1: και
0: μήνει...
1: θεωρήσαμε, ναι, ότι είναι αρκετά επίκαιρο στο να, και με βάση την έρευνα που υπάρχει και τα λοιπά που έχει γίνει και τα λοιπά τα προηγούμενα χρόνια, αυτά τα πράγματα να τα κοινοποιήσουμε και να τα κάνουμε γνωστά στον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε γίνει μια παρόμοια εκδήλωση από την Τομεακή Επιτροπή Λάρισας του ΚΚΕ περίπου στις αρχές Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Στην οποία είχα κληθεί και είχα πάρει μέρος και είχα μιλήσει. Και σκεφτήκαμε να την κάνουμε και εδώ πέρα. Εντάξει, εμείς εδώ πέρα τώρα συνδέουμε αυτή την εκδήλωση επειδή συμπίπτει και με την επέτειο άφηξης των προσφύγων στο Βόλο. Μετά τη,
0: ναι,
1: μικρασιάτικη καταστροφή, σκεφτήκαμε η εκδήλωσή μας αυτή που θα κάνουμε στις 25 του μήνα να πιάνει και αυτό το ζήτημα. Και ετοιμάζουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφικού υλικού και ντοκουμέντων από 8 ταμπλό, τα οποία θα τα έχουμε εκεί πέρα στην εκδήλωση. Και επίσης θα έχουμε και μία έρευνα η οποία έχει γίνει για όλες εκείνες τις εκδηλώσεις που έγιναν μετά την απελευθέρωση κυρίως στο γήπεδο της Νίκης.
0: Ναι,
1: από όπου,
0: ναι,
1: επειδή τότε υπήρχε και το κλίμα της Λευκής Τρομοκρατίας και απαγορευόταν οι δημόσιες εκδηλώσεις μετά τη Συμφωνία της Βάρκηζας, στο γήπεδο της Νίκης, από το Φεβρουάριο του 45 μέχρι περίπου και το Φεβρουάριο του 46 έγιναν πολλές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και τα λοιπά, του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, γυναικών. Τελευταία εκδήλωση έγινε στις 13 Γενάρη στο γήπεδο της Νίκης, στην οποία είχε μιλήσει ο Νίκος ο Ζαχαριάδης, ο τότε Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Από την οποία εκδήλωση έχουμε πάρει και μία φωτογραφία η οποία υπήρχε και την έχουμε αξιοποιήσει στην αφίσα της εκδήλωσης.
0: Α, από την αφίσα, γιατί τη βλέπω τώρα, είναι από εκεί.
1: Ναι, σε αυτή την αφίσα που έχουμε κάνει, που υπάρχει μία φωτογραφία, είναι από το γήπεδο της Νίκης, από τη συγκέντρωση που έχει γίνει στο γήπεδο της Νίκης την Κυριακή 13 Γενάρη. με ομιλητή τον Νίκο Ζαχαριάδη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να ανακοινώσουμε εκ νέου αυτή την εκδήλωση.
1: Ναι, να ξαναθυμίσω, Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη στις 7.30 ώρα στη μικρή την Πλατεΐτσα που υπάρχει στην οδό Μεάνδρου με Κεσαρίας, ένα τετράγωνο παραπέρα από το γήπεδο της Νίκης. Εκεί θα γίνει η εκδήλωση. Εκεί ήταν παλιά το καφενείο του Πέτρου, το οποίο στη συνέχεια αγοράστηκε από την παλιά Δημοτική Αρχή Φούσκη, όταν υπήρχε Δημοτική Αρχή στη Νέα Ιωνία, και αξιοποιήθηκε και έχει ανακαινιστεί και είναι μια μικρή, πολύ όμορφη πλατείτσα στο κέντρο της Νέας Ιωνίας και σκεφτήκαμε να την κάνουμε εκεί πέρα.
0: Ωραία. Καλό καιρό να έχει, έτσι και χωρίς βροχή.
1: Καλό καιρό είναι για να αναδειχθεί και ο χώρος.
0: Έτσι.
1: Και να αξιοποιούνται αυτές οι πλατείτσες για την ψυχαγωγία του κόσμου.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Βογιατζή. Καλή σας μέρα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανακοίνωση που μας δώσατε τη δυνατότητα να κάνουμε για την εκδήλωση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΡΤ και εσένα προσωπικά.

0: Φίλες, φίλοι, εγώ στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες ΣΕΡΤ Βόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο, συνέχεια το Θεσσαλικό μας περισκόπιο, και αμέσως τώρα πάμε να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τετάρτη. Ξεκινώντας με τα εικαστικά μας πράγματα, να σας πούμε ότι η έκθεση κεραμικής του Στέργιου Γουδίνη παρουσιάζεται στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο. Ο Στέργιος Γουδίνης ανοίγει το προσωπικό του αρχείο και παρουσιάζει μια ξεχωριστή αναδρομή στο έργο και την καλλιτεχνική του διαδρομή, φωτίζοντας παράλληλα μια οικογενειακή παράδοση κεραμικής που μετρά έναν ολόκληρο αιώνα. Η έκθεση παρουσιάζει την πορεία του μέσα από έργα περιόδων της δημιουργικής του διαδρομής, αποκαλύπτοντας ένα καλλιτέχνη που δεν αντιμετώπισε την κεραμική απλώς ως επάγγελμα ή τεχνική, αλλά ως ένα διαρκή τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας. Η διάρκεια της έκθεσης είναι ως τις 24 Σεπτεμβρίου, με ώρες λειτουργίας καθημερινά 10 με 1 το πρωί και τα απογεύματα Τρίτης και Πέμπτης από τις 7 ως τις 9. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ακόμη να σας πούμε ότι ο κινηματογράφος βγαίνει από την αίθουσα και συναντά το τοπίο, τα χωριά και τους ανθρώπους του Νοτίου Πηλίου ως τις 20 Σεπτεμβρίου. Ο Κένταυρος συστήνει στο κοινό ένα νέο μπουτίκ διεθνές φεστιβάλ αφιερωμένο στο ανεξάρτητο σινεμά, στις δημιουργικές συναντήσεις και στην άμεση επαφή δημιουργών και θεατών. 34 ταινίες από την Ελλάδα και τον κόσμο ταξιδεύουν στο Νεοχώρι και στο Χόρτο, ενώ ο Άγιος Γεώργιος Νηλίας φιλοξενεί το εκπαιδευτικό σκέλος της διοργάνωσης. Προβολές, συζητήσεις, Q&A, masterclasses και ζωντανές συναντήσεις μετατρέπουν διαφορετικά σημεία του Νοτίου Πηλίου σε ένα προσωρινό χάρτη κινηματογράφου. Όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, όλες οι προβολές και τα masterclasses είναι δωρεάν. Για το κοινό που μετακινείται από το Βόλο, υπάρχει καθημερινή σύνδεση με λεωφορείο από το Δημαρχείο Βόλου προς το φεστιβάλ, με αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα και επιστροφή μετά την τελευταία προβολή. Για το τέλος, να πάμε στα μουσικά μας πράγματα και να σας πούμε ότι σήμερα οι Pix Lux έρχονται στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου με Λίνα Μερκούρη στις 9 το βράδυ σε ένα ραντεβού που κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Μαζί τους ηλεκτρικές κιθάρες Χάρης Μιχαηλίδης, keyboard Νίκος Σάλτας, πιάνο και ακορντεόν Ελευθερία Ναθαναήλ, τύμπανα Αλέξης Κούρτης, ηλεκτρικό μπάσο Άκης Αμπράζης, πνευστά Χρήστος Κυριαζής και επιμέλεια ήχου Νίκος Παπάς και Σάκης. Στην προπόληση τα εισιτήρια στοιχίζουν 17 ευρώ στο ταμείο 20 και τα σημεία προπόλησης έχουν ως εξής: διαδικτυακά στο more.com και στο δίκτυο των συνεργατών της More και στο Βόλο από τα καταστήματα και Χαΐδης στην Κουταρέλια 29 και στο Illusion Streetwear στην Τάκη Κονομάκη και Γλαβάνη. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη 1 το μεσημέρι χθες Τρίτης και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδία παραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Οι αντάρτες Χούθη εδραιών την κυριαρχία τους στη Δυτική Εμένη και σφυροκοπούν τη Σαουδική Αραβία στενεύοντας τον κλοιό στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ενεργειακές και ναυτικές αρτηρίες στα δύο στενά της Αραβικής Χερσονήσου έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Νέα αστεία πίεσης δημιουργεί απόφαση της Αράμκο να αναβάλει τα φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εξέλιξη σοβαρή που εντείνει περαιτέρω τους φόβους για εκτείναξη των τιμών του μαύρου χρυσού. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στις 10 στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με την αντιπολίτευση. Να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει και το Πασόκ ότι θα ψηφίσει παρόν στα άρθρα που χρήζουν αναθεώρηση με τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Σημειώνεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση. Μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές τις υπερψήφισαν. Έτσι, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν αναθεωρητέα. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε πανελλαδικό συναγερμό βρίσκεται η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που κρατεί το μετά την αστυνομική άδεια που είχε λάβει. Όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News, ο καταδικασμένος Βαρυπινίτης όφιλε να παρουσιαστεί στις 8 το πρωί, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ. Οι έρευνες των αρχών διεξάγονται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια με αφετηρία την Αττική, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο ίχνος του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις αρχές, καθώς πρόκειται για τη 16η άδεια που χορηγήθηκε στον κρατούμενο από το αρμόδιο συμβούλιο, χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποια παραβίαση κατά το παρελθόν. Στο νοσοκομείο δικομίστηκε χθες το μεσημέρι ένας ανήλικος μαθητής λυκείου μετά από επίθεση που δέχθηκε από τρεις συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η αστυνομία, τρία άτομα τον εξύβρισαν και του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και με ρήψη πέτρας, τραυματίζοντάς τον. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φόντερ Λάιν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατεύθυνση της Ένωσης για την επόμενη χρονιά με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε. Ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
3: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026, 259 ημέρες από την αρχή του έτους. Ανατολή έγινε στις 7 και 6, Δύση στις 19 και 33. Διεθνής ημέρα για την διατήρηση της τιβάδας του όζοντος. Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Μακριά από μας αυτά τα πράγματα. Γιορτάζει σήμερα η Εφημία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά γενικά σε όλους, γιατί κάθε μέρα είναι γιορτή, το λέγει και μια παλιά διαφήμιση στην τηλεόραση. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε επετείους, που έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά γενικότερα, μια που τόσα βλέπουμε να συμβαίνουν τριγύρω μας και είναι μια ευχή η οποία πρέπει να δίνεται. Να σας πω ότι προφυλακίστηκαν οι γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη. Το ΕΚΑΒ κατηγόρησε την ΓΑΚΑ. Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, δήλωσε. Αλλά τη λατρεύω, είπε ο Θεοδωρόπουλος, ο γιατρός. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά από 18 ώρες, έχω να σας πω. Έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε αυτό, φέρεται, να είπε η ΓΑΚΑ. Συνταγογραφούσα φάρμακα την ώρα της πλασμαφαίρεσης, είπε ο γιατρός Θεοδωρόπουλος. Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν δύσκολο χειμώνα επιτάπητος. Η κατάσταση χρήζει παρέμβασης και υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες, πλην όμως όχι ανεξάντλητες. Τώρα τα δεδομένα δεν διαφαίνονται στην πρόθεση ενιαίας ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην αλματώδη αύξηση των τιμών. Πάμε στο πρώτο τραγούδι ή καλύτερα να πάμε στην Μπίλου Τσουκαλά. Όχι, πάμε πρώτο τραγούδι. Η Μπίλου Τσουκαλά θα είναι στη συνέχεια στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί θα πάμε μέχρι την Σκιάθο. Και ορισμένες φορές η ιστορία δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία. Περνά από γενιά σε γενιά, από τις μνήμες μιας οικογένειας, από ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα, βεβαίως και από εκείνους που ανέλαβαν να κρατήσουν ζωντανή την μαρτυρία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το ελληνικό υποβρύχιο Y1, το Λάμπρος Κατσόνης, βρισκόταν στην 7η πολεμική του περιπολία με κυβερνήτη τον αντιπλήρχο Βασίλη Λάσκο. Στο θαλάσσιο στενό ανάμεσα στη Σκιάθο και το Πήλιο ήρθε αντιμέτωπο με το γερμανικό υποβρύχιο 2101. Ακολούθησε σκληρή ναυμαχία. Το ελληνικό υποβρύχιο δέχτηκε κέραια πλήγματα, εμβολίστηκε και τελικά βυθίστηκε στα νερά του Βόρειου Αιγαίου.

0: Η απώλεια ήταν βαριά. 32 άντρες του πληρώματος ανάμεσά τους και ο κυβερνήτης Βασίλης Λάσκος έχασαν τη ζωή τους, ενώ 17 ακόμη συνελήφθησαν εκμάλωτοι. Μόλις 3 άνδρες κατάφεραν να διαφύγουν. Ο ύπαρχος του υποβρυχίου, Ηλίας Τσουκαλάς, ο επικελευστής Τάσος Τσίγκρος και ο ναύκληρος Αντώνης Αντωνίου. Υπάρχει και Άγγλος, ο οποίος διέφυγε, θα μας τα πει η κυρία Τσουκαλά στη συνέχεια. Να πούμε ότι ο κύριος Ηλίας Τσουκαλάς είναι ο πατέρας της δημοσιογράφου Μπίλου Τσουκαλά, έδωσε εκείνη την νύχτα τη δική του μάχη για την επιβίωση. Κολύμπησε περίπου 9 ώρες μέχρι να καταφέρει να φτάσει στη Τεριά. Η περιπέτειά του όμως δεν τελείωσε εκεί. Ακολούθησε η διαφυγή του, η παραμονή του για περίπου ένα μήνα μαζί με αντάρτες και τελικά η επιστροφή στην βάση των υποβρυχίων στην Βηρυτό. 2 μέρες μετά την βύθιση του Κατσόνης, ο Ηλίας Τσουκαλάς έγραψε στην αρειβωνιαστικιά του τότε, την Κέτη, περιγράφοντας όσα είχε ζήσει, την αυμαχία δηλαδή, τις ώρες στη θάλασσα, τη σωτηρία και την περιπλάνησή του μέχρι να μπορέσει να επιστρέψει. Οι δυο τους, θα πρέπει να πούμε, παντρεύτηκαν το Δεκέμβριο του 1943 και έζησαν μαζί 57 χρόνια. Η κυρία Τσουκαλά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές της κυρίας.
0: Καταρχάς χαίρομαι γιατί εγώ έχω εικόνα σας από τον μπαρ της ΕΡΤ, τότε που μεσουρανούσατε με την τηλεοπτική σας εκπομπή. Ευτυχώς μας έχετε αφήσει παρακαταθήκη, αρκετά βίντεο, έτσι ώστε όσοι θέλουμε να ανακαλύψουμε κάποια μουσικά θέματα, ανατρέχουμε και στα δικά σας βίντεο.
1: Και όχι μόνο μουσικά, γιατί η εκπομπή ήταν 2 ώρες ζωντανή κάθε μέρα και περιείχε συνεντεύξεις συγγραφέων, σκηνοθετών, ηθοποιών, ανθρώπων όλης της πνευματικής ζωής της χώρας, έτσι ώστε οι τηλεθεατές να μπορούν να ενημερώνουν για όλα όσα συνέβαιναν τότε στην πολιτιστική ζωή της Ελλάδας. Αυτό, ακόμα και αυτοί που δεν μπορούσαν να πάνε για να δουν τα θέατρα, τους κινηματογράφους, είχαν πλήρη εικόνα για το τι συνέβαινε τότε, τους κάναμε συντροφιά. Και αυτό είναι κάτι που έτσι πάντα μου δίνει μια χαρά.
0: Νομίζω ότι είστε από τις τυχερούς, από τις τυχερές, γιατί εκτός ότι αφήσατε έργο στο αρχείο της ΕΡΤ, αφήσατε έργο και στο YouTube. Διότι οι νεότερες γενιές μόνον τα ψηφιακά ελεύθερα δεδομένα κοιτάζουν. Όμως σήμερα δεν σας καλέσαμε γι' αυτό. Σας καλέσαμε για την συμπλήρωση των 83 χρόνων από την βύθιση του Λάμπρου Κατσόνης. Εσείς πήγατε στην Σκιάθο, μιλήσατε, τιμήσατε την μνήμη των ανθρώπων του υποβρυχίου. Θέλετε να μας πείτε ορισμένα πράγματα, αρκετά ιστορικά διάβασα κι εγώ, αλλά επειδή ήσασταν και η κεντρική ομιλήτρια των επιτυακών εκδηλώσεων του Δήμου Σκιάθου.
1: Όπως είπατε κι εσείς, είναι η κόρη, η δευτερότοκη κόρη, γιατί έχουμε και μια αδελφή μεγαλύτερη, τη Δανάη, του τότε υπάρχου του Κατσόνη, αντιπλιάρχου τότε, υποπλιάρχου τότε, Ηλία Τσουκαλά. Είχε πανσέλινο εκείνο το βράδυ, 14 Σεπτεμβρίου του 1943, ήταν ανήμερα του Σταυρού, όταν ο Κατσόνης έδωσε την τελευταία του μάχη. Είχε κάνει ήδη 7 περιπολίες, αυτή ήταν η 7η περιπολία. Έδωσε την μάχη εναντίον της γερμανικής αντιποβρυχικής κορβέτας που τους εντόπισε και άρχισε τις βόμβες διπλού εναντίον του υποβρυχίου.
0: Να πούμε ότι η ναυμαχία αυτή έγινε μεταξύ Σκιάθου και Πηλίου, σε εκείνο το στενό κομμάτι.
1: Ναι, το μπουγάδι της Σκιάθου το λεγόμενο.
0: Σωστά.
1: Η μάχη ήταν άνηση, όπως καταλαβαίνετε, το υποβρύχιο ήταν κατά δύση. Όταν οι βόμβες βυθού διέλυσαν σχεδόν το υποβρύχιο, με την έννοια ότι το χτύπησαν πολύ και άρχισε να βάζει νερά, ο κυβερνήτης του υποβρυχίου, ο Βασίλης Λάσκος, διέταξε ανάδυση για να δώσει τη μάχη εν επιφανία. Όταν το υποβρύχιο αναδύθηκε, οι Γερμανοί νόμιζαν ότι θα παραδοθεί, διότι ήταν τελειωμένο. Αλλά ο Λάσκος δεν ήξερε από αυτά, ούτε το πλήρωμα του υποβρυχίου ήξερε να παραδίδεται. Ανέβηκε πάνω στη γέφυρα και έδωσε τη μάχη εν επιφανία με το πυροβόλο του υποβρυχίου. κάποιες απώλειες στο εχθρικό σκάφος, το πλοίο. Όμως θέρισε με το πυροβόλο όλη την ομοχυρία του πυροβόλου. Έπεσαν εκεί ο Λάσκος, ο Τρουπάκης, ο Μικόνιος, θυμάμαι. Και έτυχε ο Λάσκος με το σώμα του το φωναγωγό που έδινε τις εντολές κάτω στον ύπαρχο. Η θέση του υπάρχου ήταν κάτω, μέσα στο κύκλο στην υποβρυχή. Ο πατέρας μου λοιπόν, σταματώντας να ακούει οποιαδήποτε διαταγή από τον κυβερνήτη του, πήρε την κατάσταση στα χέρια του, ξέροντας ότι το πλοίο του πρόκειται να βυθιστεί. Προσπάθησε με μεγάλη ψυχραιμία και με διάφορες κινήσεις να χειρίσει ο ίδιος τα επιστόμια εκδιώξεων, ώστε ο Καρτσόνης να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στην επιφάνεια, ώστε οι συμπολεμιστές του να καταφέρουν να βγουν από το υποβρύχιο και να σωθούν. Έτσι βγήκαν όσοι δεν είχαν σκοτωθεί, έτσι, γιατί μέσα στο υποβρύχιο υπήρχαν και σκοτωμένοι. Βγήκαν οι συμπολεμιστές του, καθώς έπεσαν στη θάλασσα από την προωρέα κάθοδο, συνέχιζαν οι Γερμανοί να χτυπούν. Πέπεσαν στη θάλασσα. Ο πατέρας μου εγκατέλειψε το τελευταίο στο υποβρύχιο. Αποφάσισε να μην αιχμαλωτιστεί. Οι 17 αιχμαλωτιστέντες, όπως είπατε σωστά, υπήρχαν και δύο Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι ήταν ο Σμιθ.
0: Ήταν οι σύνδεσμοι του Λονδίνου με το υποβρύχιο.
1: Ακριβώς. Επέβαιναν το υποβρύχιο, ο σύνδεσμοι, Εγγλέζοι. Μάλιστα το πολύ συγκινητικό, ένα λεπτό διακόψω το τότε για να πω για το τώρα. Η κόρη του Σμιθ, η κυρία Κόνι Σμιθ, βρήκε ότι κάνουμε εδώ αυτή την εκδήλωση.
0: Από ό,τι κατάλαβα, τυχαία ο γιος της ως διακοπές, στις διακοπές του στην Ελλάδα, είδε ότι γίνεται αυτό το πράγμα και την ειδοποίησε και το ανακάλυψε πολλά χρόνια αργότερα.
1: Πριν 4 χρόνια μόλις. Ήρθε, γνώρισε τον δήμαρχο και έκτοτε έρχεται με τον άντρα της και το γιο της και την σύντροφο του γιού της. Ήταν εδώ και οι 4 και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπω την κυρία Σμιθ που ήταν του Εγγλέζου συνδέσμου. Ναι.
0: Αυτό που νομίζω δίνει μια άλλη ανθρωπινή ιστορία είναι αυτή η συγκλονιστική επιστολή που έστειλε λίγους μήνες αργότερα στην τότε αρμονιαστικιά του πατέρα σας. Εσείς ανακαλύψατε αυτό το γράμμα πολλά χρόνια αργότερα. Πώς ήταν, να το διαβάζετε για πρώτη φορά?
1: Κοιτάξτε, με συγκίνησε πάρα πολύ. Ο πατέρας μου έφυγε το 2000. Η μητέρα μου συνέχισε να μένει στο σπίτι το πατρικό, έως ότου και εκείνη έφυγε από τη ζωή το 2017. Τότε βρήκα αυτό το κουτί με αυτά τα γράμματα, το οποίο είναι γραμμένο στο χαρτί, ξέρετε, το μπλε χαρτί, το πολύ λεπτό που τότε έγραφαν γράμματα. Δεν ξέρω αν...
0: Το επιστολόχαρτο, ναι, βεβαίως.
1: Το επιστολόχαρτο και είναι το ιδιαίτερο χαρτί που δεν υπάρχει πια, νομίζω. Βρήκα 4 γράμματα του πατέρα μου, τα οποία εντάξει ήταν για μένα πάρα πολύ, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Δεν μου είχε μιλήσει ποτέ αυτά η μητέρα μου, ούτε ο πατέρας μου. Και όταν τα διάβασα βέβαια ήταν συγκλονίστηκα, γιατί καταδικήθηκαν έναν πολύ μεγάλο έρωτα. Ήταν γράμματα του πατέρα μου προς τη μητέρα μου, εκείνη δεν έγραφε, ήταν 18 χρονών. Ζούσε με την οικογένειά της στο Portside. Εκεί γνωρίστηκε με τον πατέρα μου, όταν το υποβρύχιο είχε πάει για επισκευές, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ παλιό υποβρύχιο, είχε ξεπεράσει κατά πολύ το όριο ηλικίας του, αλλά ο Λάσκος επέμενε να το πάρει και να το επισκευάσει για να κάνει τον πόλεμο. Όπως και έγινε, και ο πρώτος ύπαρχος ήταν ο πατέρας μου.
0: Να πούμε ότι το 1951 αποφάσισε να καταγράψει την ιστορία του Κατσόνη. Εσείς έχετε πει ότι ξενυχτούσε γράφοντας και ξαναγράφοντας. Πιστεύετε ότι αυτό το βιβλίο ήταν ένας τρόπος για να αντιμετωπίσει όσα είχε ζήσει?
1: Ακριβώς, κύριε Ξενόπουλο. Νομίζω ότι ήταν μια λύτρωση γι' αυτό να γράψει αυτό το βιβλίο. Γιατί η σχέση, ξέρετε, των πληρωμάτων του Κατσόνη είναι σχέσεις διαφορετικές από τα άλλα σώματα, διότι ζουν καταστήτη μέσα σε ένα πάρα πολύ φτωχό χώρο και είναι σαν οικογένεια εκείνη τη στιγμή. Και όλες οι στιγμές που ζουν εκεί κάτω, φανταστείτε, κάτω από τη θάλασσα άνθρωποι να ζουν ο ένας δίπλα στον άλλον. και η μοίρα τους να είναι κοινή. Δεν μπορεί ο ένας να κάνει κάτι διαφορετικό από τον άλλον. Με αυτή την έννοια, όταν ο πατέρας μου είδε να χάνονται οι σύντροφοί του, 32 άνθρωποι σκοτωθήκαν εκείνη τη μέρα, 17 εχμαλωτήθηκαν οι περισσότεροι τραυματισμένοι, καθώς τους χτυπούσε ακόμα η κορβέτα, ενώ ήταν στη θάλασσα και κολυμπούσανε, και δεν ήρθαν και στο σύνδιο. Άρα λοιπόν, επειδή είχε τέτοιες σχέσεις με τους συμπολεμιστές του, νομίζω ότι το 1951 που έγραψε το βιβλίο, το οποίο και βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών την επόμενη χρονιά, ήταν ένας τρόπος να βγάλει από μέσα του αυτό το μεγάλο πόνο και αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο βάρος που φέρει ένας πολεμιστής όταν διασώζεται, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν φύγει, έχουν σκοτωθεί.
0: Κυρία Τσουκαλά, θα σας πάω... Συγχωρήστε με λίγο.
1: Μετά το τζίγκρο ήταν... Μετά με το τζίγκρο έγινε ένα κουμπάρι, πρέπει να πω, έτσι, του βάτσε την κόρη. Ναι, πείτε μου.
0: Δεκαετίες αργότερα έρχεται η στιγμή που εντοπίζετε το πραγματικό ναυάγιο. Εσείς βρεθήκατε πάνω στο πλοίο και είδατε στις οθόνες τον Κατσόνη στα 253 μέτρα περίπου. Θυμάστε την πρώτη εικόνα?
1: Ναι, ήταν κάτι συνταρακτικό, γιατί είχαμε κάνει ήδη τρεις επιχειρήσεις. Οι δύο πρώτες απλώς εντόπισαν το υποβρύχιο και η τελευταία με το ΛΚΕΘΕ το εντοπίσαμε και το ταυτοποίησαμε και το κινηματογραφήσαμε ολοκλήρω. Κοιτάξτε, το συνταρακτικό με αυτό το υποβρύχιο είναι ότι πρώτον είναι ανέπαφο στα 253 μέτρα κάτω στη θάλασσα, ανοιχτά τη σκιάθου. Μόνο κάποια δίκτυα ψαράδων το καλύπταν. Ήταν, πώς να σας πω, σαν να βλέπε κανείς τον Κατσόνη. Ήταν συνταρακτικό. Δεν έλειπε τίποτα από πάνω του. Έβλεπα το πυροβόλο με το οποίο ο Λάσκος χτύπαγε τη γερμανική κορβέτα. Έβλεπα την προραία κάθοδο από που βγήκαν οι άνθρωποι, οι συμπολεμιστές του πατέρα μου και ο ίδιος τελευταίος. Ήταν, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και ήταν πάρα πολύ σπουδαίο και για ιστορικούς λόγους. Γιατί αυτό το ναυάγιο θεωρείται το Άγιο Δισκοπότηρο των ναυαγιών. Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να
0: εντοπιστεί.
1: Λόγω του μεγάλου του βάθους και βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό λόγω και του ηρωικού του τέλους. Ήταν ένα ναυάγιο το οποίο ψάχνουν επί πάρα πολλά χρόνια και εμείς το κάναμε αυτές τις επιχειρήσεις για να ολοκληρωθεί το ντοκιμαντέρ που είχαμε ξεκινήσει με τον Στέλιο Σταθόπουλο και την ομάδα του Team Faust το 2016. Και ο Στέλιος επέμενε πάρα πολύ να βρούμε το υποβρύχιο. Οφείλω να του το πιστώσω αυτό. Ο Στέλιος Ευσταθόπουλος, ένας παραγωγός, ο οποίος ερωτεύτηκε την ιστορία του Κατσόνη, έχοντας βρει το βίντεο του πατέρα μου σε ένα...
0: Χάνουμε κάπου το σήμα σας. Ο πατέρας του λέγατε, ο πατέρας του...
1: Λέω ότι το ναυάγιο το ψάξαμε για πολύ καιρό, με τρεις επιχειρήσεις το σύνολο. Μας βοήθησε το πολεμικό ναυτικό σε αυτό πάρα πολύ. Μας έδωσε πλοία για να επιχειρήσουμε. Όσο κάναμε την τελευταία επιχείρηση με το ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Αλλά ο Στέλιος Ευσταθόπουλος, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ, ήταν αυτός που επέμενε να βρούμε το ναυάγιο. Έλεγε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα ντοκιμαντέρ για τον Κατσόνη δίχως να έχουμε βρει το ναυάγιο. Έτσι, αυτό το πιστώνω, λέω, στο Στέλιο τον Ευσταθόπουλο, τον παραγωγό, διότι δεν σταμάτησε να προσπαθεί να βρούμε το ναυάγιο. Και όπου το βρήκαμε τελικά, το 2018.
0: Κυρία Τσουκαλά, για να κλείσουμε. Τι θέλετε να μείνει σήμερα, 83 χρόνια μετά από την ιστορία του Κατσόνη? Όχι μόνο ως πολεμική ιστορία, αλλά κυρίως ως ιστορία ανθρώπων.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε ποτέ, γιατί πολέμησαν δίνοντας ακόμα και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Η ιστορική μνήμη, ξέρετε κύριε Ξενόπουλο, είναι κάτι το οποίο είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει μια χώρα, ένα έθνος. Εάν τα θυμόμαστε τι συνέβη στο παρελθόν, εάν δεν το γνωρίζουμε κυρίως, αυτό είναι το κυριότερο, ότι να μην χαθεί στη γη αυτή η ιστορία, όπως και όλες οι άλλες ιστορίες των έξι υποβρυχίων που τότε πολέμησαν σε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά για μας. Γιατί μέσα από αυτές τις ιστορίες πρέπει να μαθαίνουμε, να κατανοούμε και να βλέπουμε ότι προχωράμε ως Ελλάδα μόνο γνωρίζοντας τι έχει συμβεί στο παρελθόν και τι έχουν κάνει κάποιοι άνθρωποι για να είμαστε ελεύθεροι. Θα υπήρχαν, ξέρετε, πάρα πολλές
0: ευκαιρίες να σκλαβωθούμε.
1: Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, φανταστείτε. Άνθρωποι από χωριά, άνθρωποι που πίστευαν στο σκοπό. Και ο Λάσκος αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικός, γιατί ενέπνεε το πλήρωμα. Αυτά μου τα είχε πει και ο πατέρας μου σε μια συνέντευξη που μου είχε δώσει τότε, όταν έκανα τον καιρό που λέτε στην ΕΡΤ, τις εκπομπές. Μου είχε μιλήσει για το πώς πίστευαν και ο Λάσκος τους ενέπνεε για να είναι εκεί και να πιστεύουν αυτό το σκοπό. Δεν ήταν εύκολο.
0: Ενδεχομένως αυτό να λείπει, η κυρία Τζοκαλά, σήμερα. Άνθρωποι με πίστη, όχι με πίστη στη θρησκεία, με πίστη στα ιδανικά, με πίστη σε ένα καλύτερο κόσμο, τι να πω. Ενδεχομένως...
1: Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε. Με πίστη, με ίσως και με κάποια ιδανικά, για το ότι δεν είναι τα πράγματα ούτε δεδομένα ούτε εύκολα. Και εμείς είμαστε μια χώρα που είναι πανέμορφη, αλλά βρίσκεται σε ένα σημείο που όλη την... κυρίως ο γείτονάς μας την επιβουλεύεται. Οπότε το να θυμίζουμε κάθε χρόνο και όποτε μπορούμε αυτή την ιστορία του Κατσόνη και τη θυσία των πολεμιστών του, είναι κάτι που οφείλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό και συνεχίζω με τη βοήθεια του πολεμικού ναυτικού και της υπηρεσίας ιστορίας ναυτικού να συνεχίζουμε να εκδίδουμε το βιβλίο αυτό του πατέρα μου, το υποβρύχιο ύψιλον ένα Λάμπρος Κατσόνης, το οποίο συνιστώ σε όλους όσοι μας ακούνε να το διαβάσουν, γιατί πραγματικά διαβάζεται σαν...
0: Είναι αληθινή ιστορία.
1: Σαν ένα δίλημα, να ξέρετε, χωρίς τίποτε το ειδικό, αντίθετα με χιούμορ και με μεγάλη έτσι, ζωντάνια είναι γραμμένο.
0: Κυρία Τσοκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εύχομαι να τα πούμε και του χρόνου, στην 84 χρονιά.
1: 84. Και να κάνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο στα 85 χρόνια της Δύσης.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα. Καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλές εκπομπές. Γεια.
0: Μιλούσα με την κυρία Μπίλιο Τσουκαλά, γνωστή δημοσιογράφος από την ΕΡΤ, συνταξιούχος τώρα, που βρέθηκε στη Σκιάθο για να τιμήσει και αυτή και να μιλήσει για την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και για το ελληνικό υποβρύχιο, το Λάμπρος Κατσόνης, που βυθίστηκε ανάμεσα από Σκιάθο και Πήλιο στην 7η περιπολία του. Ακούμε τραγούδι και πάλι εδώ με ακόμη έναν καλεσμένο που φαντάζομαι θα μας πει και αυτός ενδιαφέροντα πράγματα.

Δεν έχουμε συστηθεί βεβαίως. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, κάθε πρωί από τις 9 μέχρι τις 10 σφήνα στην επικαιρότητα. Είναι η ΕΡΤ Βόλου. Μας ακούτε σε δύο συχνότητες, 100,7 για το Βόλο και 101,2 για την Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα, αλλά και τη Βόρειο Εύβοια, όπου φτάνει η φωνή μας τέλος πάντων. Ο Πάνος Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Μας ακούτε ψηφιακά, διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ, αλλά και από το Live 24 και από το e-radio, πληκτρολογώντας ΕΡΤ Βόλου.

0: στο φίλο μου το Λάμπρο να χαρίσω αυτό το τραγούδι, να το ευχηθώ και καλό δρόμο. Η εποχή αυτή είναι που η Ζαγορά έχει τη δική της ιδιαίτερη εικόνα. Μιλάμε για τη συγκομιδή των μήλων που έχει αρχίσει, η παραγωγή βρίσκονται καθημερινά στο κτήμα. Μαζί τους βρίσκεται και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς, ο κύριος Γιάννης Κράβαρης. Ο συνεταιρισμός φέτος συμπληρώνεται 110 χρόνια ζωής, ενώ τα μήλα Ζαγορίν είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, προϊόν pop. Ο συνεταιρισμός έχει μακρά παρουσία στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και στις αγορές. Κύριε Κράβαρη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και σε εσάς καλή συγκομιδή, εύχομαι. Είστε στο χτήμα μας, είπατε.
1: Τι να κάνουμε, και εμείς παραγωγή είμαστε, στο χωράφι είμαστε.
0: Ωραία, έχετε ξεκινήσει, έχετε περίπου εβδομάδα που ξεκινήσατε.
1: Όχι, έχουμε λίγες μέρες που ξεκινήσαμε, δειλά κάποιες ποικιλίες που είναι πιο νωρίς. Έχουμε ολοκληρώσει τη συγκομιδή των Γκαλά. Ξεκινήσαμε συγκομιδή των Red Delicious και μιλάμε για Golden.
0: Η συγκομιδή λοιπόν ξεκίνησε. Τι λένε οι πρώτες μέρες? Η παραγωγή είναι φέτος σε καλή ποσότητα και κυρίως ποιότητα.
1: Σε ποσότητα είμαστε περισσότερο, είμαστε ανεβασμένοι από πέρσι. Έχουμε βέβαια κάποια εγκάβματα λόγω ξηρασίας. Σε μερικές περιοχές είναι και αρκετά, θα έλεγα. Θεωρώ ότι όμως τα ποιοτικά προβλήματα θα είναι καλύτερα από πέρσι.
0: Μάλιστα, είπατε για τις υψηλές θερμοκρασίες. Είχαν επίπτωση στην παραγωγή των μήλων Ζαγορίν? Επηρέασε την καρπόδηση, δηλαδή το μέγεθος και το χρώμα?
1: Όχι, η καρπόδηση αφορά είναι την άνοιξη.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ο καρπός τώρα αυτή τη στιγμή έχει υποστεί σε κάποιες περιοχές, σε κάποια μέρη, κάποια ζημιά που είναι από την ξηρασία του τελευταίου μηνός, δηλαδή από το 15 Αύγουστο και μετά. Μας έκανε αρκετή ζέστη και κάποια έχουν υποστεί εγκάβματα, τα οποία δεν είναι εμπορεύσιμα τα μήλα αυτά. Πάνε για χυμοποίηση δηλαδή.
0: Κατανοητό. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει αλλαγή στον τρόπο που καλλιεργείται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής? Δηλαδή, αυτό που θεωρούσαμε πριν 15-20 χρόνια φυσιολογική καλλιεργητική περίοδο εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε και εμάς μας έχει επηρεάσει. Ο τρόπος που καλλιεργούμε βέβαια είναι ο ίδιος. Εμείς δεν έχουμε μηχανική καλλιέργεια εδώ, δεν το ξέρετε αυτό, το ξέρετε φυσικά. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε το κάνουμε με το χέρι και οπωσδήποτε μας έχει επηρεάσει. Και από θέματα, από διάφορες ασθένειες που έχουν παρουσιαστεί περισσότερες. Γενικά, όπως και σε άλλες καλλιέργειες, θεωρώ εγώ, όχι μόνο στα μήλα.
0: Επειδή πολλής λόγος γίνεται τώρα για αποκατάσταση από τον Ντάνιελ και τον Ηλίας, έχουν περάσει 3 χρόνια, έχουν επωλουθεί οι πληγές, έχουν αποκατασταθεί οι δρόμοι, τα χτήματα, τα δίκτυα.
1: Εντάξει.
0: Οι καλλιέργειες.
1: Στους δρόμους, στην αγροτική οδοπία έχουμε παρέμβει από τότε. Υπάρχει μια βελτίωση, βέβαια. Εντάξει, σχετική θα έλεγα. Λοιπόν, γιατί γενικά οι χωματόδρομοι που στέλνουμε εμείς εδώ, υφίστανται με την πρώτη βροχή, παθαίνουν ζημιά. Το οδικό δίκτυο είμαστε πίσω ακόμα. Είμαστε πίσω. Γίνονται κάποια έργα, αλλά δεδομένου του χρόνου που έγινε η ζημιά, έχει παρέλθει πολλής χρόνος και θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουν αποκατασταθεί περισσότερο κάποια σημεία.
0: Τώρα να σας πάω στην τσέπη του παραγωγού. Πόσο έχει αυξηθεί σήμερα το κόστος για να παραχθεί ένα κιλό μήλα? Λιπάσματα, φυτοπροστασία, εργατικά, καύσιμα κτλ.
1: Το κόστος είναι ανεβασμένο. Ειδικά από τα καύσιμα και μόνο. Αρκετή να σας πω, βλέπουμε όλοι τι γίνεται με τα καύσιμα τον τελευταίο καιρό και ανεβαίνουν συνεχώς. Οπωσδήποτε αυτό είναι επιβάρυνση στον παραγωγό, γιατί να ξέρετε και εμείς δεν μπορούμε. Τις τιμές τις κρατάμε γιατί σεβόμαστε και τον καταναλωτή που μας προτιμά. Λοιπόν, οπωσδήποτε αυτό όλο το επιβαρύνει το παραγωγός. Όλη τη διαφορά του κόστους την επιβαρύνει το παραγωγός.
0: Ποια είναι σήμερα η τιμή κάτω από την οποία ο παραγωγός ουσιαστικά δεν βγαίνει?
1: Κοιτάξτε τώρα, η τιμή. Η τιμή είναι ανάλογα και με τις κατηγορίες. Γιατί έχουμε

0: διάφορες κατηγορίες. Πρώτες, πρώτη, δεύτερη, ας πούμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι στις περσινές τιμές που ήμασταν πολύ καλά. Πολύ καλά, εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων. Ευχαριστημένος με τα λεφτά δεν είναι ποτέ κανείς. Ειδικά ο παραγωγός που ασχολείται και καλλιεργεί μόνο με το χέρι. Λοιπόν, θεωρώ ότι κάτω από τη τιμή του 1 ευρώ σε μια καλή ποιότητα και περισσότερο δηλαδή, είναι ασύμφορο. Απλά δεν υπάρχουν και εναλλακτικές καλλιέργειες εδώ. Τρόποι μάλλον για να αλλάξουμε την καλλιέργεια.
1: Λόγω του υψόμετρου.
0: Και λόγω του υψόμετρου, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, δεν μπορούμε να αλλάξουμε να κάνουμε. Συγγνώμη.
1: Δουλεύετε κιόλας. Τώρα θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα για να λάβω κι εγώ απάντηση, αλλά και να καταλάβει και ο καταναλωτής περίπου τι γίνεται. Άλλο τι παίρνει ο παραγωγός και άλλο τι βλέπει ο καταναλωτής στο ράφι. Μπορεί φέτος ο καταναλωτής να αγοράσει ποιοτικό ζαγορίν σε προσιτή τιμή. Και τελικά δηλαδή ο συνεταιρισμός πόσο ελέγχει την τελική τιμή που βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Κοιτάξτε, εμείς σας είπα και πριν, σαν συνεταιρισμός με μια μακρά παράδοση χρόνια στο χώρο και στην εγχώρια αλλά και έξω. Σεβόμαστε τον καταναλωτή και οπωσδήποτε προσπαθούμε να κρατάμε τις τιμές σε λογικά επίπεδα και πλαίσια.
1: Μάλιστα. Θέλω να πω ότι ο συνεταιρισμός παρεμβαίνει στην τιμή που βλέπει το μήλο ο καταναλωτής στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
0: Κοιτάξτε, εμείς δεν παρεμβαίνει κάποιος σε κάποιο σημείο. Δηλαδή, από τη στιγμή που φεύγουμε και τιμολογούμε στους διάφορους προμηθευτές μας, είτε είναι μάρκετ, είτε είναι χονδρέμποροι. Από εκεί και πέρα τις τιμές τις καθορίζουν εδώ και πολλά χρόνια και τα ποσοστά τους αυτοί. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Τι θέλω να πω.
1: Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε ιστορία 110 ετών.
0: Ναι,
1: τι μπορεί
0: να
1: κάνει ένας συνεταιρισμός για να μην είναι πλέον ιστορικός θεσμός, αλλά μια σύγχρονη επιχείρηση που μπορεί να ανταγωνιστεί στην αγορά?
0: Κοιτάξτε, στόχοι μας είναι πολλοί. Αυτή τη στιγμή βέβαια το βήμα μας είναι και γιατί πρέπει να μένει και κάποια τιμή στον παραγωγό, να μένουν κάποια λεφτά στον παραγωγό, γιατί ό,τι ενέργειες γίνονται, παραγωγές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ήδη προβεί σε μια αγορά ενός οικοπαίδου και θα ξεκινάμε νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή την πρώτη βιομηχανική, στην Αλφα Βιομηχανική Βόλου. Με στόχο να μεταφερθεί κάποιο συσκευαστήριο αργότερα. Έχουμε και αυτή τη διαδρομή εδώ τη αγορά Βόλου, η οποία είναι πάρα πολύ και για τους οδηγούς και για το μεταφορικό. Το κόστος ανεβαίνει συνέχεια. Έχουμε κάποιες βλέψεις και για μεταποίηση αργότερα. Γενικά είναι στα σχέδιά μας.
1: Αυτό είναι που λέμε marketing.
0: Αυτό είναι που λέμε marketing. Προσπαθούμε να το φτιάξουμε καλύτερα όπως μπορούμε. Και εμείς εδώ.
1: Υπάρχουν αγορές του εξωτερικού, κύριε Πρόεδρε, που το μήλο ζαγορίν μπορεί να περπατήσει, να αναπτυχθεί περισσότερο και μέχρι πού μπορεί να φτάσει τελικά το μήλο της αγοράς?
0: Κοιτάξτε, το μήλο της αγοράς μπορεί να φτάσει ανάλογα και με την τιμή, γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα, όταν οι τιμές είναι φτηνές, χαμηλές μάλλον και στο εξωτερικό, οπωσδήποτε δεν μας συμφέρει, γιατί να ξέρετε ότι τη τιμή ο παραγωγός την παίρνει από την εγχώρια αγορά. Τα περισσότερα μήλα δηλαδή που δίνουμε, τα δίνουμε στην εγχώρια αγορά. Και από εκεί βγαίνει και μια καλύτερη τιμή. Οι αγορές του εξωτερικού, υπάρχουν αγορές του εξωτερικού. Δίνουμε δηλαδή, δίνουμε υποδιέστερες κατηγορίες και οπωσδήποτε οι τιμές τους είναι πιο χαμηλές. Αίγυπτος, ας πούμε, Ντουμπάι, Κύπρο, κάποια στιγμή δίναμε σαλίδι Βουλγαρίας. Υπάρχουν αγορές και έξω και στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς οι τιμές είναι λίγο χαμηλές για να μπορούμε να πούμε ότι και λόγω του κόστους που έχουμε ότι θα πάρει σε μήνυ κάτι και για τον παραγωγό.
1: Πρόεδρε, να κλείσουμε αισιόδοξα, θέλω να πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να συνεχίσουν αυτή την παραγωγή των μήλων. Βλέπετε νέα παιδιά να μένουν στις αγορά.
0: Υπάρχει ακόμη νέος κόσμος στο χωριό. Λοιπόν, βέβαια οι παλιές γένειες όπως είμαστε εμείς σιγά σιγά, αλλά θεωρώ ότι θα το κρατήσουν και θα προχωρήσουν. Γιατί σας είπα, δεν υπάρχουν και εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας εδώ τώρα. Δεν μπορεί να αλλάξει να κάνει κάτι άλλο ο κόσμος. Υπάρχει πάντως νέος κόσμος που ασχολείται και είναι ευχάριστο αυτό.
1: Πρόεδρε, πώς θέλετε να κλείσουμε? Κύριε Κράβαρη, τι θέλετε να στείλετε ως ευχή και στους παραγωγούς σας και στην παραγωγή τη δική σας, αλλά και στους ακροατές μας?
0: Εγώ να πω καλή συγκομιδή Έλα, μ' ακούτε?
1: Σας ακούω τέλεια.
0: Ναι. Καλή συγκομιδή σε όλους. Σε εσάς καλή συνέχεια στη δουλειά σας και στους ακροατές το καλύτερο και πάντα υγεία προπάντων. Ναι.
1: Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Καλά.
1: Καλή συγκομιδή και όλα να πάνε καλά και καλές
0: πωλήσεις.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.

Μιλούσαμε τον κύριο Γιάννη Κράβαρη, πρόεδρο του συνεταιρισμού Ζαγοράς, Ζαγορίν. Ήταν στο Χτήμα, του ευχόμαστε καλή συνέχεια. Μείνετε όμως μαζί μας, ακόμη μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη έρχεται.

0: Τον κύριο Μπιλίνη έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κάθε φορά χαιρόμαστε που μιλάμε μαζί του. Κύριε Πρίτανη, τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γραφείο από το πρωί?
1: Ναι, βέβαια, κλασικά.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το οποίο επευλήθηκε πρόστιμο 200.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για ελέγχους στη διαχείριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
1: Δεν είναι σωστό το δημοσίευμα και είναι και παραπλανητικό. Δεν αφορά πρόστιμο, είναι τα αποτελέσματα ενός προσωρινού ελέγχου που έγινε από τη Γενική Διεύθυνση Συστηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και αφορά το υποέργο απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας του 24-25. Να πω, είναι οι εντεταλμένοι διδάσκοντες αυτοί, οι συμβασιούχοι που παίρνουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Και το ποσό που είχαμε πάρει ήταν ένα 980 εμάς και μας έχουν στείλει τα προσωρινά αποτελέσματα, στα οποία αναφέρουν ότι θα μας δώσουν 135.000, όχι 200, λιγότερες, άρα δεν είναι πρόστιμο, μας δίνουν λιγότερα χρήματα από αυτά, γιατί στον έλεγχο, και θα σας πω γιατί έχουμε κάνει ένσταση, αναφέρεται ότι η απουσία επαρκούς ελέγχου του κριτηρίου επιλογής που, από την πλευρά μας, που είναι όσον αφορά τη μη σωρευτική άσκηση αυτοδύναμη διδακτικού έργου σαν όλο το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτούς που παίρνουν εμείς με βάση αυτό το έργο για την απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας, ο κάθε ένας από αυτούς που διδάσκει μπορεί να τον πάρουμε σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο μέχρι 6 εξάμηνα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Η λίστα που να λέει αν ο Μπιλίνης είχε διδάξει στην Κρήτη, στην Πάτρα, στην Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού δεν υπάρχει.
0: Θα πρέπει για να διαλέξετε, εννοείται, για να διαλέξετε εσείς προσωπικό.
1: Ναι, να υποβάλει τα χαρτιά του. Υποβάλλουν 5 και παίρνουμε έναν. Αυτός ο ένας ή οι δύο που θα πάρουμε, εμείς δεν πήραμε δύο, πήραμε 99. Και σε 3 από αυτούς βρέθηκαν ότι θεωρεί, δηλαδή ο έλεγχος, ότι αυτοί έχουν κάνει πάνω από 6 εξάμηνα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, διότι δεν υπάρχει μια λίστα ενία που να λέει πόσα εξάμηνα έχει διδάξει ο καθένας και σε ποιο πανεπιστήμιο, γιατί είναι σωρευτικό αυτό σε όλα τα πανεπιστήμια.
0: Για να επιλέξετε, εξάμηνα. Μάλιστα.
1: Και εμείς τους βάζουμε και υπογράφουν μια υπεύθυνη δήλωση που λέει ότι εγώ υπογράφω υπεύθυνα ότι δεν έχω ξεπεράσει τα 6 εξάμηνα που ορίζει η πρόσκληση για να προσληφθώ. Αν αυτό δεν μας έχει πει τόσο σωστά και έχει υπογράψει λάθος υπεύθυνη δήλωση του Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να το ελέγξει. Αυτό το πράγμα έχει βρεθεί. Και γι' αυτό λένε θα μας δώσουν 135.000 λιγότερα, τα οποία εμείς βέβαια έχουμε κάνει αυτή την ένσταση, πατώντας πάνω σε αυτό ότι δεν υπάρχει μια λίστα. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε και έχουμε και την υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων ότι δεν έχουν ξεπεράσει. Εάν δεν δικαιωθούμε, που πιστεύω θα δικαιωθούμε στην ένσταση, μετά στη συνέχεια θα προσφύγουμε κατά των ανθρώπων που έχουν υπογράψει τις υπεύθυνες δηλώσεις και τις οποίες παραπλάνησαν το πανεπιστήμιο. Να πω ότι αυτό το πρόβλημα ακριβώς έχουν και άλλα πανεπιστήμια στη χώρα. Και βασίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μια νέα λίστα που να φαίνεται ποιος έχει διδάξει πόσα εξάμεινα και σε ποιο πανεπιστήμιο.
0: Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που μας λέτε. Τώρα να πούμε ότι το πανεπιστήμιο.
1: Αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα με πρόστιμα και τη κακή διαχείριση που άφησαν κάποιοι να εννοηθεί, οι οποίοι είναι γνωστοί άγνωστοι βέβαια πάντα.
0: Με κάνετε και γελάω, κύριε Πρίτανη.
1: Τι να κάνω, δεν μπορώ να μην το πω. Δηλαδή, και αυτό που με πειράζει είναι ότι δεν ζητάνε να διασταυρώσουν την πληροφορία. Λένε μια πληροφορία, λένε ένα νούμερο το οποίο το φουσκώνουν κιόλας παραπάνω και δεν λένε και το λόγο για το οποίο επιβλήθηκε, που ουσιαστικά δεν είναι πρόστιμο. Δηλαδή, θα πάρουμε και λιγότερα χρήματα, θα πάρουμε και δεν ευθυνόμαστε εμείς. Όταν κάποιος υπογράφει υπεύθυνη δήλωση, βασίζεται στην υπεύθυνη δήλωση που έχει υπογράψει.
0: Τώρα ας αλλάξουμε κατηγορία αφού το κλείσαμε αυτό το θέμα. Το Πανεπιστήμιο πήγε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, είχαμε και μια πολύ καλή παρουσία.
0: Μιλάτε για το Agri Labs?
1: Όχι, μιλάω ότι έχουμε ένα περίπτερο στο stand που ήταν όλα τα πανεπιστήμια στο Καντήμια, στο οποίο παρουσιάζαμε όλες τις, ουσιαστικά το διοργάνωνε η Μονάδα Καινοτομίας Μεταφοράς Τεχνολογίας και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας UN Planet Thessaly που έχουμε σαν πανεπιστήμιο, και εκεί παρουσιάζονταν όλες οι φοιτητικές ομάδες μας, από τον Γκέταυρο, την IGM, τη RoboHeads, είναι η ομάδα που πήρε το πρώτο βραβείο στην Ιαπωνία στη ρομποτική, και άλλες ομάδες, οι Hermes με τον εξωσκελετό που έχουμε. Και εκεί παρουσιάσαμε ζωντανές επιδείξεις επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών. Παρουσιάσαμε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο. Και δεχτήκαμε όλο τον κόσμο και τους εξηγήσαμε ποια είναι η ερευνητική δραστηριότητα και οι καινοτομίες που το Πανεπιστήμιο της Αλίας παράγει. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο της Αλίας είχε μέσα στο περίπτερο του Υπουργείου Ανάπτυξης ένα ειδικό στάντ, στο οποίο είχαμε μέσα εκεί το βιωματικό εργαστήριο. Το βιωματικό εργαστήριο είναι ένα πρόγραμμα που είναι μεγάλο, που έχει πάρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που αφορά την καινοτομία στην αγροτική παραγωγή. Δηλαδή είναι ζωντανό εργαστήριο, το Living Lab, στο οποίο η τεχνολογία και η βιώσιμη διαχείριση πόρων μαθαίνουμε τους αγρότες για ένα νέο πρότυπο αγροδιατροφής. Δηλαδή, σε εγκαταστάσεις που έχουμε στο Βελεστίνο, στη Μαγνησία, και στις εγκαταστάσεις στη Σογειόπολη, στη Λάρισα, δεχόμαστε κτηνοτρόφους και αγρότες να δοκιμάσουν την παραγωγή όπως την κάνανε αυτή, τις καλλιέργειες όπως τις κάνανε, και να τους δείξουμε και την παραγωγή με τις νέες τεχνολογίες. Να δουν τη διαφορά, να πιστούν και να ακολουθήσουν τις νέες τεχνικές που δεν είναι. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και γι' αυτό είχαμε αυτή τη σημαντική παρουσίαση και είχαμε και ένα πάνελ για αυτό το θέμα.
0: Αυτό που κάνει εντύπωση και είναι η είδηση των τελευταίων ημερών είναι ότι το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο Εθνικό Σύστημα για Ημιαγωγούς.
1: Είναι... Ναι, συμμετέχουμε σε διάφορα προγράμματα και σε τεχνολογίες διτήσεις τεχνολογίας και σε έρευνα διτήσεις τεχνολογίας. Υπογράφουμε διάφορα μνημόνια. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε το Πανεπιστήμιο και να δείξουμε όλο το δυναμικό μας. Το Πανεπιστήμιο έχει πολύ υψηλό δυναμικό και νομίζω ότι αν όλοι μαζί προσπαθήσουμε θα το ανεβάσουμε πάρα πολύ ψηλά.
0: Να πούμε ότι από 28 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου διοργανώνεται και στο Βόλο το δεύτερο θερινό σχολείο Coin3D.
1: Ναι. Διοργανώνονται στο σχολείο όπως και διάφορα άλλα θερινά σχολεία που κάνουμε αναδιαστήματα.
0: Μάλιστα. Πώς θέλετε να κλείσουμε, κύριε Μπιλίνη, σήμερα με τα νέα
1: σήμερα,
0: του Πανεπιστημίου?
1: Να πούμε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε να πω προχτές τη νέα μας θητεία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Χθες είχαμε και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Καλή αρχή.
1: Ναι, το νέο. Νομίζω ότι μετά τα 3 χρόνια που ουσιαστικά σταθεροποιήσαμε και θωρακίσαμε θεσμικά το Πανεπιστήμιο με όλους, ενώ θεσμικά το θωρακίσαμε με κανονισμούς που βγάλαμε και επιτροπές που φτιάξαμε που έλειπαν από τον νόμο, αντιμετωπίσαμε τις καταστροφές από τον Ντάνιελ. Τώρα νομίζω είναι η στιγμή που το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα ανέβει με κύριο μοχλό την εξωστρέφεια, τη διεθνοποίηση, την καινοτομία και να παρουσιάσουμε το δυναμικό που έχουμε σαν Πανεπιστήμιο.
0: Κύριε Μπιλίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και σας ευχαριστώ που ανταποκρίνεστε στις προσκλήσεις μας και μας λέτε πάντα τα νέα του Πανεπιστημίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα ηχητικά που έφερε στην ΕΡΤ Βόλου ο Χρυσόστομος Τρίμης, που πήγε στις συναντήσεις που κάναν οι γονείς στο 14ο Δημοτικό Σχολείο. Είναι η κυρία Τσιαπλέ, είναι μητέρα, είναι στην Οργανωτική Επιτροπή μαζί με την κυρία Καπνιά και νομίζω ότι εξηγεί για τις επόμενες κινήσεις που έχει διοργανώσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 14ου Δημοτικού Σχολείου, που νομίζω ότι είναι ανένδοτος αν δεν δικαιωθούν. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε λύση. Μπορεί να πάρει και αυτή την εβδομάδα έτσι μια αναστάτωση, αλλά είμαστε κοντά σε λύση. Πάμε να τα ακούσουμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και δίνουμε ραντεβού για αύριο. Να είστε όλοι καλά, μια καλή και υπέροχη μέρα να έχετε.
1: Όπως ανέφερε και η πρόεδρος του Συλλόγου, βρισκόμαστε στην τέταρτη μέρα των κινητοποιήσεων. Είναι συγκλονιστικό αυτό που δίνουμε όλοι μαζί οι γονείς αυτή την μάχη για κανέναν άλλο λόγο πέρα από το αυτονόητο και το απόλυτο συλλογικό, να έχουν τα παιδιά μας το σχολείο που τους αξίζει στο 2026 με μια αίθουσα ασφαλή, με το δάσκαλό τους, με τη στήριξη που χρειάζονται συγκεκριμένα παιδάκια και φυσικά να μπορεί να λειτουργήσει ποιοτικά το εκπαιδευτικό έργο. Να δηλώσουμε ότι έχουμε μηνύματα στήριξης, αποφάσεις και από άλλους συλλόγους γονέων της πόλης, από το 2ο Δημοτικό Βόλου, από το 2ο Δημοτικό Εσσονίας, από το Πειραματικό Πορταριάς και από το 22ο Δημοτικό Βόλου. Έχουμε τη στήριξη από εργατικά σωματεία, όπως το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Βόλου, από το Δημοκρατικό Σύλλογο Γυναικών. Έχουμε απευθύνει κάλεσμα σε όλους και εκεί στοχεύει και η συλλογή υπογραφών που έχουμε βγάλει και η κινητοποίηση στην οποία καλούμε την Παρασκευή εφόσον δεν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, είναι υπόθεση όλων μας, όλων των γονιών, όλων των εκπαιδευτικών, όλων των εργαζομένων, γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε, που είναι τα παιδιά μας σε αυτή την κατάσταση. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί, η εκπαίδευση δεν είναι κόστος και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Ουδέ νεότερο να αναμένεται στο μέτωπο της συνένεσης και στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία επί της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα παρέμβουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα, διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπαρικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Ναι, εκτείναξη των τιμών σήμερα στα $110 το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές κυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου, κίνηση στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμού στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Τόνισε ότι παραμένουν ελλείψεις μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είπε ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη κατεύθυνση για την πιστοποίηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση που δέχθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους για άγνωστο λόγο. Σύμφωνα με την αστυνομία, προχώρησε σε δύο συλλήψεις, εξύβρισαν το 17χρονο συμμαθητή του, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε ενώ η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς 16 και 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 5 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης ρωσικού ντρόουν σε ουκρανικό λεωφορείο στα νότια της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς, από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ακούτε την εκπομπή που εκπέμπεται σε κοινό δίκτυο Θεσσαλίας, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, με τη συνδρομή των στούντιο σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο. Όλοι μαζί σε αυτή την εκπομπή, όπως κάνουμε χρόνια τώρα, σε αυτή τη ζώνη. Ως τις 12 θα είμαστε μαζί. Η Μάνια Γκουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής από την ΕΡΤ Λάρισας. Η Ελένη Ραυτοπούλου βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει από τη Λάρισα τον ήχο. Θα μας πει σε λίγο η Ελένη Ραυτοπούλου ποιος συνάδελφος ηχολήπτης βρίσκεται και στο στούντιο του Βόλου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε τηλεφωνώντας μας στο 241-06-27-020, στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber 693-00-78-326, 693-00-78-326, ή να μας στείλετε και email αν θέλετε στο atlarisas.gr, για να μας έτσι ενημερώσετε για ό,τι νομίζετε ότι σας ενδιαφέρει ή για ό,τι ενδεχομένως θέλετε να ρωτήσετε και μπορούμε να συνδράμουμε. Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM, 98,3, 101,2, 100,7. Μας ακούτε διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ, επιλέγοντας περιφερειακούς σταθμούς, και από εκεί το σταθμό του Βόλου ή το σταθμό της Λάρισας, ως τις 12 σε κοινό πρόγραμμα στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:07, θα βύσει στις 7:32. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Λάρισα στους 23 βαθμούς, η πρόβλεψη είναι να φτάσει μέχρι τους 27. Έχει δροσίσει αισθητά, ωστόσο έτσι μέσα στην ημέρα νομίζω ότι έτσι αισθανόμαστε κάποιες ώρες ιδιαίτερα αρκετά έντονη την υγρασία, αφού κυμαίνεται σε ποσοστά άνω του 50%. Παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες στα Τρίκαλα και Καρδίτσα, πάντα πιο δροσερός είναι ο Βόλος. Πάμε στο Βόλο να δούμε έτσι τα πράγματα εκεί πώς είναι, αν έχει συμβεί κάτι έκτακτο που δεν το έχουμε προλάβει, για να πούμε και την καλημέρα μας την πρώτη στην Ελένη Ραυτοπούλου και στο συνάδελφο που συνδράμει την ηχοληψία από εκεί.
1: Καλημέρα Μάνια, καλημέρα κυρίες και κύριοι από μένα και από τον Παναγιώτη τον Καλό, που είναι ο τεχνικός μας σήμερα στον Βόλο. Για τον καιρό που είπες, από τις 4 είχαμε βροχόπτωση, καλή βροχόπτωση στο Βόλο. Καλή, γερή βροχόπτωση από τις 4, με κάποια διαστήματα που έκοβε λίγο μέχρι το πρωί. Πάντως και το πρωί 7 και έβρεχε επίσης.
0: Με αέρα, έτσι σαν μπουρίνι ή βροχή, έτσι,
1: όχι,
0: παραδοσιακή.
1: Όχι, βροχή χωρίς αέρα, όχι καταιγίδα δηλαδή, αλλά μια καλή βροχή, για να καταλάβεις που μέσα στον ύπνο μου δεν είχα αντιληφθεί ότι βρέχει εκείνη την ώρα, βέβαια. Απλά κρύωσα και λέω και νόμιζα, λέω, έχω, ξέρεις μες στον ύπνο τώρα πως σκέφτεσαι έτσι λίγο συγκεχημένα, μια ομιχλώδη σκέψη, και λέω έχω αφήσει ανοιχτό, γιατί άκουγα και μια βουή. Και λέω έχω αφήσει ανοιχτό το κλιματιστικό, γι' αυτό κρυώνω, έλεγα. Και σηκώνομαι εκείνη την ώρα για να κλείσω το κλιματιστικό και λέω μα είναι κλειστό, γιατί κρυώνω, ανοιχτό, ξέρεις, παράθυρο.
0: Να είναι φυσικό το κλιματιστικό.
1: Και τελικά, και τελικά ήταν ο θόρυβος που άκουγα, ήταν από τη βροχή, την πολύ έντονη βροχή που ξεκίνησε κάπου εκεί την ώρα, έτσι που συζητάω τώρα με συναδέλφους.
0: Χωρίς να δημιουργήσει θέματα, φαντάζομαι θα το έλεγες πρώτο αν ήταν κάτι.
1: Όχι.
0: Άξιο αναφοράς.
1: Μία βροχή, νομίζω, είναι από αυτές που χαρακτηρίζουν ειδικά οι αγρότες, καλή βροχή, έτσι, καλή βροχή, που την κατάλαβε το χώμα.
0: Ωραία, το θέλουν νομίζω τώρα για να μπουν να αργώσουν, να έχουν ετοιμασίες.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα τη θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη σήμερα, με 17 την ελάχιστη. Από εδώ και πέρα πάντως ήδη έχει φτιάξει ο καιρός, δηλαδή ήδη έχουμε ηλιοφάνεια, και από ό,τι βλέπω εδώ στις προβλέψεις, νομίζω έτσι θα κυλήσει η μέρα για τον Βόλο τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Κάτι που να συνέβη έκτακτο δεν υπάρχει από ό,τι βλέπω και εγώ.
1: Όχι, συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους οι γονείς των μαθητών από το 14ο Δημοτικό Σχολείο, που ξεκίνησαν από τη μέρα του αγιασμού, μάλιστα, με αποχή των παιδιών από τα μαθήματά τους λόγω της συγχώνευσης δύο τμήματων. Έτσι το σχολείο από 12 θέσιο έγινε 10 θέσιο.
0: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις γενικά ανά την Ελλάδα από ό,τι βλέπω. Και στον Νομολάρη σας έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα με μαθητές που στέλνονται σε άλλες σχολικές μονάδες. Ούτε καν συγχωνεύονται κτλ. Τα τμήματα γίνεται. Υπάρχει ένας αναβρασμός γενικά.
1: Φιλοξενούσε τον πρόεδρο των δασκάλων χθες η Μίνα, η Μαυρογιάννη, έτσι, και το ανέλησε
0: τον κύριο Παπαποστόλου.
1: Την κατάσταση που επικρατεί στην Λάρισα. Εδώ διαμορφώνονται τμήματα των 25 μαθητών μετά από αυτές τις συγχωνεύσεις και οι γονείς διαμαρτύρονται και από ό,τι μήνυσαν σήμερα το πρωί, που είχαν ξανά συγκέντρωση έξω από το σχολείο, ότι μέχρι και την Παρασκευή θα πάνε έτσι για να γίνει γενική
0: οπότε
1: συνέλευση.
0: Ζητούν να σπάσουν τα τμήματα,
1: να μείνουν
0: όπως ήταν.
1: Όπως είχαν. Από τη στιγμή που υπάρχουν εκπαιδευτικοί, λέει, και υπάρχουν και αίθουσες κλπ.
0: Δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος να γίνει αυτή η συγχώνευση.
1: Αυτό λένε οι γονείς, λοιπόν, και όπως είπα, ξεκίνησαν με κινητοποιήσεις και συνεχίζουν με κινητοποιήσεις. Σήμερα είναι έναρξη του δικαστικού έτους, επίσημα, με αγιασμούς στα δικαστήρια της χώρας. Ωστόσο, ξεκινούν και κινητοποιήσεις των διοικητικών υπαλλήλων, των δικαστικών υπαλλήλων σήμερα, από τις 12 μέχρι τις 3, αν δεν κάνω λάθος, στο πρωτοδικείο του Βόλου. Έχουμε στάση εργασία στον εργαζόμενο.
0: Είναι το αίτημα εκείνο που είχε αναδειχθεί με την επίθεση που δέχτηκε
1: για ασφάλεια. Ένα από τα αιτήματα είναι το θέμα της ασφάλειας. Και νομίζω, επειδή είναι απόφαση της Ομοσπονδίας των δικαστικών υπαλλήλων, νομίζω πανελλαδικά, δηλαδή σε όλα τα δικαστικά μέγαρα θα έχουμε ανάλογες κινητοποιήσεις σήμερα. Σε γενικές γραμμές έτσι ξημερώνει η μέρα σήμερα. Ξημέρωσε, εντάξει, είναι ήδη 10 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα.
0: Εδώ αναμένεται ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, στην περιοχή της Λάρισας και αύριο στο Βόλο. Φουλ το πρόγραμμα του Υπουργού στην περιοχή της Λάρισας. Θα παραστεί σε εγγένεια, λέει, φαρμακοβιομηχανία στη βιομηχανική περιοχή. Θα πάει στο Κέντρο Υγείας Γόνων, ανακαινίστηκε και αυτό το Κέντρο Υγείας. Θα επισκεφθεί το Δήμαρχο, θα εγγενιάσει το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, μετά την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού, τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, και ακολουθεί το ανακαινισμένο, όπως λέει η ανακοίνωση του προγραμματός, του Κέντρο Υγείας Τυρνάβου. Αύριο θα είναι στο νοσοκομείο των Τρικάλων και το μεσημέρι στο νοσοκομείο του Βόλου.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης για τα ΤΕΠ.
1: Γιατί?
0: Τώρα, συνοδεύεται αυτή η επίσκεψη του Υπουργού από μια, ξέρω εγώ, τρεις σελίδες μπορεί να είναι, τέσσερις, ανακοίνωση των νοσοκομειακών γιατρών μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου και του θεσμικού, της Ένωσης Ιατρών Νοσηλευτήριων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Νομού Λάρισας, όπου αναφέρει κάθε μία κλινική και κάθε ένα τμήμα τι προβλήματα υπάρχουν. Το ένα ανακοινισμένο ΤΕΠ, λένε, δεν σημαίνει ότι αναβαθμίστηκε συνολικά η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο, παραμένουν τα προβλήματα και έτσι εκθέτουν σε αυτήν την ανακοίνωση, σε μία-μία από τις κλινικές, τι λείπει σε εξοπλισμό και σε προσωπικό. Να δούμε, θα απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης σε αυτά. Εδώ είμαστε να τα δούμε παρέα.
1: Εννοείται. Μιας και αναφέρθηκες στα εγγένεια φαρμακοβιομηχανίας, αν δεν κάνω λάθος, είπες, έτσι, που θα κάνει ο Υπουργός. Μου δίνεις έτσι μια πάσα για να αναφερθώ σε ένα από τα θέματα που θα δούμε στην εκπομπή, και αυτό έχει να κάνει με την έκδοση ενός τομού από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών, από την Ομοσπονδία μάλλον Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας. Ο πρώτος αυτός τόμος της έκδοσης αυτής αφορά στην Θεσσαλία. Και γιατί ξεκινάμε από τη Θεσσαλία? Κοίτα να δεις, και εγώ διάβαζα χθες το δελτίο τύπου και μετά ήταν αυτό έναυσμα για να το ψάξω και να διαβάσω περισσότερα, γιατί δεν το ήξερα, το ομολογώ. Από τη Θεσσαλία ξεκίνησε το συνεταιριστικό κίνημα των φαρμακοποιών και δει από τον Βόλο αρχικά το 1930, ήταν το πρώτο στην Ελλάδα, ο πρώτος συνεταιρισμός φαρμακοποιών στην Ελλάδα. Ελλάδα και ακολούθησε η Λάρισα το 1946. Γι' αυτό λοιπόν και ο πρώτος τόμος είναι αφιερωμένος στην Θεσσαλία, όχι μόνο στους δύο συνεταιρισμούς Βόλου και Λάρισας. Νομίζω στην Λάρισα υπάρχει και ένας δεύτερος, όπως και στους συνεταιρισμούς των άλλων θεσσαλικών πόλων. Θα το δούμε αυτό το θέμα έτσι διεξοδικά. Θα μιλήσουμε και με τη Γενική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας, θα μιλήσουμε και με τον επιστημονικά υπεύθυνο της έκδοσης, τον κύριο Αλέξανδρο Καπανιάρη.
0: Θα μάθουμε στοιχεία αρκετά.
1: Αρκετά και μας αφορούν άμεσα, δηλαδή πραγματικά έτσι ιστορικά θέματα που μας αφορούν άμεσα την περιοχή μας. Θα ταξιδέψουμε και μέχρι την Σκιάθο. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται η τουριστική σεζόν. Υπάρχει βέβαια κόσμος ακόμη, αλλά είναι διάφορα τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πόσο έβαλες βενζίνη καθόλου σήμερα, χθες?
1: Λοιπόν, εγώ έχω αέριο.
0: Αέριο. Και το αέριο ψηλά είναι. Έχει. Και αυτό δεν παρασύρεται.
1: Εγώ έβαλα αέριο γύρω στα 90 λεπτά.
0: 90 λεπτά, όταν έβαζες, ας πούμε,
1: 2-3 μέρες.
0: 60 πριν από δύο χρόνια. Πας πολύ πίσω, πες,
1: ναι,
0: δεν θυμάμαι.
1: Σε σχέση με την βενζίνη, με τα λακάψιμα.
0: Βενζίνη, δεν βάζεις και βενζίνη.
1: Ναι, αλλά λίγο, ναι, έτσι,
0: λίγο,
1: ξέρεις, για την
0: μπρος
1: αρχή. Ακριβώς. Δηλαδή βάζεις, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, λες 30-20, αλλά το 20 κρατάει. Κοίταξε να δεις. Είναι η αλήθεια αυτό που παρατηρώ, ότι η αύξηση στην τιμή του αερίου, της κίνησης, σε σχέση με αυτή της βενζίνης δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ μικρότερη, δηλαδή στα πολύ πάνω του έφτασε το 1 ευρώ, στα πολύ πάνω του. Γενικά μπορεί να ήταν, δηλαδή τώρα να είναι στα 85 λεπτά, 90 λεπτά, να ήταν στα 70 τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα όταν ξεκίνησα, γιατί εγώ έχω πολλά χρόνια που έχω αέριο, δηλαδή πάνω από 10, 15, ναι, εκεί είχε ξεκινήσει, εκεί νομίζω ήταν 60 λεπτά κάπου.
0: Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι την εποχή που έβαζα βενζίνη με 60 λεπτά πάντως. Το ζήσα κι αυτό. Δεν θέλω να πω πόσα χρόνια πριν, πολλά. 60 λεπτά βενζίνη, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: γιατί τι μας περιμένει, έτσι, έχουμε και...
0: Και τι μας περιμένει.
1: Άκουγα ότι αν αυτή τη στιγμή, σήμερα το πρωί στο Earth News παρακολουθούσα μια συνέντευξη, ότι αν αυτή τη στιγμή άρχισε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ακόμη και μειωμένο, θα ήταν στα 2 ευρώ.
0: Απίστευτο. Βέβαια.
1: Έτσι, με τη
0: η μέση τιμή λέει είναι 2,20, 2,16 και 2,20. 2,20 η αμόλυδη, 2,16 το πετρέλαιο. Μέση τιμή, που σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές και πολλές που είναι πάνω από 2,20 η τιμή. Και έρχεται και τα δηληστήρια λένε ότι θα προχωρήσουν και σε άλλες αυξήσεις αύριο. Θα τα δούμε αυτά. Η κυρία Άλλη Παπαδοπούλου, που εκπροσωπεί εδώ τους βενζινοπόλες, πρατηριούχους της περιοχής, μιλήσαμε μαζί της, είπε ότι θα γίνει αυτή η συνέντευξη, τέλος πάντων, να δούμε έτσι και από την πλευρά τους πώς βλέπουν τα πράγματα, τις τάσεις και τι προβλέπουν και πώς αντιδρούν. Με αυτό θα επιχειρήσουμε να ξεκινήσουμε. Κατά τα άλλα, αν υπάρξει κάποια αλλαγή, καίει το θέμα. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή, μαζί, εν πλώ, θα την αντιμετωπίσουμε.
1: Έχουμε και δίκες έτσι σήμερα.
0: Έχουμε και δίκες.
1: Συνέχεια δικών.
0: Όχι, Τέμπη δεν έχει σήμερα.
1: Δεν
0: έχει συνεδρίαση σήμερα, αλλά θα κάνουμε έτσι ένα μάζεμα τη μέρα τη χθεσινή. Που ολοκληρώνεται κάθε φορά μεσημέρι, για να έχουμε έτσι όλη την εικόνα και για το που πάμε και πώς θα συνεχιστεί. Και έχουμε και τη δίκη Μάγκου στην Καρδίτσα.
1: Έτσι.
0: Εκεί είναι η Δώρα, η μήτρα την παρακολουθεί. Δεν ξέρω αν επηρεάζεται η οποιαδήποτε δίκη σήμερα από την κινητοποίηση που λες ότι έχουν οι δικαστικοί πάλι. Δεν ξέρω, θα
1: δεν
0: το
1: ξέρω,
0: δούμε
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ναι. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από τη Δώρα ότι κάτι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Βέβαια είναι προγραμματισμένη για τις 11, αλλά εντάξει, θα δούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει το γεγονός ότι αρχίζει στις 11 με κάτι σχετικό, αν και νομίζω ότι στις 12 είναι προγραμματισμένη. Εν πάση περιπτώσει, θα μας τα εξηγήσει όλα η Δώρα.
0: 11 μας γράφει εδώ η Δώρα.
1: Ναι, η Δώρα 11, ναι. Λέω για την κινητοποίηση των δικαστικών.
0: Α, για την κινητοποίηση που είναι στις 12. Ναι, εντάξει, ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά. Παρέα θα είμαστε και να πάμε σε ένα τραγούδι, Ελένη μου, τώρα, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι, για να κάνω την επικοινωνία με την κυρία Παπαδοπούλου.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την επικοινωνία μας. Η καλεσμένη μας η πρώτη για σήμερα είναι, όπως σας προανήγγειλε, η κυρία Έλλη Παπαδοπούλου. Είναι η πρόεδρος των Βενζινοπολών του Νομουλάρη σας. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: 2,20 λέει η μέση τιμή της αμόλυβδης και 2,16 του πετρελαίου σήμερα.
1: Έτσι. Ό,τι λέει έτσι είναι, γιατί εδώ βλέπω, εγώ τώρα που μιλάμε, μπήκα για να δω ιστορικά δεδομένα. Ναι. Έχουμε ξεφύγει το 105 το αργό. Πετρέλαιο έχουμε φύγει για το 100 το φράγμα των 70 που πάμε σε ακριβές τιμές στην Ελλάδα. Το 100 τέλος πάντων. Η πρόβλεψη δυστυχώς είναι και αύριο ότι θα έχουμε μικρές αυξήσεις στις βενζίνες, αλλά πολύ σημαντικές αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνηση και στο υγραέριο κίνηση εκ των δηληστηρίων της Ελλάδος.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και μεγαλύτερη τιμή να πωλείται το πετρέλαιο σε σχέση με τη βενζίνη, εννοώ.
1: Όσα πάρουν, ναι. Τώρα επιδοτείται το πετρέλαιο, συγγνώμη, το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη.
0: Ναι. Ναι, είναι η τιμή με την επιδότηση.
1: Ελλάδα,
0: ναι. 10 λεπτά,
1: βλέπετε,
0: πόσο είναι η επιδότηση.
1: Είναι 10 λεπτά, ναι. Το κράτος. Επομένως, είναι λίγο πιο φθηνό από την Ευρώπη. Το πετρέλαιο θα έχει μεγάλη αύξηση τις επόμενες μέρες. Τι να σας πω, είμαστε στα 2-2 σχεδόν και τα 2 προϊόντα. Δηλαδή είναι τραγικό, είναι τραγικό.
0: Έχει ξανά υπάρξει τέτοια τιμή καταγεγραμμένη.
1: Ναι, είχαμε τέτοιες τιμές, αλλά ήταν για ένα μικρό διάστημα και τέλος πάντων τώρα. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, εδώ τώρα είναι παιχνίδι, είναι φούρσιο, δεν είναι σημαντικές, ξέρετε. Τώρα δημιουργούν πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, δεν αποδίδονται σε συγκεκριμένες, ας πούμε, αιτίες, αν κάτι έχει συμβεί συγκεκριμένο, να αποτυπώνεται, είναι ψυχολογικό όλο το θέμα.
1: Χρηματιστήριο είναι, όταν έχει ξεφύγει τα 105, έχει σε όλη την Ευρώπη, είναι 2-2 το πετρέλαιο και 2-15, 2-2 είναι η βενζίνη σε όλη την Ευρώπη.
0: Τι είναι αυτό που δημιουργεί αυτή την κατάσταση, κύριε Παπαδοπούλου, είναι ότι έρχεται...
1: Αυτό είναι η διεθνή συγκύρωση του χρηματιστήριου, δεν ξέρετε, από χρηματιστήριο.
0: Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι τώρα που οι ανάγκες για σιγά-σιγά αρχίζουν να αυξάνονται, ενώ ψυχή μόνα και λοιπά, που έχουμε και άλλα θέματα να αντιμετωπίσουμε, είναι...
1: Τώρα καταρχήν είναι η αγροτική τάξη που έχει ανάγκη από πετρέλαιο και δεν μπορεί να το λύσει. Νούμερο 2 είναι μετά η θέρμανση, η οποία θα είναι ή με φυσικό αέριο ή με πετρέλαιο θέρμανση. Θα είναι υπερβολικά μεγάλο. Άρα λοιπόν πρέπει να κατέβουν οι τιμές. Τι μπορεί να κατέβουν, πού το ξέρει. Ούτε εγώ δεν το ξέρω.
0: Υπάρχει μια τάση η οποία λέει ότι αυτό με τις υψηλές τιμές θα κρατήσει για πολύ διάστημα ή λίγο.
1: Η τάση είναι πώς θα καταστραφεί η Ευρώπη και θα συρρυκνωθεί, γιατί πρέπει να κυριαρχήσει η Αμερική. Εγώ αυτό έχω καταλάβει σαν πρόεδρος, ότι οι αυξήσεις αυτές οι πέρυγες που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όχι μόνο σε εμάς. Τώρα, στο δικό μας το κομμάτι, είναι ότι εμείς συνεχίζουμε να έχουμε το πιο μεγάλο ειδικό φόρο της Ευρώπης. Ειδικό φόρο
0: κατανάλωσης.
1: Το καύσιμο το πιο υψηλό στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επιτρέπει να το κατεβάσουμε. Και το ΦΠΑ να το κατεβάσουμε. Αλλά οι τρεις κυβερνήσεις που πέρασαν και αυτές που θα έρθουν, γιατί η εξαγγελία δεν έχει κάνει κανένας για ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων ή για ΦΠΑ, δεν υπάρχουν. Καμία λοιπόν...
0: Σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο για να...
1: γιατί τον κατέβασαν. Η Ολλανδία το έχει κατεβάσει. Τύπος έχει ΦΠΑ 9%. Ο ειδικός φόρος της Ολλανδίας με της Ελλάδος είναι σχεδόν στο μισό. Η Ιταλία το έχει κατεβάσει.
0: Η Κύπρος, νομίζω.
1: Πολλά κράτη καλέ. Συγγνώμη, ξέρετε ότι έχουμε ίδια τιμή με τη Σουηδία. Καυσίμων.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, είναι γελάστο.
0: Μάλιστα.
1: Η Σουηδία που ο βασικός είναι 1.800-2.000 ευρώ έχει ίδια τιμή με εμάς τα καύσιμα. Τέλος πάντων, τα καύσιμα γενικά και αόριστα, μην γελάμε τον κόσμο, έχουν πολύ υψηλή φορολόγηση. Ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Εάν αυτό δεν κατέβει, δεν θα πέσει το ενεργειακό κόστος και αυτό συμπαρασύρει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Από την διατροφή, από τη μεταφορά, από την ενέργεια.
0: Ναι. Έρχονται, λέει, αυξήσεις και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Εννοείται. Αυτό είναι το χάλι. Τι είναι, που δεν θα πάμε βόλτα 2 εβδομάδες και θα κάνουμε οικονομία σπίτι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Το πρόβλημα είναι που θα μας έρθει το ρεύμα, θα μας έρθει η θέρμανση. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ακούτε. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι περιμένω να φωτίσει ο Θεός κάποιον να κατεβάσει χρηματιστηριακά την τιμή. Ένα. Δύο. Εκείνο που περιμένω είναι ότι με ευχές δεν λύνονται αυτά. Πρέπει κάποιος να βάλει το χέρι και να πει κατεβάζω ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Ή βάζω κόστη. Όταν ανεβαίνει πάνω τα 50-60 το αργό, θα μπαίνει ο κόστος. Τέλος. Δεν το κάνουμε, εγώ τι να πω. Ο κόσμος θα σας αποφασίσει τι θέλει.
0: Πώς αντιδρά ο κόσμος αλήθεια τώρα σε αυτή τη συγκυρία?
1: Χαζολόγητο. Δεν μας φτάνει, μας κάνουμε.
0: Η κατανάλωση πέφτει εντωμεταξύ, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, λίτρα δεν φεύγουν. Ο κόσμος δεν κάνει μετακινήσεις, ακόμα και πλούσιοι. Αλλά κάνει τα απολύτως απαραίτητα. Θέλει να πάει στη δουλειά του. Αν κάθε μέρα είναι μια δασκάλα και πηγαίνει στη Ματαράγκα Καρδίτσας.
0: Δεν μπορεί να το αποφύγει. Γι' αυτό πάνε 4-4 οι άνθρωποι.
1: Ναι, το παιδί του πάει σε κάποιες δραστηριότητες. Δεν θέλει και βενζίνη. Όλη την εβδομάδα θέλει 100 ευρώ σε βενζίνη. Έρχεται τη βάζει. Δεν είναι το κουλάρι για να πάει βόλτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν και με δεκάρικα και με εικοσάρικα. Τι να λένε, και αυτοί μπορεί να έρθουν και αύριο ξανά. Και μετά αύριο ξανά. Μα 10 ευρώ είναι 5 λίτρα. Πού να πάει ο άλλος?
0: Πού να πας και πού να φτάσεις. Ναι, ναι.
1: Ναι, όχι, δεν το ξεδεύουν.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, η μείωση του φόρου κατανάλωσης είναι ένα εργαλείο που έχουν οι κυβερνήσεις. Από την άλλη, για να πέσει η χρηματιστηριακή τιμή, όπως λέτε, η Ευρώπη έχει τρόπο να αντιδράσει, θεωρείτε. Και αν έχει.
1: Δεν είναι δικό μου θέμα. Αυτό θα το λύσουν οι πολιτικοί της Ευρώπης. Αν είναι πολύ λίγοι απέναντι στην Αμερική, πρέπει να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις για μένα. Τώρα, θα κάνουν μεγάλη υποχώρηση να δεχτούν ουράσιο φυσικό αέριο, γιατί νομίζω ότι δεν έχει αποθέματα για φυσικό αέριο φέτος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό δεν είναι όμως δικό μου θέμα. Αυτό είναι η Υπουργεία Εξωτερικών, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ότι βλέπω ότι σε όλα τα κράτη υπάρχει πρόβλημα. Σε όλα τα κράτη υπάρχουν πρόβλημα. Και όταν ανεβαίνει το καύσιμο, η ενέργεια γενικά, υπάρχει πρόβλημα σε όλη την αλυσίδα. Έτσι, τώρα εμάς είναι πιο έντονο, γιατί εμείς έχουμε πιάσει τα βάνη τις τιμές και πάτω τους μισθούς και το φόρο στους επαγγελματίες. Είναι στη μεσαία τάξη.
0: Συν την ακρίβεια που έχουμε στα τρόφιμα. Και
1: φόρο, πού να βγούμε. Πού να βγούμε, δηλαδή, και να πάρει ο υπάλληλος 50 ευρώ ακόμα, πού να τα δώσει. Τέλος πάντων. Τι να λέμε, αυτό τα καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ένα, ότι πρέπει

0: πόσα δώσανε, τι δώσανε και γιατί τα δώσανε.
1: Άρα τώρα κρατάμε το άμεσο που είναι ότι αύριο θα είναι ακόμα πιο τσιμπημένες οι τιμές.
0: Ναι, βλέπω για αύριο και μεθαύριο βλέπω τσιμπημα. Μεγάλο. Εντάξει.
1: Και βλέποντας λοιπόν, και κάνοντας. Ευχαριστώ θερμά κύριε Παπαδοπούλου.
0: Χαίρομαι που μας ακούσατε. Να είστε και εμείς, καλά. Και εμείς. Υγεία να έχει όλος ο κόσμος.
1: Και δύναμη. Ευχαριστούμε.
0: Και δύναμη σωστά.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα. Ο Άρης μαζί με την Ελπίδα Κουτσογιάννη παρακολουθούν από την αρχή της δικασίμους για την μεγάλη υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Άρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ δεν ήμουνα στην αρχή εδώ με το που ξεκίνησε η δίκη μετά τη διακοπή για το καλοκαίρι. Ξέρω ότι τα λέτε από τις εκπομπές κάθε μέρα. Mm-hmm. Πάμε να κάνουμε έτσι λίγο μία σύνοψη του καταρχάς της τελευταίας συνεδρίασης που ήταν η χθεσινή. Σήμερα δεν έχει
1: επιστροφή στη δικαστική αίθουσα την Δευτέρα.
0: Να πούμε ότι μετά τη διακοπή του καλοκαιριού επανήλθε το δικαστήριο με την εξέταση πια μαρτύρων.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε από τη σειρά. Μετά τη διακοπή του καλοκαιριού, του Αυγούστου, το δικαστήριο μπήκε στην διαδικασία της ακροαματικής διαδικασίας, μπαίνουμε στην ουσία, και σύμφωνα με όσα είχαν προτείνει η έδρα και είχαν συμφωνηθεί και από τους δικηγόρους, μπαίνουμε στις καταθέσεις των μαρτύρων. Έχουν μπει στις καταθέσεις των μαρτύρων. Πρώτοι καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων. Σε αυτό το στάδιο είμαστε τώρα. Όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση των συγγενών των θυμάτων, θα κληθούν ως μάρτυρες οι τραυματίες, οι οποίοι έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Θα ακολουθήσουν οι επιβάτες της επιβατικής μαξιοστοιχίας, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Και όταν ολοκληρωθούν και οι επιβάτες, θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των ανδρών και των γυναικών των σωμάτων ασφαλείας και των διασωστών που βρέθηκαν στο πεδίο αμέσως μετά τη σύγκρουση.
0: Επειδή σας παρακολουθώ, παρότι σε άδεια τις προηγούμενες ημέρες, ξεκίνησε με τους συγγενείς από τους μηχανοδηγούς.
1: Ναι. Πρώτοι μάρτυρες ήταν οι συγγενείς του μηχανοδηγού Κουτσούμπα, που ήταν της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Ούτως ή άλλως θέλω να πω το εξής, ότι είναι σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα αυτές οι καταθέσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Οι συγγενείς των θυμάτων περιγράφουν τις στιγμές από την ώρα που ενημερώθηκαν για το δυστύχημα, για τη σύγκρουση, για το περιστατικό, την μετάβασή τους στη Λάρισα, την περιήγησή τους στα νοσοκομεία, όλες εκείνες τις δραματικές ώρες, τη διαδικασία της ταυτοποίησης για όσους δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν, και βεβαίως ο καθένας μετά εκφράζει την κρίση του, την άποψή του για τα όσα ακολούθησαν, τόσο με τις εργασίες εκεί με τον μπάζωμα, ξεμπάζωμα να το πούμε έτσι για να συνεννοηθούμε, μέχρι και την και τα στάδια της ανάκρισης. Όλοι ζητούν την απόδοση της δικαιοσύνης, όλοι υποστηρίζουν είτε με ένταση είτε με λιγότερη ένταση ότι είχαν ακούσει από τα, επαναλαμβάνω πάντα, από τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο, ότι υπήρχαν προβλήματα ασφαλείας. Και βεβαίως οι γονείς των θυμάτων αναζητούν δικαιοσύνη, τονίζουν ότι ήταν ανεπίτρεπτο να την.
0: Ο πρώτος από τους συγγενείς των θυμάτων είναι ο κύριος Ψαρόπουλος.
1: Ο κύριος Ψαρόπουλος προηγήθηκε εναντί των υπολείπων, επειδή είναι δικηγόρος και παρήξατε στη δίκη. Ως γνωστόν, οι μάρτυρες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τι καταθέτουν άλλοι μάρτυρες, παρά μόνο μετά την κατάθεσή τους. Γι' αυτό ο κύριος Ψαρόπουλος προηγήθηκε, ήταν από τους πρώτους, προκειμένου να ακολουθεί η κατάθεσή του και να μπορέσει στη συνέχεια να επιτελέσει το έργο του
0: ως
1: δικηγόρου και εκπροσώπου οικογενειών θυμάτων. Δεν έχουν λείψει και οι στιγμές δεν έλειψαν οι στιγμές της έντασης. Μια και αναφέρθηκε στον κύριο Ψαρόπουλο, να πούμε ότι υπήρξε μια ένταση σε μια από τις προηγούμενες δικασίμους μεταξύ του ιδίου του κυρίου Ψαρόπουλου και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα ενός και των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
0: Της εμπορικής.
1: Θυμόμαστε ότι ένα διάστημα υπήρχαν κάποιες υπόνοιες, είχαν κυκλοφορήσει στο δημόσιο.
0: Ότι ίσως να υπήρχαν.
1: Ότι στην εμπορική ήταν το ύποπτο τρένο που μπορεί να μετέφερε κάτι, και τέλος πάντων εφόσον δεν υπάρχουν στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, μπορεί να είναι μέσα στα κόπικες.
0: Υπήρχε αυτή η συζήτηση, ναι, ναι.
1: Υπήρχε μια τέτοια συζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, σε μια συγκέντρωση των συγγενών θυμάτων που είχε γίνει στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Τη θυμάμαι, ήμουν
1: περίπου
0: παρούσα.
1: Περίπου ένα χρόνο μετά, ναι, τον συμβάν.
0: Ήμουν παρούσα. Ζητήθηκε από τους συγγενείς του μηχανοδίκου να μην συμμετέχουν, αλλά ήταν, όπως είπε ο κ. Ψαρόπουλος, για λόγους δικονομικούς. Να μην θεωρηθεί ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, σύγκρουση συμφερόντων, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν το ερμηνεύω σωστά. Τη γενική εικόνα.
1: Αυτό το περιστατικό επανήλθε κατά τη διάρκεια τη οικογραμματική διαδικασία. Το επανέλαβε ο κ. Βούργαρης και πετάχτηκε ο κ. Ψαρόπουλος για να του πει. Για να υπάρξει μια ένταση εκεί μεταξύ των δύο και σε έντονο ύφος. Έχουμε και τέτοιες στιγμές. Πέρα από τη συγκινησιακή φόρτιση, είχαμε και τέτοιες στιγμές περιορισμένες. Χθες, να πούμε στη χθεσινή ακροαματική διαδικασία, κατέθεσαν οι συγγενείς της Φραντζέσκα Μπέζα, της φίλης της Μάρθης Ψαροπούλου, που ακούγεται και στο περίφημα ηχητικά με το «Δεν έχω οξυγόνα, Μάρθη, σ' αγαπώ». Ιδιαίτερα φορτισμένη η κατάθεση, το αντιλαμβάνεστε. Χρειάστηκε μάλιστα όταν κατέθεται ο αδερφός της Φραντζέσκας, επειδή ο άνθρωπος ξέσπασε σε λιγμούς, να υπάρξει μια διακοπή δεκάλεπτη από το δικαστήριο. Όλοι ζητούν δικαιοσύνη, έτσι, ζητούν την απόδοση ευθυνών. Ο πατέρας της Φραντζέσκας, απευθυνόμενος στους κατηγορούμενους, πάντως χθες θα πούμε, ήταν δύο εκ του κατηγορουμένου παρόντες στην διαδικασία. Τόνισε ότι είναι άχρηστη και ανίκανη όλοι. Μια ένταση έβγαινε. Βέβαια, ακολούθησε η κατάθεση του κυρίου Καραγιώργου. Ο κύριος Καραγιώργος είναι μηχανικός αεροσκαφών και είναι σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, η οποία κατάγεται από τον Τύρναβο.
0: Νοσηλεύτρια η Βάγια, η οποία...
1: Νοσηλεύτρια. Τόνισε ότι ο κύριος Καραγιώργος, ότι δεν υπήρχε κουλτούρα ασφαλείας στον οργανισμό. Από τους επικεφαλείς μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενοι γνώριζαν για τα προβλήματα ασφαλείας. Λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας ερωτήθηκε για την πυρκαγιά που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση. Εξέφρασε την άποψη ότι δεν μπορεί να οφείλεται στα έλαια σιλικόνης. Αυτή ήταν η άποψή του, ενώ χαρακτήρισε βέβαια εγκληματική, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, τη διαχείριση που έγινε μετά στο πεδίο, όπου χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία.
0: Δεν αντιμετωπίστηκε σωστά όπως έπρεπε.
1: Πάντως, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, σε πολύ μικρότερα δικαιώματα, χωρίς δηλαδή ανθρώπινες απώλειες, στον χώρο της
0: αεροπορίας κλπ.
1: Γίνεται πολύ πιο σοβαρή δουλειά σε επίπεδο διερεύνησης των τέτοιου είδους περιστατικών.
0: Πάντως, εδώ συμβαίνει το εξής οξύμορο. Από τη μία έχουμε την γενική κατάθεση όλων ότι δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, και από την άλλη έχουμε την επίσης συντριπτική μαρτυρία όλων των συγγενών των θυμάτων, που λένε ότι εμείς δεν γνωρίζαμε ότι το τρένο δεν είναι ασφαλές.
1: Ναι, βέβαια. Και μάλιστα επικαλούνταν και τοποθετήσεις πολιτικές σε επίπεδο την περίφημη δήλωση του κ. Καραμαλή, ότι κακώς θέτεται στη Βουλή, ότι πώς τολμάτε και θέτεται θέματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Παρότι βεβαίως τα σωματεία των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο είχαν επανειλημμένως προειδοποιήσει την ηγεσία.
0: Με δημόσιες τοποθετήσεις και με εσωτερική.
1: Και με εξώδικες διαδικασίες και τις νομικού νομικές διαδικασίες της διοίκησης των οργανισμών για τα σοβαρά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Τι έπεται?
1: Συγγνώμη.
0: Τι έπεται?
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτό το αριθμό. Συνεχίζουμε την ερχόμενη Δευτέρα. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε τρεις δικασίμους, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Συνεχίζουμε με συγγενείς θυμάτων. Κατέθεσε χθες ο κύριος Ασλανίδης, να πω. Χθες είχαμε την κατάθεση συγγενών θυμάτων που απανθρακώθηκαν, δηλαδή απέζησαν τη σύγκρουση και έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά. Εκεί τέθηκε το θέμα και των εκταφών, που είναι σε μια διαδικασία των αιτήσεων για εκταφών που είναι σε κρεμότητα. Ο κύριος Μαντζουράνης, ο δικηγόρος του κύριου Ασλανίδη, είπε ότι βρέθηκε τελικά το εργαστήριο στην Ολλανδία. μετά από διερεύνες που έκανε το εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί να πούμε ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν τα εργαστήρια της χώρας της Ελλάδας δεν μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους εξετάσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα. Υπήρξαν κάποια εργαστήρια στο εξωτερικό που ανταποκρίθηκαν, ένα εκ των οποίων είναι της Ολλανδίας. Υπάρχει επαφή μεταξύ της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου, του εργαστήριου της ιατρικής του Απιθύτα με το συγκεκριμένο εργαστήριο, το οποίο είναι κρατικό. Χρειάζεται, έχει συμφωνηθεί και το τίμημα το οικονομικό. Και τώρα, όπως και είπε ο κ. Ματσογράδης, θα δούμε σε πόσο χρόνο το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα εξασφαλίσει το κονδύλι για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Είναι σε κρεμότητα αυτό το θέμα. Με αυτούς τους ρυθμούς πάμε. Γενικά, να σου πω, Μάνια, κυρίες και κύριοι, ότι η εκτίμηση των παραγόντων της δίκης είναι ότι η διαδικασία σε ό,τι αφορά τους χρόνους εξελίσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό. Δηλαδή, η έδρα ό,τι έχει πει το καταθέτει με
0: το τηρεί
1: με συνέπεια. Συνεχίζουμε τη Δευτέρα με καταθέσεις μαρτύρων, συγγενών θυμάτων και σιγά σιγά θα μπούμε στη διαδικασία των τραυματιών. Νομίζω τώρα νομικά αυτό που υποστήριζαν πάρα πολύ είναι ότι οι καταθέσεις των τραυματιών και των, των επιβατών, των επιζώτων, αλλά και των στελεχών των σωματών ασφαλείας έχουν μεγαλύτερη νομική βάση, γιατί τώρα οι συγγενείς καταθέτουν με βάση το θυμικό, δεν έχουν εικόνα του συμβάντος, πάντα το αξιολογούμε σε νομική βάση, έτσι, για την νομική αξία της κάθε κατάθεσης. Έχουν ωστόσο την ιδιαίτερη σημασία τους και αυτές οι καταθέσεις,
0: γιατί αποτυπώνουν
1: το βαρύ κλίμα που υπάρχει.
0: Θυμικό, ξεθυμικό, οι συγγενείς των θυμάτων ήταν που βρήκαν πολύτιμα στοιχεία σε αυτή την υπόθεση, έτσι. Έγιναν και ερευνητές.
1: Είναι χαρακτηριστική η κατάθεση των μελών της οικογένειας του Βάγιου Βλάχου από την περιοχή της Καρδίτσας.
0: Που βρήκαν τα οστά στο παρακείμενο χωράφι.
1: Ψάχναμε σε όλο τον κάμπο της Θεσσαλίας, όπου υπήρχε κάποιος λοφίσκος από μπάζα, μας πηγαίναμε και το ψάχναμε. Μας έχουν κυνηγήσει όλα τα σκυλιά των λατομείων και των ορυχείων που έχουν στη Θεσσαλία. Τόνισε χαρακτηριστικά τα μέλη της οικογένειας Βλάχου, οι οποίοι ανακάλυψαν έτσι και τις επιχωματώσεις στο οικόπεδο του Πανδρεμένου. Πανδρεμένος είναι η εταιρεία η οποία ανέλαβε μέρος των επιχωματώσεων μετά τη σύγκρουση στο σημείο, στο πεδίο.
0: Μάλιστα. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, και πάμε χωρίς καθυστέρηση στο Βόλο να συναντήσουμε και πάλι την Ελένη Ραυτοπούλου και τον καλεσμένο της, τον κύριο Γιώργο Ζαφύρη, που εκπροσωπεί τους ξενοδόχους περιοχής. Είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων της Μαγνησίας.
2: Ακριβώς. Βρισκόμαστε στο τέλος της τουριστικής σεζόν. Θα ξεκινήσουμε με την κλασική ερώτηση, μια αποτίμηση της περίοδου αυτή. Αν κρίνω από τις συζητήσεις που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με ανθρώπους του τουρισμού, δεν ξέρω, μάλλον εξάγεται ότι δεν πήγαν όσο καλά θα ήθελα να πάνε τα πράγματα, να το πω έτσι, και να δώσω το λόγο στον κύριο Ζαφύρη για να το προσδιορίσει αυτός επακριβώς. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Από υγεία καλά.
2: Από τα άλλα?
3: Δυστυχώς η χρονιά φέτος δεν είναι γεννοή τουριστική περίοδος, η καλοκαιρινή, έτσι, διότι στην Μαγνησία υπάρχει η χειμερινή
2: τουριστική περίοδος.
3: Δεν έχει πάει όπως πρέπει. Φοβάμαι ότι θα είμαστε με μια μείωση τουλάχιστον 20% με 30% σε σχέση με πέρσι. Ένα φαινόμενο το οποίο δικαιολογείται εν μέρη λόγω του πολέμου, λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω της εργοδότησης που συνεχίζεται. Πιστεύαμε ότι θα περπατήσει, όπως λέμε στη γλώσσα μας, καλύτερα λιγάκι ο Σεπτέμβριος. Δεν πάει άσχημα, δεν πάει όμως και επιθυμητά. Γενικώς, αν εξαιρέσει κανένα το αλίμονο, που για μένα είναι το 15 Ιουλίου με τέλος Αυγούστου, που υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες πληρότητες, υπάρχει πρόβλημα. Φάνηκε πάρα πολύ και το ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι, η αγοραστική ικανότητα των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων έχει μειωθεί πάρα πολύ. Άρα και αυτοί οι επισκέπτες που ήρθαν κατανάλωσαν πολύ λιγότερο και φυσικά, για να μην το ξεχάσουμε, να μην τους αφήσουμε απ' έξω, η βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία κρατά καλά, μια χαρά στην περιοχή μας, και έτσι συντελεί και αυτή στην μείωση από τη μία πλευρά των εισόδων. Άρα... και των εσόδων του κράτους, όμως που αυτό δεν έχουμε καταλάβει ακόμη γιατί το κράτος αγνοεί.
2: Άρα κύριε Ζαφύρη, για να είμαστε έτσι απόλυτα ακριβείς, δεν μπορούμε να μιλάμε ακριβώς για πτώση της τουριστικής κίνησης, αλλά για πτώση της κίνησης των ξενοδοχειακών και λοιπόν καταλυμάτων, έτσι.
3: Αυτά που μπορούμε να μετρήσουμε εμείς, ναι, είναι αυτό, αλλά επειδή βλέπουμε γενικώς τι συμβαίνει, βλέπουμε την εστίαση, βλέπουμε τους άλλους φορείς της οικονομίας, υπάρχει και εκεί μείωση.
2: Ναι, έχει θέλω να πω, αν όμως τα Airbnb ήταν γεμάτα, αυτό για την κίνηση συνολικά, καταλαβαίνετε πώς το λέω, της περιοχής, δεν σημαίνει κάτι, δηλαδή...
3: Πιθανό να ήρθαν ο ίδιος αριθμός, εννοείται, και να μοιράστηκαν.
2: Ναι, ναι, αυτό,
3: να μοιράστηκαν. Αυτό είναι πολύ, πολύ πιθανό, αλλά δεν είναι προσμετρήσιμο, δεν το θεωρούμε τουριστική αγορά, δεν θεωρώ τουριστικές επιχειρήσεις τις επιχειρήσεις της ευλαχιχρονίας μίσθωσης. Και επίσης, παρόλα τα αυτά, επειδή σας επαναλαμβάνω, παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια και πολύ στενά όλη αυτή την κατάσταση, δεν είναι πια εκείνη η βραχυχρόνια που υπήρχε κινητικότητα στις εστιατόρια, στις ταβέρνες, στα ψώνια, στο σούπερ μάρκετ κτλ. Μειωμένοι σπίτι τους κάθονται και αυτοί, ενώ δηλαδή πέρα από την ξενοδοχειακή υποδομή και τι ενοικιάσει στα ξενοδοχεία, δεν υπάρχει κίνηση που υπήρχε κάποτε. Μάλιστα. Με αυτό το σκεπτικό το λέω.
2: Ναι, και εξάγεται αυτό το συμπέρασμα έτσι προσμετρώντας συνολικά την κατάσταση και την εικόνα και στην εστίαση και γενικότερα το πώς κινήθηκε.
3: Κοιτάξτε, εδώ είναι ανίκανο το κράτος να μετρήσει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Πού να τη μετρήσουμε εμείς? Εμπειρικά και με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που παρακολουθούμε, μάλιστα θα κυκλοφορήσει σήμερα ή αύριο και μια έρευνα το ξενοδοχείο επιμελητήριο,
2: ναι,
3: γενικότερα για εκείνο τον πολύφημο υπερτουρισμό, ο οποίος στις περιπτώσεις δικές μας δημιουργεί ένα πρόβλημα ακόμη, δεν υπάρχει φυσικά τέτοιο φαινόμενο στη Μαγνησία, μας δημιουργεί ένα πρόβλημα παραπάνω από σκουπίδια, από κατανάλωση νερού, από κίνηση, από κατάληψη των παραλιών, από ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν στη βραχυχρόνια μίσθωση. Κανένας λοιπόν δεν πληρώνει για όλα αυτά παρά μόνο οι ξενοδόχοι.
2: Αυτό λέτε, μιλάτε τώρα και με την ιδιότητά σας του μέλους της διοίκησης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
3: Ακριβώς,
2: έτσι.
3: Ακριβώς, ναι.
2: Λέτε, η έρευνα αυτή θα παρουσιαστεί σήμερα και έχει μετρήσει τι, κύριε Ζαφύρη?
3: Αυτό που... την άποψη για τον υπερτουρισμό, η οποία δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει ο υπερτουρισμός που συζητάμε στην Ελλάδα παρά κάποιες λίγες μέρες του χρόνου σε κάποιες περιοχές και σε κάποια νησιά. Έχουν καταγραφεί 800.000 κλίνες Airbnb μόνο στην πλατφόρμα της. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα μέγεθος το οποίο είναι, δεν μπορεί κάποιος να το λογαριάσει ακριβώς αν μένουν, πόσοι μένουν μέσα και τι γίνεται και όλα αυτά. Πόσοι που τους πληρώνουν, αν αποδίδουν φόρους το κράτος και φυσικά δεν αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Η έρευνα αυτή γίνεται για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά, περιφερειακή ενότητα?
3: Ναι, ναι, ναι. Θα τη δούμε σήμερα, αύριο και θα μπορώ να έχω νέα.
2: Μάλιστα. Πάντως γενικά για την περιοχή της Χερσαίας Μαγνησίας και της Νησιωτικής αλλά και ευρύτερα της Θεσσαλίας μπορείτε
3: δεν
2: να
3: υπάρχει.
2: Ναι?
3: Καταγράφουμε ότι δεν υπάρχει υπερτουρισμός.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια καταλήμματα και καταγράφουμε τις ανάγκες που δημιουργούν όσον αφορά την κοινωνία. Τα σπίτια, το νερό, το ρεύμα, όλα αυτά τα οποία καταναλώνουν εντός εισαγωγικών δωρεάν. Και έτσι υπάρχει και μια μεγάλη ανισότητα. Πάντως, υπερτουρισμός στη Μαγνησία, και εγώ θα σας πω και σε ολόκληρη την Ελλάδα, αν εξαιρέσεις κάποια νησιά μας ή κάποιες λίγες περιοχές, δεν υπάρχει. Και αυτό διότι κανένας δεν φρόντισε ποτέ. Όπως τουλάχιστον εμείς είχαμε μελετήσει και είχαμε στείλει πριν αρκετά χρόνια, ότι θα πρέπει να επεκταθεί η περίοδος, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν τα μικρά ξενοδοχεία, να κάνουν ανακαινήσεις, να γίνουν περιβαλλοντολογικά φιλικά κτλ. Όπως συνεχίζει το κράτος να μην υπάρχει κάτι. Και με απογορύφωμα, γιατί πρέπει να το πω και αυτό, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τη λέξη τουρισμό δεν την ανέφερε παρά μία-δύο φορές και δεν υπήρξε κανένα μέτρο ούτε για τον τουρισμό γενικότερα, με όλες αυτές τις αλλαγές που υπέρχονται, και ούτε για την Θεσσαλία, όπου ακόμη περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα, τα περίφημα αυτά έργα, τα οποία τα πήρε μια εταιρεία και με το δικό της ρυθμό αποκαθιστά την περίπτωση. Δεν υπάρχει φυσικά πρόβλημα σήμερα στη Μαγνησία πρόσβασης ή επικινδυνότητα. Αλλά δεν έχουν γίνει και τα έργα τα μεγάλα τα οποία πρέπει να γίνουν.
2: Μάλιστα. Να επανέλθω τώρα στο θέμα της τουριστικής περίοδου της θερινής εδώ στην περιοχή. Ο Σεπτέμβριος, mm-hmm. ο οποίος βέβαια ήδη βρίσκεται, έχει ξεπεράσει μάλιστα τα μέσα του, μπορεί να σώσει κάτι από την παρτίδα αυτή?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι αναλόγως στην επιχείρηση. Έτσι, οι μικρές επιχειρήσεις πιθανόν για να σώσουν κάτι, να μειώσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη Μαγνησία δεν είναι φετινό ούτε περσινό, είναι 15 ετές. Με την τελευταία πενταετία φυσικά, η οποία ήταν καταστροφική. Όλα αυτά που έχουν συσσωρευτεί λοιπόν, η πολύ μικρή περίοδος επιφέρει και άλλα προβλήματα. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Κάποια ξενοδοχεία έχουν αναγκαστεί και ξέρω εγώ, δεν έχουν λειτουργήσει το εστιατόριο, ας πούμε, ή το ένα από τα δύο. Αυτό σημαίνει σε όλη την Ελλάδα φυσικά. Όλο αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σώσει την κατάσταση. Συνεχίζουν οι επιχειρήσεις να αγκομαχούν.
2: Κάτι τελευταίο, ένα λεπτό έχω μόνο, σας το λέω.
3: Ναι, ναι.
2: Με το Thessaly Pass τι γίνεται, πότε ανοίγει η πλατφόρμα?
3: Έχει ανοίξει, νομίζω έχει αρχίσει και λειτουργεί. Το Thessaly Pass θα λειτουργήσει όπως θα λειτουργήσει και ο τουρισμός για όλους. Δεν έχει λειτουργήσει πάρα πολύ παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε ο κοινωνικός τουρισμός και αυτό πάλι αποδεικνύεται ότι ναι μεν μπορεί κάποιος να έχει δωρεάν διαναμονή χωρίς καμία συνεισφορά και αυτό είναι σημαντικό, αλλά φαίνεται ότι τα υπόλοιπα έξοδα αποτρέπουν κάποιους να
2: έχει. Ποιες περιοχές της Μαγνησίας είναι στο Thessaly Pass?
3: Όλες.
2: Όλες.
3: Όλες εδώ και από τα νησιά, έτσι.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.
3: Εγώ ευχαριστώ,
2: καλή
3: συνέχεια
2: και σε εσάς. Γεια σας.
3: Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ και τους δύο και πάμε τώρα να πάρουμε τις ειδήσεις από το Earth News Radio και να επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βούλης η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ουδέν νεότερο να μένετε στο μέτωπο της συνένεσης, καθώς ίσομη η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Η στιγμή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα διαδηλώσεις και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλόγοι τους καλούν σε κινητοποίηση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει, να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντο ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Εκτείναξη των τιμών στα $110 το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ανοίγοντας την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη, να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που έχει τη δύναμη να δράσει, ανέφερε. Διευκρίνησε αναφορικά με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επίδομα ανεργίας, έδωσε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤ News. Η υπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στο επίδομα ανεργίας και ότι πέρα από το επίδομα ανεργίας έχουμε και επίδομα εργασίας. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφταιε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης. Ο καιρός. Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στο στούντιο της Ερτ Λάρισα. Η Μάνια Γκουσιάρη, ο Βαγγέλης Βούλγαρης. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Στην Ερτ Βόλου, στο στούντιο ο Παναγιώτης Καλός και η Ελένη Ραυτοπούλου. Από το, στο συντονισμό και στο μικρόφωνο του στούντιο της ΕΡΤ. Εκεί είναι συμπαραγωγή του Θεσσαλικό Περισκόπιο. Πάμε ως τις 12 παρέα. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής είδαμε στο πρώτο τι γίνεται με τα καύσιμα, τι γίνεται με τη δίκη των Ντεμπών, τι γίνεται με την τουριστική περίοδο που κλείνει την καλοκαιρινή στην περιοχή της Μαγνησίας, όχι με ευχαριστημένους τους ανθρώπους του κλάδου των ξενοδόχων. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην αγορά, τι γίνεται με τους επιχειρηματίες, τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες, τι γίνεται με τους κρεοπόλες. Ο κύριος Βαγγέλης Ρίζος είναι ο πρόεδρος της Συντεχνίας Κρεοπολών του Νομού Λάρισας. Έρχονται αλλαγές, κύριε Ρίζο. Καλημέρα σας και στο δικό σας κλάδο, που σας ανακατεύουν πάλι και σας δυσκολεύουν.
1: Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Έχουμε αλλαγές. Μπαίνουμε πλέον σε μια άλλη μετάβαση πλέον στο ψηφιακό μετασχηματισμό, που σημαίνει για μας πάλι ένα κόστος και χρόνος που πρέπει να διαθέτουμε κάθε φορά. Βέβαια είναι σε πρώτο στάδιο, ούτε και εμείς ακόμα δεν το δουλεύουμε. Απλά από την 1η Οκτωβρίου θα αρχίσει να μπαίνει και αυτό το πρόγραμμα στα καταστήματά μας.
0: Αυτό τι είναι, τι αλλάζει? Είναι ψηφιακό, ηλεκτρονικό τιμολόγιο? Τι ακριβώς αφορά?
1: Ψηφιακό τιμολόγιο ακριβώς.
0: Ναι.
1: Απλά αλλάζει τώρα, γιατί ό,τι έχουμε από τιμολόγια ή όταν κόβουμε το βράδυ, ας πούμε, το ζήτα μας και το στέλνουμε, πάει απευθείας στην ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν μέχρι και προτείνωση.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα πλέον πρέπει όλο αυτό το κομμάτι, ό,τι παραστατικά έχουμε, ό,τι παραστατικό έχουμε στα χέρια μας, θα έχουμε έναν πάροχο. Θα είναι μια τριγωνική συναλλαγή. Δηλαδή θα παίρνω με το παραστατικό. Θα το δίνουμε στο
0: είναι αυτό που ίσχυσε για τα mini market, για άλλες επιχειρήσεις.
1: Για
0: εγώ το θυμάμαι, ναι, αυτό. Και η επιχείρηση, ας πούμε, οικογενειακή που υπάρχει, εφαρμόζεται.
1: Ναι,
0: από
1: αυτό.
0: Τουλάχιστον ένα χρόνο, δύο, ενδεχομένως.
1: Όχι, δεν εφαρμόζεται. Αυτά είναι καινούριο. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω, είναι το ίδιο πράγμα, απλά εφαρμόζεται τώρα και στα κρεοπολία, ή είναι και κάτι άλλο που ενδεχομένως δεν έχω καταλάβει ότι έχει μπει ως καινούριο μέτρο?
1: Ακριβώς δεν έχω καταλάβει τι μπορεί να γνωρίζεις εσύ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω τώρα τι ακριβώς από αυτά τα λίγα την ενημέρωση που είχαμε χθες.
0: Γιατί λοιπόν, και εσείς δεν γνωρίζετε καλά τι ακριβώς έτσι και πότς θα εφαρμοστεί και...
1: Στον απόλυτο βαθμό όχι. Λοιπόν, γιατί σίγουρα όταν θα το δουλέψουμε τότε θα το καταλάβουμε.
0: Σωστό.
1: Τώρα θα το εμπεδώσουμε κι εμείς. Λοιπόν, τώρα απλά έχουμε μια ενημέρωση και μια μικρή γνώση τουλάχιστον με αυτή την ημερίδα που είχαμε χθες.
0: Άρα μπαίνει ένα καινούριο πρόγραμμα λογισμικό στις ταμιακές σας, αν καταλαβαίνω σωστά.
1: Λοιπόν, που αυτή τη στιγμή είπαμε εμείς ό,τι παραστατικό και να είχαμε πλέον πήγαινε απευθείας στην ΑΕΔΕ. Τώρα πλέον θα έχουμε
0: τον πάροχό
1: μας. Αυτός ο πάροχος έχει ένα κόστος και αυτός ο πάροχος πλέον θα είναι υπεύθυνος για να στείλει τα τιμολόγια, να βάζει τα τιμολόγια στην ΑΔΕ.
0: Ναι, τι εξυπηρετεί αυτό, ποιο είναι το σκεπτικό?
1: Αυτό εξυπηρετεί μάλλον όχι εμάς, εξυπηρετεί μάλλον την ΑΔΕ για να μπορεί να έχει καλύτερη εικόνα. Για να μπορεί να έχει ένα ολόκληρο πλάνο τουλάχιστον για το κάθε κατάστημα τι ακριβώς κινήσεις κάνει.
0: Εσείς εκεί στον πάροχο θα ανεβάζετε τις αποδείξεις που κόβετε ή θα ανεβάζετε ενδεχομένως και, ξέρω εγώ, τα τιμολόγια αγοράς και προμήθειας των κράτων?
1: Και τα τιμολόγια.
0: Να.
1: Γιατί μέχρι τώρα πώς γινότανε?
0: Πώς?
1: Μέχρι τώρα πηγαίναμε στον προμηθευτή μας, παίρναμε τα εμπορεύματά μας που παίρναμε, μας έκοβε κανονικά το τιμολόγιο και το συνοδευτικό για να φτάσει και στο κατάστημά μας. Λοιπόν, αυτό ήταν ολοκληρωμένη φάση. Δηλαδή είχαμε ένα τιμολόγιο, είχαμε το παραστατικό, ήμασταν καθόλου ανώμημοι. Δεν είχαμε κάποια.
0: Φυσικό το παραστατικό, όχι ηλεκτρονικό. Τώρα νομίζω γίνεται και αυτό ηλεκτρονικό για τη μεταφορά.
1: Ναι. Αυτό τώρα πλέον από τη στιγμή που θα παραλάβω τα εμπορεύματά μου πρέπει να τα σκανάρω εγώ στην επιχείρησή μου, στο μαγαζί μου και να δηλώσω ότι παρέλαβα αυτά τα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
1: Και όλο αυτό το κομμάτι, όλη αυτή η διαδικασία το έχει αναλαμβάνει, θα το αναλάβει ο πάροχος και θα τα ανεβάζει στην ΑΔΕ.
0: Αφού τα σκανάρετε εσείς πρώτα, βέβαια. Ναι.
1: Αφού τα σκανάρουμε εμείς και θα πούμε το OK, ναι, εμείς παραλάβαμε 5 αρνιά, ας πούμε. Λοιπόν, OK, μου έστειλε 5 αρνιά, παρέλαβα 5 αρνιά. Το σκανάρω και του λέω OK, το παρέλαβα.
0: Αυτό λοιπόν, το τιμολόγιο που θα σας δώσει ο προμηθευτής σας ότι πούλησε σε εσάς 5 αρνιά, δεν υπάρχει ήδη από την πλευρά του προμηθευτή υποχρέωση να το ανεβάσει αντίστοιχα στην ΑΔΕ ή στον πάροχο.
1: Αυτός το ανεβάζει ούτως ή άλλως. Απλά θέλει σαν δεύτερη επιβεβαίωση.
0: Μάλιστα, ότι
1: απλά
0: έφτασε στο μαγαζί. Ναι.
1: Μπράβο, ότι έφτασε στο μαγαζί και εγώ πλέον το έχω στη δικιά μου αποθήκη.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον. Έφυγε από τη μία αποθήκη και στη δική μου αποθήκη, αλλά αρχίζει και προσμετράει τη δική μου αποθήκη και πέρα αυτό το εμπόρευμα.
0: Ναι. Απλοποιεί κάτι για εσάς ή δυσκολεύει?
1: Εμείς θεωρώ ότι, γιατί πριν είχαμε, να σου το πω λίγο απλά τώρα, πριν είχαμε ένα τιμολόγιο, ερχόταν ο προμηθευτής, στέλναμε το τιμολόγιο, κλείναμε, τέλος.
0: Okay.
1: Τώρα, και, λοιπόν, τώρα πες ότι μέσα είναι κάποια στιγμή που θα μου λείψει κάποιο εμπόρευμα από το μαγαζί μου, έχω κόσμο μέσα, εγώ πρέπει εκεί την ώρα να σταματήσω να δουλεύω, να πάρω το τιμολόγιο, γιατί είμαι υποχρεωμένος να το κάνω πλέον, λοιπόν, και να το σκανάρω για να μπορώ, και αν είναι πολλά τα είδη, πρέπει να το κάνω είδος-είδος.
0: Ναι, ανακωδικό ξέρω εγώ πώς είναι.
1: Ναι, ανακωδικό. Ναι. Λοιπόν, που σημαίνει αυτό που είπα στην αρχή. Κόστος χρόνος. Και κόστος και χρόνος. Και να σου πω κάτι, όλοι, χωρίς δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι του κλάδου μας ή κάθε κλάδο τουλάχιστον, όλοι δεν έχουμε αυτή την
0: ευχέρεια.
1: Την ευχέρεια να διαχειριζόμαστε πλέον τα μηχανήματα και την τεχνολογία.
0: Ναι. Ένα είναι αυτό.
1: Εύκολο.
0: Ένα δεύτερο
1: είναι
0: ότι δεν έχουν όλα τα κρεοπολία προσωπικό, ένας να ασχολείται με αυτό, άλλος με το άλλο. Ναι. Είναι έτσι ζητήματα καθημερινά πρακτικά που δημιουργούνται. Υπάρχει.
1: Σε μια μεγάλη εταιρεία, σε ένα μεγάλο. Μπορεί, γιατί ένας εξ αυτών μπορεί εκεί για ένα, δύο, τρία λεπτά, ξέρω εγώ.
0: Να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Να κάνει τη δουλειά. Ναι, αλλά εγώ έχω τώρα 4 πελάτες εδώ στο μαγαζί μου.
0: Ναι.
1: Και χρειάζεται να παραλάβω το προϊόν, να καθίσω να σκανάρω.
0: Και δεν έχεις εξοικειωθεί κιόλας με τη διαδικασία.
1: Και δεν είμαι και εξοικειωμένος με τη διαδικασία. Εντάξει. Ούτε και τις γνώσεις που έχει να αποκτήσουμε απόλυτα κάποιοι άνθρωποι, γιατί θεωρώ ότι το κομμάτι της τεχνολογίας να εξειδικευτείς και λίγο.
0: Ναι, ναι, να υπάρχει μια επιμόρφωση. Προβλέπετε αλήθεια κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Αν το κάνεις μόνος σου.
1: Ναι, εμείς ευτυχώς τόσα χρόνια όμως έχουμε μια μικρή εξοικείωση με αυτό το κομμάτι, γιατί τόσα χρόνια έχουμε ένα ισοζύγιο. Δηλαδή ζούμε σε αυτό το πνεύμα όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχουμε τη ζυγαριά μας, από τη ζυγαριά μας θα πάρουμε.
0: Δεν είναι κάτι τελείως ανίκιο.
1: Όχι, όχι. Απλά είναι ακόμα πιο δύσκολο. Μας δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη ζωή μας με αυτά που γίνονται.
0: Οι συνάδελφοί σας τι σας λένε έτσι σε αυτή και την ενημερωτική έτσι, εκδήλωση που είχατε για να το συζητήσετε και να ενημερωθείτε γι' αυτό, ότι εκφράζουν έτσι, είναι διάχυτη μια αγωνία, μια δυσαρέσκεια.
1: Δυσαρέσκεια, ναι. Είναι απογοητευμένοι, γιατί λέει, ρε παιδιά, εμείς, εντάξει, αν το πάρουμε και λίγο από την ομή λογική, εντάξει, ξεκινήσαμε, ανοίξαμε ένα μαγαζί, ξέναμε να κόβουμε, μάθαμε την τέχνη. Κάναμε κάποιες σεμινάρια που προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε επίπεδο τη δουλειά μας. Εντάξει, αυτό τώρα εδώ είναι και λίγο πέρα από τα δικά μας νερά. Λέω την αλήθεια τώρα, έτσι. Λέω πράγματα που όντως συμβαίνουν.
0: Ναι, αυτά που σας είπα, ναι, και αυτά που συμβαίνουν, βέβαια.
1: Εντάξει, εγώ ίσως να τα καταφέρω να εξοικειωθώ ακόμα περισσότερο.
0: Άλλος δεν θα μπορεί τόσο.
1: Άλλος δεν θα μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κομμάτι την άλλη στιγμή, αυτός θα είναι παράτυπος και θα φάει και ένα χι πρόστιμο για αυτό που δεν έκανε σωστά.
0: Μάλιστα. Και πότε είναι η υποχρεωτική αυτή η έναρξη της
1: διαδικασίας? Μέχρι 31 Δεκάτου πρέπει να είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Ξεκινώντας από 1η Οκτωβρίου, μου είπατε.
1: Ναι. Δηλώνουμε από 1η Οκτωβρίου ότι θα έχουμε έναν πάροχο πλέον. Γιατί πρέπει να δηλώσουμε τώρα τον Οκτώβριο, 1η Οκτωβρίου, να δηλώσουμε ότι έχουμε έναν πάροχο. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα μετά, έπειτα οι υπόλοιποι τη συνέχεια, μέχρι να φτάσουμε να στήσουμε όλο και το όλο το λογισμικό μέσα στα καταστήματα.
0: Έχετε εικόνα τι κόστος είναι αυτό λόγω του παρόχου για εσάς επιπλέον?
1: Όχι, με βρίσκεις αδιάβαστο τώρα. Με βρίσκεις λίγο αδιάβαστο, γιατί και χτες μας έγινε ενημέρωση. Το πρώτο πράγμα που μας συζητούσαμε ήταν να ενημερωθούμε. Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα.
0: Πάντως δωρεάν σήμερα δεν είναι αυτό.
1: Όχι, δωρεάν δεν είναι σίγουρα. Και είναι και ένα υψηλό κόστος, αν κρίνω λίγο από τα δεδομένα που έχω έως τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε και κάποια άλλα πράγματα έτσι με όλες αυτές τις τιμές που ανεβαίνουν στην ενέργεια, στα καύσιμα, στις μεταφορές και πάει λέγοντας στη δική σας τη δουλειά, τι συμβαίνει με τις τιμές τελικά στο προϊόν.
1: Το ενεργειακό, όπως το ξέρουμε και αυτό, έχει πάρει την ανιούσα. Λοιπόν, τα καύσιμα και αυτά έχουν πάρει την ανιούσα. Το κόστος για μας ανεβαίνει. Εμείς δεν ανεβάζουμε βέβαια τίποτα από όλα αυτά. Προσπαθούμε να κρατήσουμε κάποιες τιμές όσο γίνεται σε κάποια χαμηλά επίπεδα. Λοιπόν, με ό,τι κόστος μπορεί να σημαίνει αυτό και ό,τι μπορεί να σημαίνει.
0: Ο καταναλωτής έχει αλλάξει συμπεριφορά, έχει μειώσει την κατανάλωση, έχει αποκλείσει κάποια είδη που είναι πιο ακριβά.
1: Όχι, παραμένει ο πρώτος κωδικός που μπορώ να πω ότι τόσα χρόνια ήταν το μοσχάρι στα μαγαζιά μας, παραμένει να είναι ο πρώτος κωδικός. Βέβαια με λιγότερες.
0: Με λιγότερα κιλά.
1: Ναι, λιγότερα κιλά, λιγότερο ποσότητα.
0: Πώς είναι η τιμή, πόσο πάει το μοσχαράκι?
1: Το μοσχαράκι ξεκινάει αναλόγως, γιατί και εκεί δεν υπάρχει στάνταρ τιμή, είναι αναλόγως τι μοσχάρι είναι.
0: Τι μέρος.
1: Η ποιότητά του, το μέρος. Ξεκινάει από 15 ευρώ και καταλήγει μέχρι και 19 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μεσοσταθμικά θα σου πω τώρα κοντά είμαστε εκεί. Μεσοσταθμικά σου λέω μια μέση τιμή γύρω στα 17 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ καλή η τιμή. Αν κρίνουμε τώρα με τις αγορές που έχουμε, είναι πάρα πολύ καλή η τιμή για τον καταναλωτή.
0: Συγκριτικά πάντα,
1: Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι ακριβό το χρέος.
0: Χωρίς να σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να το αγοράσει.
1: Ναι.
0: Με άνεση εννοώ.
1: Καταλαβαίνω. Ναι, κατανοώ τι σημαίνει ακρίβεια, κατανοώ τι σημαίνει δεν μου φτάνουν, γιατί για 15-20 μέρες φτάνει στον καθένα μας τα χρήματα που παίρνουμε. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι κι εμείς γι' αυτό. Δεν είμαστε οι άμεσα υπεύθυνοι για αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Εσείς είστε οι τελικοί πολιτές, βέβαια.
1: Ναι, προσπαθούμε τουλάχιστον να μειώσουμε όσο γίνεται το κέρδος μας. Λοιπόν, και το διατάφτα ποιο είναι στο τέλος, σε σχόλια του τέλοντος της φορολογικής δήλωσης και έρχοντας να πληρώσουμε, προσπαθούμε να μαζέψουμε 50 ευρώ για να πληρώσουμε την φορολογική δήλωση, τα χρήματα.
0: Δύσκολο ακούγεται και πιεστικό.
1: Ναι.
0: Κύριε Ρίζο, ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Έχετε λοιπόν τα θέματά σας, έτσι και αλλιώς από αυτή την εκπομπή. Τα λέμε και τα αναδεικνύουμε, νομίζω, παρέα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: come on, yeah.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τη Δώρα τη Μήτρα, την καλή συνάδελφο στην Καρδίτσα. Βρίσκεται στα δικαστήρια της πόλης, εκεί θα συνεχιστεί και σήμερα η δίκη Μάγκου. Δώρα μου, πού βρισκόμαστε με την υπόθεση αυτή?
2: Κοίταξε να δεις, τώρα η δικάση μου σε πρόκειται να ξεκινήσει στις 11, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινήσει. Να πω ότι σήμερα τον είδα κιόλας έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, θα καταθέσει ο χειρούργος ορθοπαιδικός από το νοσοκομείο της Καρδίτσος, ο κύριος Σιώνος, τον οποίον έχει καλέσει το δικαστήριο. Θυμίζω βέβαια ότι η συνήγορη υπεράσπιση των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου είχαν ζητήσει χειρούργο, θωρακοχειρούργο, μόνο που τέτοια ειδικότητα δεν υπάρχει στην Καρδίτσα. Και από εκεί και πέρα είναι στο πρόγραμμα να καταθέσει και ο κύριος Λίτρας, ο ορθοπαιδικός χειρούργος του νοσοκομείου του Βόλου, στην κλινική όπου νοσηλεύτηκε ο Βασίλης Μάγκος. Το πιθανότερο είναι να καταθέσει αύριο, και έχουν ξεκινήσει και οι καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης. Στην προηγούμενη δικάση μου κατέθεσε ο φύλακας, ο σκοπός της πύλης, ο οποίος ωστόσο είπε ότι οι άντρες της αστυνομίας του Βόλου, οι οποίοι κατηγορούνται, έφυγαν στις 6 ώρα, ενώ στις καταθέσεις τους οι ίδιοι λέγανε ότι φύγανε νωρίτερα, και ότι είδε τον Βασίλειο Μάγκο να φεύγει μετά τις 6, κάτι που συμπίπτει και με τις καταθέσεις των αυτοκτών μαρτύρων που βρήκαν τον Βασίλη Μάγκο λίγο μετά τις 6 σε άθλια κατάσταση, όπως είπανε, μετά το συμβάν, αν έγινε αυτό το συμβάν του βασανισμού στο αστυνομικό μέγαρο του Βόλου. Να πω σήμερα ότι ήταν και να γίνει το εφετείο για τους 3 αστυνομικούς του Βόλου που ήδη έχουν καταδικαστεί για τον ξυλοδερμό του Βασίλειου Μάγκου έξω από τα δικαστήρια του Βόλου. Ωστόσο, λόγω του ότι σήμερα γίνεται το μεικτό ροκοτοδό στην Καρδίτσα, πήρε αναβολή και από ό,τι μάθαμε θα εκδικαστεί στις 16 Δεκεμβρίου. Έχουμε και αύριο δικάσιμο, συνεχίζεται η δίκη, Μάνια και φίλοι και φίλες ακροατές, και το Σάββατο. Επίσης έχουμε δικάσιμο στις 29 Σεπτεμβρίου, στις 2, στις 5 και στις 8.
1: Ωραία. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία εδώ να τα πούμε και αύριο στην εκπομπή για ό,τι θα συμβεί σήμερα και να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Come on, yeah.
1: Λοιπόν, χωρίς καθυστέρηση και πάλι, επιστροφή στο Βόλο. Εκεί η Ελένη Ραυτοπούλου μας περιμένει με τους 2 καλεσμένους της για να συζητήσουμε για την έκδοση αυτή που αφορά τους συνεταιρισμούς των φαρμακοποιών της Θεσσαλίας.
3: Ακριβώς. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση, πρέπει να πούμε, και η σύνδεση της έκδοσης αυτή με την Θεσσαλία την καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για μας τους Θεσσαλούς. Περισσότερα θα πούμε στην συνέχεια για να καταλάβουν όλοι. Μάλλον θα πω εγώ από τώρα, γιατί ομολογώ ότι ξέραμε ότι ο Βόλος έχει μια παράδοση στο συνδικαλισμό, αφού στο Βόλο ιδρύθηκε το πρώτο εργατικό κέντρο της χώρας το 1908. Δεν ξέρω ωστόσο πόσοι γνωρίζουν ότι στο Βόλο ιδρύθηκε και ο πρώτος συνεταιρισμός φαρμακοποιών της χώρας το 1930. Με αφετηρία λοιπόν αυτή τη χρονολογία θα αρχίσει να ξετυλίγεται έτσι ένα κουβάρι ιστορίας που αφορά τον κλάδο αυτών των φαρμακοποιών στην χώρα μας. Έχουμε καλέσει, και δεν θα πω εγώ περισσότερα για να συζητήσουμε γι' αυτό, τη Γενική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας, την κυρία Κωνσταντίνα Λαζάρου, και τον επιστημονικά υπεύθυνο της έρευνας και συγγραφέα της έκδοσης, τον κύριο Αλέξανδρο Καπανιάρη. Μας ακούν και οι δύο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να πω αρχικά και στους δύο μια καλημέρα, λοιπόν. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά. Και θα ξεκινήσω από την κυρία Λαζάρου. Κυρία Λαζάρου, πώς ξεκίνησε η ιδέα καταγραφής της ιστορίας των συνεταιρισμών φαρμακοποιών στην Ελλάδα, η οποία μετρά περίπου 100 χρόνια πια, έτσι, από το 1930 στο Βόλο που ιδρύθηκε ο πρώτος συνεταιρισμός, είστε κοντά στα 100 χρόνια.
5: Ακριβώς, και κάπως έτσι ξεκίνησε και όλο αυτό το ταξίδι, που ήταν μια ιδέα που από πριν περίπου 4 χρόνια, 5, ήρθε στην επιφάνεια. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή από το 1930 μέχρι τώρα οι συνεταιρισμοί καταγράφουν 100 χρόνια ιστορίας και αυτό δεν έπρεπε να χαθεί. Οι συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν, πρώτος συνεταιρισμός στο Βόλο, δημιουργήθηκε από κάποιους φαρμακοποιούς, οι οποίοι είχαν φαρμακείο και θέλαν να κάνουν μια ομάδα για να μπορέσουν να διακινούν, να προμηθεύονται και να διακινούν φάρμακα προς τους ασθενείς. Από τότε μέχρι τώρα οι συνεταιρισμοί έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Ξεκίνησαν στο Βόλιο, προχωρήσανε προς πολλές πόλεις της Ελλάδας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 24 συνεταιρισμοί φαρμακοποιών. Έχουν εξελιχθεί, εκπροσωπούν τους φαρμακοποιούς. Έχουν δημιουργήσει το 1987 την Ομοσπονδία για να προάγουν τα συμφέροντά τους στα κοινά και να εκφραστούν με έναν ενιαίο τρόπο. Και η σκέψη λοιπόν ήταν ότι η ιστορία αυτή δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει να καταγραφεί. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το έργο, σε συνεργασία με την ομάδα, με επιστημονικό συνεργάτη τον κύριο Καπανιάρη και μια ομάδα περίπου 12 ατόμων από πίσω που ασχολούνται με αυτό, όπου από πόλη σε πόλη επισκεπτόμαστε τους συνεταιρισμούς, καταγράφουμε την ιστορία τους, καταγράφουμε την τοπική, την ιστορία του τόπου. Και τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα της πρώτης έκδοσης που αφορά τους συνεταιρισμούς της Θεσσαλίας.
3: Η έκδοση αυτή, αντιλαμβάνομαι και το είδα και στο δελτίο τύπου που στείλατε χθες, είναι η αρχή ενός ευρύτερου προγράμματος. Οπότε η επόμενη μέρα τι περιλαμβάνει, θα ακολουθήσουν αντίστοιχες καταγραφές και εκδόσεις για άλλες περιοχές της Ελλάδας?
5: Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες καταγραφές, βεβαίως. Το έργο είναι ως εξής. Κάθε συνεταιρισμός έχει ένα δικό του τόμο που καταγράφει την δική του ιστορία και την ιστορία του τόπου του. Και έπειτα αναπεριφέρεια έχουμε τόμους που καταγράφουν την ιστορία όλης της περιφέρειας και των συνεταιρισμών

0: στηριχθούν οι φαρμακοποιοί της περιοχής, τα σχολεία, θα μπορεί να την επισκεφτεί το κοινό, για να μάθουμε την ιστορία των συνεταιρισμών φαρμακοποιών, αλλά και την ιστορία του τόπου ταυτόχρονα.
1: Έχουμε οργανώσει, έχουν προσδιοριστεί πότε θα γίνουν αυτές οι εκθέσεις στη Θεσσαλία, μπορούμε να πούμε ημερομηνίες.
0: Στην Θεσσαλία θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, προς αποτέλει Οκτώβριο, αρχές Νοέμβρη.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινωθεί όμως αντίστοιχα ημερομηνία με ένα δελτίο τύπου, ποια θα είναι ακριβής ημερομηνία. Και
1: στο Βόλο, στη Λάρισα, έχει επιλεγεί ο τόπος.
0: Από το Βόλο.
1: Στο Βόλο, άρα είπατε τέλειο Οκτώβρη, έτσι πολύ γενικά.
0: Ναι, ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένα την ημερομηνία, αλλά θα είναι τέλειο Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα. Αναφέρεστε και στη δημιουργία ψηφιακών αρχείων, ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικών δράσεων. Πώς θέλετε γενικά, πώς το φαντάζεστε να αξιοποιηθεί αυτό το ιστορικό υλικό, πέρα από την έκδοση δηλαδή του βιβλίου? Ήδη αυτές οι δράσεις είναι στο πλαίσιο της αξιοποίησης αυτού του υλικού, αλλά δεν ξέρω αν φαντάζεστε και κάτι παραπέρα ακόμη.
0: Ακριβώς. Το ιστορικό ψηφιακό αρχείο είναι κάτι που κάθε συνεταιρισμός παίρνει στο τέλος της έρευνας που γίνεται στην περιοχή του και στο συνεταιρισμό. Γίνονται συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το συνεταιρισμό, με ανθρώπους που ήταν στα πρώτα διοικητικά συμβούλια, με ανθρώπους που δούλεψαν πολλά χρόνια μέσα στον συνεταιρισμό. Υπάρχει ένα αρχείο σε κάθε συνεταιρισμό το οποίο ψηφιοποιείται και διασώζεται ουσιαστικά, έτσι, μένει η ιστορία του συνεταιρισμού. Τα ντοκιμαντέρ επίσης που δημιουργούνται για κάθε συνεταιρισμό 15 λεπτών περιλαμβάνουν, όπως είπαμε, τις συνεντεύξεις και την ιστορία από ανθρώπους που συμμετείχαν ανά τα χρόνια στον συνεταιρισμό. Όλο αυτό το υλικό βοηθάει στην διάσωση της ιστορίας του συνεταιρίζεται και βοηθάει επίσης και τις νέες γενιές να γνωρίσουν την ιστορία των συνεταιρισμών, να συμμετέχουν στους συνεταιρισμούς ίσως πιο ενεργά, να τους δώσουμε κίνητρο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κυρία Λαζάρου, και να πω στον κύριο Καπανιάρη, τον κύριο Αλέξανδρο Καπανιάρη, όπως είπαμε, είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος της έκδοσης και ο συγγραφέας επίσης. Κύριε Καπανιάρη, πόσο δύσκολο ήταν να συγκεντρωθεί αυτό το αρχιακό υλικό, να κινητοποιηθούν οι συνεταιρισμοί, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι, οι άνθρωποι του κλάδου? Είναι πολλοί οι παράγοντες και οι παράμετροι που θα έπρεπε να κινητοποιηθούν, έτσι, και πόσο χρονικό διάστημα σας πήρε όλο αυτό?
2: Καλημέρα καταρχάς σε εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά το πρόγραμμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος με τίτλο «Ιστορική μνήμη, ταυτότητα και προοπτική των συνεταιρισμών φαρμακοποιών» ξεκίνησε το 2024 και θα κορυφωθεί το 2030. Μιλάμε για ένα project 6 ετών τουλάχιστον. Όπως είπαμε, το 1930 ιδρύθηκε ο πρώτος συνεταιρισμός, αλλά το 2030 κλείνει 100 χρόνια. Δηλαδή, με το κλείσιμο του project κλείνουν και τα 100 χρόνια από την ίδρυση του πρώτου συνεταιρισμού φαρμακοποιών στη χώρα μας. Και είναι στο Βόλο, όπως είπατε, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Βόλος ξεκινάει με τον Αλμυρό, τον πρώτο συνεταιρισμό, συνεχίζει με τη Ζαγορά, την Αγχίελο, το Καραμπάσι και το συνεταιρισμό φαρμακοποιών. Δηλαδή, έχει τους 5 πρώτους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει μια συντριστική υποδομή, φαίνεται, η Μαϊνησία σε όλο αυτό. Και εγώ είμαι τυχερός που έχω κάνει και τη Ζαγορά και την Αγχίελο. Τώρα επεκτηνόμαστε και στους φαρμακοποιούς μαζί με την ομάδα μου. Θα ήθελα να πω ότι στόχος δεν είναι μόνο η ανάδειξη της ιστορικής πορείας των συνεταιρισμών, αλλά κυρίως η διάσωση της συλλογικής μνήμης, η ενίσχυση της συνεταιριστικής ταυτότητας και η μεταφορά αυτής της πολύτιμης παρακαταθήκης στις νεότερες γενιές φαρμακοποιών και πολιτών, όπως είπε και η κυρία Λαζάρου. Πρόκειται, νομίζω, για ένα έργο πρωτόγνωρο τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με τα στοιχεία που έχουμε. Για πρώτη φορά επιχειρείται η ενιαία επιστημονική καταγραφή της ιστορίας των 24 συνεταιρισμών σύν της Ομοσπονδίας. Άρα, 24 πόλεις αφηγούνται την ιστορία τους, το οικονομικό πλαίσιο και το συνεταιριστικό πλαίσιο, όπου και οι έδρες των συνεταιρισμών. Το εγχείρημα υπερβαίνει, όπως καταλαβαίνετε, τα όρια μιας απλής ιστορικής έκδοσης και νομίζω ότι συγκροτεί την πρώτη συνολική αποτύπωση ενός πανελλαδικού συνεταιριστικού δικτύου στον χώρο των συνεταιρισμών και των φαρμακοποιών. Συνεπώς, η πρωτοτυπία του έργου δεν έγινε μόνο στην έκταση.

0: του αλλά και στη μεθοδολογία του. Το πρόγραμμα αξιοποιεί σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις, της ιστορικής έρευνας, της προφορικής μαρτυρίας, της αρχαιακής επιστήμης, της τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών. Συνεπώς, για κάθε συνεταιρισμό πραγματοποιείται συστηματική αρχαιακή έρευνα, ψηφιοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση των ιστορικών πηγών, συλλογή προφορικών μαρτυριών. Έχουμε φτιάξει ένα μεγάλο αποθετήριο το οποίο θα έχει τεκμήρια από 24 πόλεις, από 24 συνεταιρισμούς, 25 ντοκιμαντέρ μεσαίου μεγέθους και ένα μεγάλο 50 λεπτών, το οποίο αποτυπώνει στην ουσία τις πόλεις όλης της Ελλάδας, έντες των συνεταιρισμών, καθώς και γύρω στους 7 τόμους, έναν αναπεριφέρεια που περιλαμβάνει τους συνεταιρισμούς. Τώρα βγήκε ο τόμος της Θεσσαλίας που έχει 5 συνεταιρισμούς. Η Θεσσαλία έχει τους περισσότερους συνεταιρισμούς αναπεριφέρεια, έναν στον Βόλο, 2 στη Λάρισα, έναν στα Τρίκαλα και έναν στην Καρδίτσα.
1: Είχε ή και έχει?
0: Έχει.
1: Και έχει, ναι.
0: Έχει και παρουσιάζονται στον τόμο, αυτό σας είπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν οι 5 συνεταιρισμοί, οι 2 είναι πάρα πολύ παλιοί, ότι του Βόλου του 1930 και της Λάρισας ως Όφλα το 1942. Οι άλλοι είναι πιο νεότεροι. Ο τόμος λοιπόν είναι η αρχή του παραδοτέου που αφορά τις εκδόσεις. Είναι 662 σελίδες. Mm-hmm. Ο τόμος μιλάει για την ιστορία της Θεσσαλίας, την ιστορία της κάθε πόλης, άρα το ιστορικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Τη συνέχεια περνάει στο υγειονομικό πλαίσιο, ιατρική σύλλογη, νοσοκομεία, φαρμακεία, πώς όλο αυτό το πλαίσιο βοήθησε στο να εξυπηρετήσουν οι συνεταιρισμοί. Και μετά παρουσιάζεται ένας-ένας συνεταιρισμός μέσα από χειρόγραφα, προφορικές μαρτυρίες, από αρχεία, από κραποστάλα, από φωτογραφίες, από πρακτικά γενικών συνελεύσεων, εποπτικών συμβουλίων, διοικητικών συμβουλίων και πάρα πολλά
1: υλικό, τεκμήρια λοιπόν. Πολύ
0: τα οποία, όπως σας είπα, θα περάσουν και στο αποθετήριο κάποια από αυτά.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Όπως λέτε, έχουν συγκεντρωθεί και ψηφιοποιηθεί εκατοντάδες αρχιακά τεκμήρια, πολλές συνεντεύξεις.
0: Για να σας προλάβω, αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει η Θεσσαλία. Και τα παραδοτεία της Θεσσαλίας και τα ντοκιμαντέρ τα 5. Ωραία. Και ο τόμος ξεκινάει και η έκθεση τέλος Οκτωβρίου, η οποία θα περιοδεύσει 24 πόλεις της Ελλάδας με τρεις ζώνες. Μία ζώνη για την ιστορία των συνεταιρισμών, το συνεταιρίζει τη δημοκρατία, αλληλεγγύη, ενεργό πολίτη, άρα σχετίζεται πάρα πολύ με τα νέα προγράμματα σπουδών των σχολείων του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Η δεύτερη ζώνη της έκθεσης αφορά την ιστορία της φαρμακευτικής, των φαρμακείων και των φαρμακοποιών. Και η τρίτη ζώνη παρουσιάζει τους 24 συνεταιρισμούς. Όλα αυτά με QR ψηφιακές εφαρμογές, με ειδικά έντυπα ανατάξη, με ξεναγό, με ένα μήνα σε κάθε πόλη, όπου θα πάει σε 24 πόλεις. Καταλαβαίνετε ότι μόνο η έκθεση είναι ένα εγχείρημα που δεν έχει επιχειρηθεί ούτε στην Ευρώπη.
1: Έχετε δίκιο. Κύριε Καπανιάρη, υπήρξε κάποιο έβριμα ή κάποια μαρτυρία που σας εξέπληξε ιδιαίτερα?
0: Ναι, ναι, υπήρξε ένα έβριμα και μάλιστα στην Μανησία, το οποίο θα σας το πω και νομίζω είναι μια ανακάλυψη για το ευρύτερο συνεταιριστικό κίνημα αλλά και για το κίνημα των συνεταιρισμών φαρμακοποιών. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στο Βόλο πρωτοστάτησε στον Ιδρυτικό Φαρμακευτικός Σύλλογος καταρχάς το 28. Το 30 ήταν προτεργάτης στο να γίνει ο συνεταιρισμός του Βόλου. Αυτός λέγεται Λόιζος, είναι πάρα πολύ γνωστός, είχε το φαρμακείο του, να καταλάβετε, μεταξύ Αγίου Νικολάου και Ερμού. Κάποια στιγμή το κληροδότησε σε επόμενο φαρμακοποιό, σήμερα το έχουν δύο αδερφές. Το αρχείο λοιπόν που βρέθηκε και ανακαλύψαμε αυτού του πρωτοπόρου συνεταιριστή και φαρμακοποιού αφορούσε υλικό από όλες τις βαλκανικές χώρες, καταστατικά, σημειώσεις, αλληλογραφία με Βουλγαρία. Ξέρετε ότι στην Βουλγαρία έγινε το 14ο πρώτο συνεταιρισμός φαρμακοποιών και το 29 το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων, γαλινός. Άρα υπήρχε μια κουλτούρα στις βαλκανικές χώρες για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μάλεψε λοιπόν όλα τα καταστατικά και πρωτοστάτησε στο να γίνει ο συνεταιρισμός του Βόλου.
1: Μάλιστα.
0: Το αρχείο του είναι πάρα πολύ πλούσιο και θεωρείται ο πατέρας του συνεταιρισμού φαρμακοποιών Ελλάδος. Αναδεικνύεται και στην έκδοση και στην έκθεση. Και νομίζω είναι ένα έβριμα πολύ σημαντικό να φανταστείτε ότι ο ίδιος το 1930 είχε γράψει ένα μανιφέστο, 30 σελίδες, το οποίο τυπώθηκε κιόλα. Πειράστηκε σε όλους τους συνεταιρισμούς, σε όλους τους φαρμακοποιούς της εποχής, όπου πρότεινε το 30 να γίνει ομοσπονδία. Η ομοσπονδία, ξέρετε, γίνεται πολύ αργότερα. Πόσο μπροστά έβλεπε αυτός ο άνθρωπος.
1: Λοΐζος, είπατε, υπάρχουν απόγονοί του στο Βόλο?
0: Όχι, δεν υπάρχουν, δυστυχώς δεν είχε παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω έχετε φάνει.
1: Άφησε παρακαταθήκη διαφορετική αυτός
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ο
0: και το αρχείο του είναι απίστευτο και το οποίο ψηφιοποιήθηκε. Θα ήθελα να πω ότι για αυτό το αρχείο που θα μπει στο αποθετήριο της ΟΣΦΕ θα συνδεθεί με το Εθνικό Αποθετήριο, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το searchculture.gr, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Αποθετήριο, τη Γυροπιάνα. Καταλαβαίνετε ότι η πρόσβαση θα υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
1: Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μου. Μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες των φαρμακοποιών, των εργαζομένων, με όλους αυτούς τους οποίους ήρθατε σε επαφή, ποια εικόνα για την καθημερινότητα του επαγγέλματος προκύπτει και που θα αξίζει?
0: Η καθημερινότητα που προκύπτει είναι ότι τα φαρμακεία ήταν ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων πέρα από το χώρο της ιατρικής, κοινωνικής συνάθρησης, πολιτικής συνάθρησης, χώροι όπου εξετάζανε οι γιατροί τους. Ήταν δηλαδή μικρές κλινικές. Τα φάρμακα γινόταν όλο στο χέρι. Έτσι. Υπήρχε μια εξυπηρέτηση τύπου delivery με τα γνωστά τσιράκια που πηγαίνουν στα σπίτια, τα σκονάκια τα οποία φτιάχναν. Ένας χώρος όπου ζυμώνονταν η κοινωνία. Δεν ήταν ένα σούπερ μάρκετ, έτσι, τα φαρμακεία. Ήταν ένας χώρος που πραγματικά αναπτύσσονταν σχέσεις πέρα από το κομμάτι του ιατρικού, της φροντίδας. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι φτιάχναν και φαρμακευτικά μόνοι τους, γινόταν πολιτικές συζητήσεις, περνούσε κόσμος και κοσμάκης, πάρα πολλοί γιατροί και κυρίως η φαρμακοποίηση είναι ένα λειτουργήμα το οποίο φάνηκε και στις περιόδους του εμφυλίου και της κατοχής και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν χρήματα. Πολλές φορές τα δίναν δωρεάν, πιστώνουν, ακόμα και σήμερα.
1: Πόσα ήταν τα φαρμακεία τότε στην περιοχή, στο Βόλο?
0: Στο Βόλο από το πρώτο φαρμακείο άνοιξε το επίσημα το 1880, η Έλαφος λεγόταν, το οποίο ήταν Ερμού με Δημητριάδος. Μετά άρχισαν να αναπτύσσονται αρκετά, μέχρι το πόλεμο δηλαδή θα ήταν καμιά δεκαπενταριά.
1: Πρόσβαση είχε ο απλός πολίτης στο φάρμακο της
0: εποχής? Προφανώς. Τα φάρμακα φτιαχνόταν από τους ίδιους φαρμακοποιούς, δεν υπήρχαν κάποια, ούτε κάψουλες. Ναι. Ήταν σε μικρά σκονάκια, τριβόταν δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε φαρμακοτρίφη.
1: Πόσα μπορούμε να μάθουμε, έτσι,
0: μέσα
1: από αυτό.
0: Είναι η ιστορία της νεότερης Ελλάδας όλη αυτή η δουλειά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γιατί δεν διερευνά μόνο το κομμάτι των φαρμακοποιών και των φαρμακείων, αλλά και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελέστηκε όλο αυτό το πράγμα.
1: Προφανώς. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Την κυρία Κωνσταντίνα Λαζάρου, του Γενική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, τον κύριο Αλέξανδρο Καπανιάρη, επιστημονικά υπεύθυνο.
0: Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας μια τελευταία φράση, ότι είναι άξιο απορίας αλλά και θερμών συγχαρητηρίων μια ομοσπονδία επαγγελματιών να μπαίνει σε ένα τέτοιο κομμάτι ερευνητικό, ιστορικό, καταγραφής που αφήνει παρακαταθή για τους επόμενους αιώνες, και είναι άξιο συγχαρητηρίων και νιώθω μεγάλη ευθύνη για την εμπιστοσύνη που με έχουν δείξει.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Θα συμπληρώσουμε, αν μου επιτρέπετε, κυρία Ραθοπούλου, ότι πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ομάδα όλη και τον κύριο Καπανιάρη που με τόσο πολύ μεράκι έχουν ασχοληθεί με όλο αυτό. Και αν δείτε έτσι από το πρώτο τόμο και από την πρώτη έκδοση που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μοναδικό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια και στους δύο. Γεια σας.

Λοιπόν, φτάνουμε και σήμερα στο τέλος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Ακούσατε έτσι όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι αυτή την ώρα, κάποια θέματα που δώσαμε και ξεχωρίσαμε και δώσαμε περισσότερο χρόνο σε αυτά. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Προς το παρόν η Ελένη Μανώλη είναι αυτή που βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο για να κλείσει τη σημερινή εκπομπή, λέγοντάς μας τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας, αλλά και οι συνάδελφοι βέβαια από το στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο, σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα εκεί, λίγα λεπτά μετά τις 10, να κάνουμε από κοινού και πάλι την εκπομπή αυτή. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Δεν ήρθα εδώ να πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη, είπε στην κατάθεσή του ο Παύλος Ασλανίδης κατά τη διάρκεια της 30ης συνεδρίας στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ήρθα να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου, γιατί κάηκε. Στο μεταξύ, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσει την απόφασή του για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Συνεχίζεται σήμερα και αύριο η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου για το βασανισμό του Βασίλη Μάγκου με κατάθεση γιατρού από τη χειρουργική του νοσοκομείου Βόλου, με ορθοπαιδικό γιατρό από την Καρδίτσα και με καταθέσεις μαρτυρών υπεράσπισης. Από 24 Σεπτεμβρίου ξεκινά το Thessaly Pass 2026 με 7.500 άειλες ψηφιακές κάρτες και ενίσχυση έως 200 ευρώ. Στη Μαγνησία εντάσσονται Βόλος Νότιο Πύλιο και Ζαγορά Μούρες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ως 28 Σεπτεμβρίου χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Προβλήματα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ καταγγέλνουν αγρότες Μαγνησίας λόγω δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αναντιστοιχειών με το κτηματολόγιο. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Θοδωρής Γεωργαδάκης, ζητά μεσές λύσεις προειδοποιώντας για κίνδυνο απώλειες ενισχύσεων. Διήμερη περιοδία στη Θεσσαλία πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σήμερα επισκέπτεται Λάρισα και Τύρναβο, εγκαινιάζει το ανακαινισμένο ΤΕΜ επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και επισκέπτεται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας Γόνων και Τυρνάβου, ενώ αύριο θα εγκαινιάσει τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Βόλου. Συνολικά 155 πολίτες τρίτων χωρών έχουν ενταχθεί τους τελευταίους 18 μήνες στο πρόγραμμα Helios Plus για τη Θεσσαλία που υλοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πολλοί από τους ωφελούμενους απασχολούνται σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα αλλά και του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ δεκάδες είναι εκείνοι που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Έργο 342.000 ευρώ στον Αγαμονιώτη ποταμό στα Τρίκαλα μέσα από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εκτός από παρεμβάσεις ανάπλασης έχει και αντιπλημμυρικό χαρακτήρα. Δημοπρατήθηκε το έργο για το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Πεζούλα στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Τα προβλήματα στο δικαστικό μέγαρο Βόλου επανέφεραν οι δικαστικοί υπάλληλοι με αφορμή την πανελλαδική στάση εργασίας. Κάνουν λόγο για υγρασία φθορές, ανεπαρκείς χώρους, αρχείων, προβλήματα στις εγκαταστάσεις και δυσκολίες προσβασιμότητας. Ορατές ελλείψεις προσωπικού στο Δήμο Τρικαίων ανακοίνωσε την πρόσληψη 28 ατόμων για έκτακτες ανάγκες με δίμηνες συμβάσεις. Υπογράφηκε η σύμβαση έργου σήμανσης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Αδειοδοτήθηκε και επίσημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας με ισχύ για δύο αγωνιστικές περιόδους. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του Δήμου Καρδίτσας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στοιχεία για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο δίνει η ΑΜΒΑ απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης. Όπως αναφέρει, έχουν ήδη αντικατασταθεί 280 χιλιόμετρα δικτύου, ενώ οι απώλειες νερού μειώθηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής υπηρεσίας Τρικάλων για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε χθες η πολύμετα χόρτων επί της οδού Καρδίτσης. Σημαντική διεθνής διάκριση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και δύο φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Βόλο. Ο Νικόλας Βατόπουλος και ο Δημήτρης Θανασούλιας κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό. Η καινοτόμα πρότασή τους, Green Guardian, αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, πετυχαίνοντας σε προσομοιώσεις μείωση εκπομπών έως και 89,9%. Περίπου 1.000 ψηφιακές πράξεις ακινήτων διεκπεραιώνονται κάθε μήνα στο Βόλο μέσω του κτηματολογίου με το 25% ως 30% να παρουσιάζει σφάλματα. Την ιστορία των συνεταιρισμών φαρμακοποιών καταγράφει η νέα έκδοση Θεσσαλία 01 της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας. Αφετηρία της έρευνας, ο Βόλος, όπου ιδρύθηκε το 1930 ο πρώτος συνεταιρισμός φαρμακοποιών στην Ελλάδα, ενώ ακολούθησε η Λάρισα το 1946. Ενημερωτική εκδήλωση για τον αυτόδη πυρετό και τα μέτρα βιοασφάλειας διοργανώνουν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε 11:30 το πρωί στην Ανάβρα η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Κτηνιατρική Υπηρεσία Μαγνησίας ζητώντας αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Από το πρώτο αρχαίο θέατρο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομή Εθελοντών Αιμοδοτών στη Λάρισα. Πολίτες και σύλλογοι θα στείλουν μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής προσφοράς και θα αναδείξουν την αξία της αιμοδοσίας ως πράξη αλληλεγγύης. Τέλος, με τη συναυλία του Λευτέρη Πανταζή θα ανοίξει την ερχόμενη Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου το παζάρι της Λάρισας στη σκεπαστή αγορά. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλώς μεσημέρι.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα καθορίσει την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές της υπερψήφισαν. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασία στη ΑΔΔΗ από αυτή την ώρα έως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική, στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι φοιτητές που ζητούν μέτρα για το υψηλό κόστος της φοιτητικής στέγης και πλαφών στις τιμές των ενοικίων. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντο ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Νέα εκτείναξη των τιμών σήμερα στα 108 δολάρια το πετρέλαιο. Συνεχίζεται το ράλι ανόδου στα καύσιμα στα πρατήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμού στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε Ούρσουλα Φόντερ Λάιν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν έκανε και μία συγκινητική αναφορά στο Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεση των φετινών δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Πέθαναν ως ήρωες, τόνισε μετά την αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής. Οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους. Σε προληπτική εκένωση σχολικών μονάδων στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για την ασφαλή εξουδετέρωσή της σε διαφορετικό σημείο στις οδούς Γιαμπουδάκη και στις οδούς Φακιανάκη. Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη του. του τραγουδιστή και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτή τη στιγμή, στο νομό Αττικής, υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Πάμε για την τρίτη και τελευταία εκπομπή εδώ, εκεί και παντού αυτής της εβδομάδας. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς είστε συντονισμένοι μαζί μας πάντα από το ραδιοφωνό σας στους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Σήμερα λέω να μιλήσουμε για κάτι που σίγουρα έχετε ακούσει να συζητιέται παντού το τελευταίο διάστημα, στο γυμναστήριο όσοι πηγαίνετε, στα social media, στα οικογενειακά τραπέζια. Βλέπουμε σύντομα βιντεάκια με αυτό το θέμα παντού και υπάρχει και μια αυξανόμενη πίεση κιόλας, νομίζω, σε αυτό το κομμάτι, και αυτό για το οποίο μιλάω είναι η πρωτεΐνη. Οι περισσότεροι, όταν ακούμε τη λέξη πρωτεΐνη, φέρνουμε στο μυαλό μας τεράστιους bodybuilder, να κατέβουν εκεί κάτι σκόνες shaker. Όμως η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική, διότι η πρωτεΐνη δεν είναι μόνο για τους φουσκωτούς, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, θα τη βάλουμε βέβαια και σε εισαγωγικά. Είναι το βασικό δομικό υλικό του σώματός μας. Χωρίς αυτήν δεν έχουμε ενέργεια, ο μεταβολισμός μας κολλάει και η μυής μας, το μυϊκό μας σύστημα, πάει περίπατο. Πόση χρειαζόμαστε όμως πραγματικά κάθε μέρα και πώς θα την πάρουμε χωρίς να τη βαρεθούμε? Μην πάτε πουθενά, τα λέμε αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι με το οποίο θα σας υποδεχτούμε.

Επιστρέψαμε, πάμε να δούμε το θέμα της πρωτεΐνης και πώς πραγματικά χρειαζόμαστε επιστημονικά πάντα, γιατί έχει έρθει η ώρα να καταρρύψουμε το μύθο που λέγαμε στην εισαγωγή της εκπομπής. Οι επιστήμονες λοιπόν το έψαξαν εξονυχιστικά το θέμα, ήθελαν να δουν πώς η πρωτεΐνη μπορεί τελικά να διαχειριστεί το σώμα μας σε ένα μόνο γεύμα για να χτίσει μύες. Και ξέρετε τι βρήκαν? Η πραγματικότητα είναι ότι αν υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο, μέχρι στιγμής δεν το έχει βρει κανείς. Το σίγουρο είναι ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 30 γραμμάρια που ακούγαμε παλιότερα. Μάλιστα, μια πρόσφατη μελέτη έδειξε κάτι εντυπωσιακό. Ακόμα και όταν οι άνθρωποι έφαγαν 100 γραμμάρια πρωτεΐνης σε ένα μόνο γεύμα, ο οργανισμός τους τη μεταβόλησε και την αξιοποίησε στο σύνολό της. Άρα, ξεχνάμε το άγχος ότι η παραπάνω πρωτεΐνη πάει χαμένη, γιατί το σώμα μας είναι πολύ πιο έξυπνο από όσο νομίζουμε. Πόσοι όμως χρειαζόμαστε συνολικά μέσα στη μέρα μας? Εδώ τώρα βγάλετε χαρτάκια, κομπιουτεράκια, ό,τι θέλετε, κρατήστε σημειώσεις, γιατί θα γυρίσω να σας το πω αμέσως μετά το τραγούδι.

Πάμε τώρα να δούμε τους επίσημους αριθμούς. Σύμφωνα με την Εθνική Ακαδημία Ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ένας ενήλικας που κάνει καθιστική ζωή χρειάζεται περίπου 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό του βάρους του. Για να το καταλάβουμε αυτό πιο απλά, ένας μέσος άνθρωπος θέλει γύρω στα 54 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα. Πόσο είναι αυτό στο πιάτο μας? Είναι ένα κομμάτι ψητός σολομός, ένα κομμάτι στήθος κοτόπουλο και ένα βραστό αυγό. Αυτό ήταν και φτάσαμε το όριο για όλη μας την ημέρα στην πρόσληψη πρωτεΐνης. Τι γίνεται όμως αν γυμναζόμαστε τακτικά, αν σηκώνουμε βάρη ας πούμε? Εκεί το παιχνίδι αλλάζει αρκετά. Όταν κάνουμε προπόνηση ειδικά με αντιστάσεις, οι μυϊκές μας ίνες ταλαιπωρούνται σε εισαγωγικά και σπάνε. Για να φτιάξει λοιπόν το σώμα νέο μυϊκό ιστό, αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν μυϊκή πρωτεΐνοσύνθεση, χρειάζεται τούβλα, έτσι, χρειάζεται υλικά. Αν δεν του δώσουμε αρκετή πρωτεΐνη, η διαδικασία απλώς κολλάει. Γι' αυτό, αν υδρώνουμε στις προπονήσεις μας, οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να στοχεύουμε σε τουλάχιστον 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά γεύμα. Και μπορούμε αυτή την πρωτεΐνη να την πάρουμε και από ζωικές πηγές και από φυτικές, ο καθένας ό,τι προτιμάει. Άρα, ακούμε το σώμα μας και του δίνουμε τα σωστά καύσιμα.

Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να ψάχνουμε τι ισχύει γύρω από το θέμα της πρόσληψης πρωτεΐνης. Λέγαμε πριν ότι το σώμα μας μπορεί να διαχειριστεί και μεγάλες ποσότητες. Παρ' όλα αυτά, πολλοί ειδικοί επιμένουν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι για τους μυς μας, ότι από ένα σημείο και μετά ο μυς χορταίνει, όπως θα μπορούσαμε απλά να πούμε, και δεν μπορεί να πάρει άλλη πρωτεΐνη για να αναπτυχθεί. Στην επιστήμη αυτό το λένε θεωρία του γεμάτου μυός. Μάλιστα, κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι σε αυτή την περίπτωση το λιγότερο μπορεί να σημαίνει και περισσότερο. Οπότε να σας πω τι έκαναν σε ένα συγκεκριμένο πείραμα. Πήραν μια ομάδα από υγιείς άνδρες μετά από προπόνηση και τους έδωσαν την ίδια ακριβώς ποσότητα πρωτεΐνης, 80 γραμμάρια, όμως με διαφορετικό τρόπο μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, μια ομάδα έπαιρνε λίγη-λίγη την πρωτεΐνη κάθε μια μισή ώρα, άλλοι έπαιρναν μια μεγάλη δόση κάθε 6 ώρες και μια τρίτη ομάδα έπαιρνε 20 γραμμάρια κάθε 3 ώρες. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα? Η ομάδα που έτρωγε τα 20 γραμμάρια κάθε 3 ώρες είχε την καλύτερη μυϊκή ανάπτυξη. Αυτό έκανε πολλούς να πούν: να, βλέπετε, δεν χρειάζεται να τρώτε τεράστιες ποσότητες μαζί, διότι δεν προσφέρουν τίποτα παραπάνω. Είναι όμως τόσο απλό, ή μήπως υπάρχουν και άλλες μελέτες εδώ που μπορεί να ανατρέπουν ξανά το σκηνικό? Θα το δούμε αυτό μαζί αμέσως μετά το επόμενο μας τραγούδι.

Και εκεί που λέγαμε προηγουμένως για τη θεωρία ότι ο μυς χορταίνει με 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, έρχονται και άλλες νέες μελέτες και τα ανατρέπουν όλα ξανά. Γιατί η επιστήμη ευτυχώς δεν σταματά ποτέ να ψάχνει. Σε ένα νέο πείραμα, λοιπόν, έβαλαν κάποιους αθλητές να κάνουν προπόνηση για ολόκληρο το σώμα. Μετά τη μία προπόνηση, τους έδωσαν 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Μετά τη δεύτερη, τους έδωσαν 40. Και τι είδαν οι ειδικοί? Είδαν ότι με τα 40 γραμμάρια οι μύες αναπτύχθηκαν ακόμα καλύτερα. Γιατί? Επειδή όταν γυμνάζεις όλο το σώμα, όχι ας πούμε μόνο τα χέρια ή μόνο τα πόδια, ενεργοποιείς πολύ περισσότερη, πολύ μεγαλύτερη, για να το πω σωστά, μυϊκή μάζα. Άρα το σώμα ζητά αυτόματα περισσότερο υλικό για να επισκευάσει τις ζημιές του. Και δεν σταματάει εκεί το πράγμα. Σε άλλη μελέτη έβαλαν άντρες και γυναίκες να φάνε μπιφτέκια συγκεκριμένα, άλλους με 40 γραμμάρια πρωτεΐνης, άλλους με 70 γραμμάρια. Το αποτέλεσμα, το γεύμα με τα 70 γραμμάρια λειτουργήσε σαν ασπίδα για το σώμα, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τη διάσπαση των μυών. Και υπάρχει και μία άλλη έρευνα που θα σας την πω αμέσως μετά το τραγούδι, η οποία είναι πραγματικό έτσι crash test και μάλιστα με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Και πάμε λοιπόν να δούμε αυτό που σας έλεγα πριν, μία έρευνα που είναι το πιο εντυπωσιακό crash test που έχει γίνει ποτέ στο θέμα της πρωτεΐνης. Οι επιστήμονες έβαλαν μία ομάδα ανδρών να κάνει μία δυνατή προπόνηση για όλο το σώμα. Μετά τους χώρισαν και τους έδωσαν να πιούν τρία διαφορετικά ροφήματα. Το πρώτο περιείχε 25 γραμμάρια πρωτεΐνης, το δεύτερο δεν είχε καθόλου πρωτεΐνη και το τρίτο είχε 100 γραμμάρια πρωτεΐνης γάλακτος. Μιλάμε για μια τεράστια ποσότητα. Οι ερευνητές έμειναν έκπληκτοι με τα αποτελέσματα. Διαπίστωσαν ότι τεράστια δόση των 100 γραμμαρίων οδήγησε σε ακόμα υψηλότερους ρυθμούς απορρόφησης και μυϊκής ανάπτυξης. Οπότε, το επίσημο συμπέρασμα ποιο είναι? Η αναβολική απόκριση του οργανισμού, όπως ακριβώς σχολιάζουν στο τέλος της έρευνας, στην πρόληψη πρωτεΐνης, δεν έχει ουσιαστικά ανώτατο όριο. Και τι σημαίνουν όλα αυτά για μας στην καθημερινότητα? Ότι δεν χρειάζεται να μετράμε με το γραμμάριο, ντε και καλά, και να αγχωνόμαστε αν το γεύμα μας έχει 30 γραμμάρια πρωτεΐνης ή 50 γραμμάρια πρωτεΐνης. Το σώμα μας, όπως και να έχει, ξέρει να διαχειρίζεται το φαγητό που του δίνουμε, ειδικά αν γυμναζόμαστε. Άρα, τρώμε σωστά και γυμναζόμαστε με όρεξη.

Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, για τους περισσότερους από εμάς, το να φάμε 100 γραμμάρια πρωτεΐνης σε ένα μόνο γεύμα είναι σχεδόν αδιανόητο. Έτσι δεν επιτυχάνεται αυτό καθόλου εύκολα, γιατί ξέρετε πόσο φαγητό είναι αυτό. Είναι αυτό αντιστοιχεί, ας πούμε, σε 4 Big Mac ή σε 3,5 σάντουιτς με κοτόπουλο. Όπως είπε και ένας από τους επιστήμονες, ο Χωσέ Αντώνιο, καθηγητής υγείας στη Φλόριντα, δεν συνιστώ στον κόσμο να τρώει 100 γραμμάρια πρωτεΐνης σε ένα γεύμα, διότι ξέρετε πόσο θα ήταν στην πράξη δύσκολο. Αυτό. Απλώς τα δεδομένα δείχνουν ότι το σώμα μας μπορεί να το κάνει, μπορεί να διαχειριστεί αυτή την παραπάνω ποσότητα. Επίσης και μια μικρή υποσημείωση να κάνουμε εδώ, ότι περισσότερες από αυτές τις έρευνες που ήδη κιόλας έχουμε αναφέρει στην εκπομπή έχουν γίνει σε άνδρες. Άρα χρειάζονται ακόμα αρκετές πληροφορίες και μελέτες και όλα τα σχετικά για να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα και η απορρόφηση της πρωτεΐνης και στις γυναίκες. Και τελικά ποιο είναι το συμπέρασμα για μας, το πώς η πρωτεΐνη αξιοποιεί το σώμα μας εξαρτάται από πολλά πράγματα, αν κάνουμε καθιστική ζωή, αν ασκούμαστε και τι άσκηση κάνουμε, τι είδους πρωτεΐνη τρώμε, αν το γεύμα μας έχει και λίπος και υδατάνθρακες και προφανώς όσο ανεβαίνει η ποσότητα, έτσι, το κέρδος για τους μυς μικραίνει. Δεν παίρνει τα διπλάσια ωφέλη αν φας, ας πούμε, 80 γραμμάρια αντί για 40. Άρα η ουσία είναι μία, να παίρνουμε αρκετή πρωτεΐνη μέσα στην ημέρα. Αν μας βολεύει να τις πάμε σε 3 ή 4 γεύματα, το κάνουμε. Βοηθάει στο ζάχαρο, βοηθάει και στο να νιώθουμε χορτάτη. Αν όμως η καθημερινότητά μας είναι τρελή και αλλοπαρμένη και μπορεί να κάνουμε μόνο ένα μεγάλο γεύμα μέσα στη μέρα μας, ούτε και αυτό είναι λόγος να αγχωνόμαστε, η πρωτεΐνη μας δεν θα πάει χαμένη σε καμία περίπτωση. Δηλαδή το να βάζουμε άγχος και γι' αυτό, με βάση τουλάχιστον την επιστήμη, απλώς δεν χρειάζεται.

Και καθώς οι διατροφικές οδηγίες αλλάζουν και τα social media προωθούν ασταμάτητα έτσι, τα ερεθίσματα για το τι είναι πρέπον και τι όχι για κατανάλωση, οι ειδικοί διατροφείς επιχειρούν να ξεχωρίσουν την επιστημονική αλήθεια από την υπερβολή γύρω από την πρωτεΐνη. Αν έχει πάει κανείς πρόσφατα, ας πούμε, στα σούπερ μάρκετ, πιθανότατα θα έχει παρατηρήσει ότι ολοένα και περισσότερα προϊόντα διατίθενται πλέον σε ενισχυμένες με πρωτεΐνη εκδοχές για τη διατήρηση, υποτίθεται, της μυϊκής μας μάζας. Αυτή λοιπόν η τάση του λεγόμενου protein maxing, δηλαδή της συνεχούς αύξησης πρόσληψης πρωτεΐνης, δεν δείχνει να υποχωρεί και σε αυτό συμβάλλουν και οι νέες ομοσπονδιακές διατροφικές οδηγίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που προτείνουν αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης πρωτεΐνης ως και 50 μέχρι και 100% σε σχέση με τις προηγούμενες συστάσεις που ξέραμε όλοι. Άρα ξανακαταλήγουμε στο ερώτημα πόση πρωτεΐνη τελικά χρειαζόμαστε. Η πρωτεΐνη έχει αποκτήσει, όπως σχολιάζουν οι διατροφολόγοι, μια αύρα υγείας. Το ίδιο πράγμα το είχαμε πάθει με τα προϊόντα χαμηλών λιπαρών στη δεκαετία του 90. Είναι σημαντική η πρωτεΐνη, λένε οι ειδικοί, δεν είναι όμως το μαγικό συστατικό που παρουσιάζεται στα social media. Υπάρχει και σχετικό άρθρο επιστημονικής ομάδας στο Stanford Medicine, όπου υπάρχουν κάποια βασικά συμπεράσματα, 5 στον αριθμό για την κατανάλωση πρωτεΐνης. Πάμε λοιπόν να σας τα πω και αυτά. Το πρώτο είναι ότι η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τον οργανισμό, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ένα από τα 3 βασικά μακροθρεπτικά συστατικά μαζί με τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά. Είναι απαραίτητη λοιπόν για την δημιουργία των πρωτεϊνών του ίδιου μας του σώματος, οι οποίες πρωτεΐνες συμμετέχουν σε κάθε λειτουργία που κάνει το σώμα μας. Εμείς, μαλλιά, το δέρμα μας, όλα περιέχουν πρωτεΐνη και δεν μπορούμε να τα δημιουργήσουμε όλα αυτά μόνο προσλαμβάνοντας λίπος ή μόνο υδατάνθρακες. Οι πρωτεΐνες, να πούμε ότι αποτελούνται από αμινοξέα, 20 συνολικά, εκ των οποίων τα 9 πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά μέσα από την διατροφή μας. Δεν μπορούμε να τα συμπληρώσουμε με άλλου τύπου συμπληρώματα, ας πούμε. Δεύτερον, η πρωτεΐνη βοηθά σε ορισμένες περιπτώσεις, η περισσότερη πρωτεΐνη. Μέχρι πρόσφατα η συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη ήταν τα 0,8 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους, όπως είπαμε ήδη. Οι νέες οδηγίες μας τα ανεβάσουν σε 1,2 ως 1,6 γραμμάρια, αλλού έχω διαβάσει, να σας πω την αλήθεια, και περισσότερα. Σύμφωνα ωστόσο με τους ειδικούς, δεν υπάρχουν ουσιαστικά επιστημονικά δεδομένα που να δικαιολογούν απόλυτα αυτή την αύξηση. Οπότε οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μεγαλύτερη πρόσληψη μπορεί να είναι χρήσιμη σε άτομα κυρίως άνω των 40 ετών και σε όσους μπορεί να είναι σε διαδικασία που χάνουν βάρος, διότι θα τους βοηθήσει στο να διατηρήσουν τη μυϊκή τους μάζα. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η άσκηση με αντιστάσεις είναι πολύ πιο σημαντική για τη διατήρηση των μειών από την ίδια την πρωτεΐνη. Τρίτον, οι περισσότεροι ήδη καταναλώνουμε αρκετή πρωτεΐνη. Στις ΗΠΑ, οι ενήλικες καταναλώνουν ήδη ποσότητες που καλύπτουν ή και ξεπερνούν τις νέες συστάσεις. Η παλιά οδηγία των 0,8 γραμμαρίων δεν ήταν ελάχιστο όριο, αλλά ποσότητα που καλύπτει το 98% του πληθυσμού. Τέταρτον, υπάρχει κίνδυνος να παραμελούμε τις φυτικές ίνες και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Η υπερβολική έμφαση στην πρωτεΐνη μπορεί να οδηγεί σε μειωμένη κατανάλωση φυτικών ίνων. Μόλις το 5% ενδεικτικά των Αμερικανών καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες σε φυτικές ίνες, οι οποίες όμως και αυτές είναι κρίσιμες για την υγεία του εντέρου και τη μείωση κινδύνου καρδιακιακών νοσημάτων. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί προτείνουν τρόφιμα όπως όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, τα οποία συνδυάζουν πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Και τέλος, να σας πω επίσης ότι φαίνεται πως είναι μύθος η ελλιπής πρωτεΐνη από φυτά. Η αντίληψη δηλαδή ότι οι φυτικές πρωτεΐνες δεν είναι αρκετές θεωρείται πλέον λανθασμένη. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, τα φυτικά τρόφιμα περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, απλώς σε διαφορετικές αναλογίες. Στην πράξη, επειδή περισσότεροι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη από όσοι χρειάζονται, δεν απαιτείται αυστηρός συνδυασμός τροφών. Οι ειδικοί καταλήγουν ότι η πρωτεΐνη είναι μεν απαραίτητη, δεν είναι όμως πανάκια. Το ζήτημα δεν είναι μόνο πόση πρωτεΐνη τρώμε, αλλά και τι δεν τρώμε εξαιτίας του ότι τρώμε περισσότερη πρωτεΐνη. Μπορεί να χάνουμε φυτικές ίνες, μπορεί να χάνουμε βιταμίνες, μπορεί να χάνουμε αντιοξειδωτικά από τρόφιμα όπως είναι τα λαχανικά, τα φρούτα και η ξηρή καρπή. Άρα ερχόμαστε στο κλασικό μέτρον άριστον.

Το τι τρώμε όμως, πέρα από όλα όσο συζητάμε, είναι και θέμα απόλαυσης και η διατροφή, ξέρετε, συνδέεται άμεσα με τη διάθεση. Για την επιστημονική κοινότητα, η διατροφή μπορεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ψυχική μας ευεξία. Όταν η διάθεσή μας είναι κακή, είναι εύκολο να καταφεύγουμε σε γλυκά υψηλής θερμιδικής αξίας γενικώς τρόφιμα για να φτιάξουμε το κέφι μας. Υπάρχουν όμως και καλύτερες επιλογές τροφίμων που μπορούν να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε τη διάθεσή μας όταν δεν είναι και στα καλύτερά της, και με βάση αυτό σαν δεδομένο, ο επίσημος ιστότοπος του BBC για τη διατροφή, το BBC Good Food, έχει ξεχωρίσει 10 τροφές που συνδέονται με καλύτερη διάθεση και αυξημένη αίσθηση ευεξίας. Και πάμε αμέσως να σας τις πω, ξεκινώντας με τα λιπαρά ψάρια. Σολομό, σκουμπρί, σαρδέλες είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά και αυτό βοηθά την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων και συνδέεται με καλύτερη διάθεση κατανάλωση αυτών των ψαριών. Μαύρη σοκολάτα, εννοείται, περιέχει ουσίες που αυξάνουν την αίσθηση ηρεμίας και ευεξίας και είναι καλύτερα να προτιμάμε μικρή ποσότητα και με λίγη ζάχαρη. Τα αυγουλάκια, πηγή βιταμίνης D, πολύ καλή πηγή βιταμίνης D, η οποία σχετίζεται με καλύτερη ψυχολογική διάθεση. Τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, δηλαδή γιαούρτι, κεφίρ, ξινολάχανο, κομπούχα, το οποίο δεν ήξερα τι είναι, το έψαξα και βρήκα ότι είναι ένα ελαφρώς ανθρακούχο ξινόγλυκο ποτό που φτιάχνεται από τσάι που έχει υποστεί ζύμωση. Όλα αυτά βελτιώνουν την υγεία του εντέρου που επηρεάζει την σεροτονίνη μας. Μπανάνες, πλούσιες σε βιταμίνη Β6, απαραίτητη για τη σύνθεση ντοπαμίνης και σεροτονίνης και σταθεροποιούν και την ενέργειά μας. Σπόροι κολοκύθας είναι πηγή του αμινοξέως τρυπτοφάνη που βοηθά στην παραγωγή σεροτονίνης και παράλληλα παρέχουν ψευδάργυρο και μαγνήσιο που ενισχύει την αίσθηση της χαλάρωσης. Καρύδια ξεχωρίζουν ανάμεσα στους ξηρούς καρπούς για τα ωμέγα 3 λιπαρά τους. Πουλερικά, κοτοπουλάκι, γαλοπούλα μας παρέχουν πρωτεΐνη, τρυπτοφάνη και βιταμίνη Β12 που σχετίζεται με την πρόληψη της χαμηλής διάθεσης. Όσπρια, φασόλια, φακές είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, είναι πλούσια σε βιταμίνες, σίδηρο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για το νευρικό μας σύστημα. Και τέλος, καφές, διότι η καφεΐνη αυξάνει την έκρηση της ντοπαμίνης, η οποία σαφώς βελτιώνει τη διάθεσή μας.

Κάπου εδώ η δική μας ώρα έχει φτάσει στο τέλος της όμως και θα χρειαστεί να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Μιλήσαμε για την πρωτεΐνη, προσπαθήσαμε να καταρρύψουμε κάποιους μύθους. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι να θυμόμαστε να απολαμβάνουμε το φαγητό μας χωρίς τύψεις όσο γίνεται και χωρίς υπερβολικούς κανόνες. Να θυμίσω, εσείς παραμένετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου. Σε πολύ λίγο πάμε στον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Αύριο και την Παρασκευή η συντροφιά αυτή την ώρα θα σας κρατήσει η Βίκη Καποτά μέσα από την εκπομπή Η ομορφιά της τέχνης και του λόγου. Οπότε εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πια, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Απίστευτη ταλαιπωρία των επιβατών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών για την επίθεση σε βάρος συνομήλικού τους χθες το απόγευμα έξω από το σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός 45χρονου, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές για την απενεργοποίηση και απομάκρυνσή της. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς κανονικά πλέον εκτελούνται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί στην ηλεκτροδότηση πλησίων του σταθμού Ευκλείδης. Υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό και η Σοφία Πακαλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία.
1: Η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό κράτησε περισσότερες από 5 ώρες εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, που επηρέασε από νωρίς το πρωί την ομαλή λειτουργία της γραμμής. Κατά τη διάρκεια της βλάβης, το τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη τέθηκε σε υποβαθμισμένη λειτουργία, καθώς η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στο υπόλοιπο δίκτυο τα δρομολόγια συνεχίζονταν κανονικά, ωστόσο τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Και αυτό συνέβη λίγο μετά τις 5.30 το πρωί, λίγο μετά την έναρξη των πρωινών δρομολογιών, προκαλώντας καθυστερήσεις και σημαντική συσσόρευση επιβατών στους σταθμούς. Οι επιβάτες που κινούνταν στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη στο σταθμό Ανάληψη, όπου από νωρίς το πρωί καταγράφηκε μεγάλη συγκέντρωση κόσμου, όπως πιστοποίησαν και οι δεκάδες αναρτήσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιβάτες αποβιβάζονταν από τους σειρμούς και περίμεναν τον επόμενο για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Μεγάλη αναμονή και συσσόρευση επιβατών παρατηρήθηκε στο σταθμό Πανεπιστήμιο, όπου το επιβατικό κοινό έπρεπε να περιμένει για τη δεύτερη μετεπιβίβαση. Οι καθυστερήσεις επηρέασαν τη συνολική διάρκεια των μετακινήσεων, καθώς επιπλέον στις ώρες που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, που ήταν ώρες αιχμής, με τους περισσότερους επιβάτες να μετακινούνται στο χώρο εργασία τους ή με παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Τα σημαίνα προβλήματα έχονται να προσθεθούν στις διαμαρτυρίες που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες από επιβάτες για τους αυξημένους χρόνους αναμονής που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στους σταθμούς Νέα Ελβετία και Βούλγαρη. Οι αναφορές για ΡΕΗ, διέλευση των σειρμών έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες, με επιβάτες που αναφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται να περιμένουν ακόμη και πάνω από 10 λεπτά επιπλέον. Εκτός λειτουργίας βρίσκονται συχνά οι κυλιόμενες σκάλες, όπως σταθμό Ευκλείδης, που εντοπίστηκε το πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να συνεχίσουμε εμείς και να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Καθώς, Μπέλα, είχαμε τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην Σύμβδο κοντά.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο, λοιπόν, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, μετά τη σύγκρουση φορτηγού με ταλίκα μεταξύ των κόβων Σύνδου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταλίκα φέρεται να ήταν ακινητοποιημένη λόγω των έργων ασφαλτόρστρωσης που εξελίσσονται από το πρωί στην Παθέ και το φορτηγάκι έπεσε από πίσω. Τραγικό αποτέλεσμα από τη σύγκρουση, να χάσει τη ζωή του οδηγός του φορτηγού που έπεσε πάνω στην ταλίκα. Άλλα δύο τροχαία, να πούμε, συνέβησαν στο ίδιο τμήμα του δρόμου σήμερα, με υλικές μόνο ζημίες. Από το πρωί, όπως και χθες, σχηματίζονται στο σημείο ουρές αυτοκινήτων λόγω αυτών των έργων ασφαλτόστρωσης στο δρόμο.
0: Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό με τις παραταταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εκκρεμότητες στην αδειοδότηση των σειράγγων, επαναφέρει το ΤΕΕ Υπήρου, ζητώντας από το Υπουργείο Υποδομών συγκεκριμένες απαντήσεις για την ασφάλεια, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αλλά και το κόστος που προκύπτει για το ελληνικό δημόσιο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, το ρεπορτάζ έχει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι πράγματι. Το ΤΕΕ Υπήρου επανέρχεται με νέα επιστολή του 5 μήνες μετά την πρώτη του επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών τον Απρίλιο, επισημένοντας ότι ακόμα δεν έχει λάβει απαντήσεις. Όπως είπε, ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για το ποιες για τις μη αδειοδοτημένες σύραγγες άνω των 500 μέτρων, τις εργασίες που απαιτούνται, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των εργασιών, αλλά και για το ποιος επιβαρύνεται οικονομικά, ο παρεχωρησιούχος ή το δημόσιο. Θέτει επίσης το ζήτημα των διοδίων, τα οποία είναι αυξημένα από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και των απαλλαγών για τους τοπικούς χρήστες, απαλλαγές οι οποίες αναμένεται να σταματήσουν στο μέσον του 2027. Να πούμε ότι προχθές, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, ανέφερε ότι οι εργασίες αναβάθμισης στις 69 σύραγγες μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 36 μήνες, συνδέοντας τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές με τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Για τη μεν αύξηση των διοδίων, είπε ότι προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης και δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν την εικόνα αυτή. Λένε ότι ως το Δεκέμβριο του 2025 είχε υλοποιηθεί το 90% των εργασιών που είχε ζητήσει η Διοικητική Αρχή σειράγγων, ενώ 16 σύραγγες που είχαν δοθεί στην κυκλοφορία πριν το 2027 δεν υπάγονται, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Τώρα, όλα αυτά αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα, αφενός τι άλλαξε μετά την παραχώρηση και η Εγνατία δεν είναι πλέον ασφαλής και απαιτούνται όλα αυτά τα εκτεταμένα μέτρα μονοδρομήσεων, αλλά και τους οδηγούς με την απορία γιατί πληρώνουν ακριβότερα διόδια για ένα δρόμο που θυμίζει εργοτάξιο και όχι αυτοκινητόδρομο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα στην τεράστια αύξηση των διοδίων της Εγνατίας Οδού και στην ασφάλεια των οδηγών, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Μεταφορών Υπήρου και Κέρκυρας, Αλέξανδρος Μπαλακέρας. Όπως είπε, από την Ιγουμενίτσα μέχρι και τα Γρεβενά η Εγνατία Οδός είναι μονοδρομημένη, όπως και μετά τις σύραγγες στο ύψος του Πολυμήλου πριν τη Βέρεια, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και αύξηση των διοδίων ύψους 400%. Ας τον ακούσουμε.
4: Από 1η-1η του 2026 η Εγνατία πλέον από δημόσιος αυτοκινητόδρομος έχει περάσει στον παραχωρησιούχο. Εννοούμε την Τέρνα που είναι μέτοχος σε αυτόν τον παραχωρησιούχο. Λοιπόν, και από εκείνη την ημέρα και μετά έχουμε μια τεράστια αύξηση των διοδίων. Ένα ζήτημα κέριο είναι το ζήτημα της ασφάλειας, πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ένα δεύτερο ζήτημα για εμάς τους επαγγελματίες οδηγούς είναι η παραβίαση των ωραρίων που αναγκαζόμαστε να προβούμε, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε μετά από 4,5 ώρες οδήγηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα 45 λεπτών. Αν αυτό προκύπτει στο διάστημα αυτό που είναι μονοδρομημένο, προφανώς είναι αδύνατον να γίνει το διάλειμμα. Από την Ιγουμενίτσα, δηλαδή από την έξοδο του λιμανιού της Ιγουμενίτσας μέχρι και τα Γρεβενά, είναι σχεδόν όλο μονοδρομημένο. Από εκεί και πέρα είναι οι σύραγγες που είναι στο ύψος του Πολυμήλου, δηλαδή πριν τη Βέρεια, όπως κατευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια μετά τη Θεσσαλονίκη. Αναλόγως με τις ημέρες, γιατί θα ήθελα να σας επισημάνω ότι με την παράδοση της Ε65, η οποία συναντάται με την Εγνατία λίγο μετά τα Γρεβενά, ένας χρόνος που καθημερινά προστίθεται, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα, είχαμε ένα ατύχημα ενός που οδήγησε στο θάνατο ενός συναδέλφου που εργαζόταν στην Εγνατία Οδό, προστίθεται μία ώρα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προβλέπεται μια αύξηση ύψους 400%, δηλαδή πενταπλασιασμός και πλέον των διοδίων. Ωστόσο, εδώ γίνονται μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα. Η πολιτεία λέει ότι αυτές οι σύραγγες έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από το 2007. Άρα, από το 2007 μέχρι το 2026, η πολιτεία ήξερε ότι αυτές οι σύραγγες δεν έχουν πιστοποιηθεί και επί 19 χρόνια, 20 χρόνια, δύο δεκαετίες περίπου, οι χρήστες της Εγνατίας Οδού διένυαν την Εγνατία Οδό με κίνδυνο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή τα κομμάτια τα μονοδρομημένα εντός και εκτός σύραγγων δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο από το ένα ρεύμα είναι ασφαλή και από το άλλο ρεύμα δεν είναι ασφαλή.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του Βρέφους που κακοποιήθηκε από τη 18χρονη μητέρα του και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αποκαλύψεις της οργάνωσης, το χαμόγελο του παιδιού, η μητέρα του Βρέφους υπήρξε θύμα κακοποίησης από 4 ετών. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι το 18 ημερών Βρέφος νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στο Βενιζέλου νοσοκομείο, στην ΜΕΘ νεογνών του νοσοκομείου, μετά τη μεταφορά του εκεί από το νοσοκομείο Χανίων, όπου το μετέφεραν, το πήγαν στη διάρκεια της ημέρας η μητέρα με τον πατέρα του, με τον πατέρα της. Είναι κρίσιμη, σταθερά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δανδουλάκης, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη από την μητέρα του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, σύμφωνα με τον κύριο Δανδουλάκη, ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την κατάστασή του και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ξεφύγει τον κίνδυνο. Βεβαίως υπάρχει το άλλο το θέμα, το οποίο βέβαια θα το δουν στην πορεία, εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, τι βλάβες μπορεί να έχουν προκαλέσει οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί το νεογνό στην εγκεφαλική λειτουργία. Το αλλαβέως αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουν στη συνέχεια. Τώρα, έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν σε σχέση με τη ζωή που έχει βιώσει αυτό το παιδί, αυτή 18χρονη μητέρα από την ηλικία των 4 ετών. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού αναφέρει ότι είχε λάβει καταγγελία για κακοποίησή της όταν ήταν 4 ετών, ενώ το 2022 είχε εμπλακεί σε υπόθεση που αφορούσε την ιατρική της ταξιολόγηση. Συγκεκριμένα το 2013 ο οργανισμός, όπως αναφέρει, είχε λάβει μια ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά, σύμφωνα με την οποία το 4χρονο κοριτσάκι, που είναι βέβαια η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Αξιολογήθηκε η αναφορά, προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Και αυτό το οποίο επισημαίνει το χαμόγελο του παιδιού είναι ότι δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβάζει τις αρμόδιες αρχές. Και το 2022 βρήκε πάλι μπροστά της, πάλι μπροστά του το χαμόγελο του παιδιού, άλλο ένα περιστατικό με το 14χρονο τότε κορίτσι. Κλείθηκε να μεταφέρει το παιδί από το νοσοκομείο όπου φιλοξενεί το κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, χωρίς να έχει παραπάνω στοιχεία σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παιδί. Πάντως, περιμένουμε να δούμε τι θα μπει η 18χρονη αύριο που θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Χανίων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή της είναι, η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ επιβαρημένη. Αυτό δηλαδή είναι το οποίο λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που υπάρχουν από τα Χανιά. Και βεβαίως είναι πολλά τα ψυχολογικά προβλήματα και μια σοβαρή επιλόχεια πλέον, σε μια σοβαρή επιλόχεια κατάθλιψη στην οποία βρίσκεται μετά τη γέννηση του παιδιού της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, για την επίθεση σε βάρος συνομήλικου τους χθες το απόγευμα έξω από σχολικό συγκρότημα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχει περισσότερα. Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ύστερα από καταγγελία 17χρονου, ο οποίος είπε ότι ξυλοκοπήθηκε, συνελήφθησαν ένας 16χρονος, ένας 17χρονος, ενώ αναζητείται ένας 17χρονος ακόμη. Σύμφωνα με την καταγγελία, τον ξυλοκόπησαν όταν τους παρατήρησε επειδή πετούσαν πέτρες. Γιατί πετάτε πέτρες, δεν χτυπήσετε κανέναν. Φέρετε να τους είπε και οι ίδιοι του επιτέθηκαν. τον εξήβρισαν, αλλά και τον χτύπησαν με γροθές και με κλωτσιές ακόμη και στο κεφάλι, όπως υποστηρίζει. Οι συλληφθέντες από την πλευρά τους αρνούνται ότι έτσι έγινε το περιστατικό, μιλούν για συκοφαντίες και ψεύδι. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των δύο που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου, έργο εξήβρισης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, και τους παρέπεψε να δικαστούν στο μονομερές δικαστήριο ανηλίκων σε τακτική δικάσιμο και τους άφησε ελεύθερους. Η διαδικασία θα κινηθεί σε τακτική βάση και για τον τρίτο κατηγορούμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου υπηκόου Ρουμανίας, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους σε απόσταση περίπου 12 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά της Κεφαλονιάς. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ανδρέα.
7: Στην παραλία λοιπόν Αράγια, στον πόρο της Κεφαλονιάς, έχει βρεθεί ένα σκάφος το οποίο είναι αναποδογυρισμένο, έχει ξεβραστεί στη συγκεκριμένη παραλία και έχει στηθεί από το πρωί επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί το σκάφος και να δουν αν είναι αυτό το οποίο έχει εμπλοκή με το περιστατικό. Είναι το σκάφος το ίδιο το οποίο ανετράπη χθες το πρωί, νότιο-ανατολικά της Κεφαλονιάς ή αν θέλετε βορειοδυτικά της Κυλλήνης, όπως δόθηκε αρχικά το περιστατικό. Μένει να δουν τώρα οι αρχές εάν είναι το συγκεκριμένο σκάφος. Να πούμε ότι χθες διεσώθη από παραπλέοντα πλοία ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες του σκάφους, ένας 26χρονος. Ωστόσο ο 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος ήταν και ο χειριστής του σκάφους, αγνοείται ακόμα από χθες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.

0: Τώρα ένα νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει. Τάμι.
1: Βίκη, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά η Δυτική Μακεδονία πλήττεται από την ζωονόσο που έχει καταστρέψει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, την κτηνοτροφία στην περιοχή. Ελάχιστες ήταν οι μονάδες που είχαν απομείνει και δραστηριοποιούνταν στον τομέα της κτηνοτροφίας και αυτές τα τελευταία δύο χρόνια τις έχουν χτυπήσει ζωονόση, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ακόμα ένα ύποπτο κρούσμα έκανε την εμφάνισή του σε τοπική κοινότητα της περιοχής του Αμιντέου. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που διενήργησαν οι αρμόδιοι της κτηνιατρικής υπηρεσίας Φλόρινας και τα δείγματα που ελήφθησαν, έτσι ώστε να ξέρουμε αν όντως είναι η ζωονόσος της ευλογιάς. Ήδη η Δυτική Μακεδονία από την ευλογιά που βρέθηκε στην περιοχή της Καστοριάς βρίσκεται υπό επιτήρηση και υπάρχουν μέτρα που τηρούνται στην Δυτική Μακεδονία για την αποφυγή της μετάδοσης της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Ωστόσο όμως για άλλη μια φορά οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν στους κτηνοτρόφους τα απαραίτητα που πρέπει να τηρούνται και από τη δικιά τους την πλευρά για την ασφάλεια των κτηνοτροφικών μονάδων αλλά και την αποτροπή της μεταφοράς της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμι. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου τώρα απορρίφθηκε η απόφαση για διακοπή των θανατώσεων των ζώων που έχουν προσβληθεί από αυθόδη πυρετό, την οποία είχε λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Να πάμε στη Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Ήταν μια απόφαση που αναμενόταν έτσι κι αλλιώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους κτηνοτρόφους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε μια έτσι πολύ ταραχώδη συνεδρίαση. Είχε αποφασίσει το σταμάτημα τότε των θανατώσεων. Αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί και έτσι κρίθηκε η νομιμότητα της απόφασης χθες το μεσημέρι και αποφασίστηκε η συνέχιση των θανατώσεων. Αυτό άλλωστε ήταν και κάτι το οποίο είχε δημιουργήσει την αντίδραση από το Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει τότε, το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει ότι μια τέτοια απόφαση ενδείκεται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Τώρα, από την πλευρά τους, ο Παρισβιακός Σύλλογος Πρωτογενής Τομέα ζητά τον επανέλεγχο των εκτροφών που κρίθηκαν τα ζώα τους θετικά στον αυθόδη πυρετό και είναι επισφαλή τα αποτελέσματα. Και τούτο γιατί αποφασίστηκε η αντικατάσταση της ηγεσίας της διεύθυνσης στη διατροφή, οπότε τονίσουν ότι με δεδομένου ότι τα συνεργεία ήταν πολύ λίγα τότε και ότι μπορεί η συνηλάτηση να μην έγινε με το σωστό και δεδειγμένο τρόπο, θα ήθελαν να ξαναεπαναληφθούν χωρίς να αμφισβητούν τα αποτελέσματα στο εργαστήριο αναφοράς. Επίσης, ζητάει να προστατευθεί η αυτόχθονη φύλη του προβάτου της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Να παραμείνουμε εμείς στον αγροτικό κόσμο και μετά την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό που έχουμε στην Λέσβο και την ευλογιά στο Αμίντεο. Να πάμε τώρα στην υποβολή των δηλώσεων των αγροτών μέσω του ΟΣΔΕ που έχουν ανακύψει σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλία. Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί συνολικά δεν ξεπερνούν το 2% σε σύνολο 630.000 δηλώσεων, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους αγρότες, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο σύσκεψης χθες το απόγευμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για αυτό το θέμα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έχουν σχέση βεβαίως και με το κτηματολόγιο, την ταυτοποίηση μέσω του κτηματολογίου των αγροτεμαχίων, το monitoring, δηλαδή την δορυφορική αποτύπωση των αγροτεμαχίων που δηλώνουν οι αγρότες. Είχαν αντιμετωπιστεί και την περσινή περίοδο τα αντίστοιχα προβλήματα, αλλά φέτος, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί έχουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της πλατφόρμας MyAgro, για την οποία δόθηκαν και κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξη και τροφίμων και την ΑΔΕ. Τώρα, στην πράξη, όπως είπες και εσύ, λιγότερο από το 2% από τις 630.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί, μόλις 11.000 δηλώσεις από τους αγρότες σε επίπεδο επικράτειας. Στην Θεσσαλία είναι περί τις 87.000 δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν. Γίνεται με ρυθμό χελώνας. Το Υπουργείο έχει δώσει βεβαίως μια παράταση. Μόλις χθες ανέφερε ότι μέχρι και η σχετική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, με την υποβολή των δηλώσεων, οι αγρότες τέλη Οκτωβρίου θα πάρουν την προκαταβολή της επιδότησης. Είναι χρήματα που τα χρειάζονται βεβαίως για να κινηθούν σε μια περίοδο που υπάρχει μια γενικότερη οικονομική στενότητα. Λοιπόν, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής των μεταβιβάσεων για τα δικαιώματα καλλιέργειας. Το θέμα είναι όμως βεβαίως στην πράξη τι θα γίνει και πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που έκανε στη σχετική πλατφόρμα, γιατί και οι αγρότες αλλά και οι αρμόδιοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων των αγροτών, των λεγόμενων KID, λένε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που, όπως είπαμε, έχουν να κάνουν σχέση και με το θυματολόγιο και με την ταυτοποίηση, και υπάρχουν και περιπτώσεις βεβαίως όπου αν δεν γίνεται ταυτοποίηση μέσω του θυματολογίου, συστήνεται να μην υποβληθεί καθόλου η δήλωση. Δηλαδή, αν έχει το δικαίωμα ένας αγρότης που καλλιεργεί να λάβει τη σχετική επιδότηση για την καλλιέργεια βεβαίως που θα κάνει μέσα στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Είναι πολλά και σύνθετα τα προβλήματα, είναι μεγάλη η δυσφορία, και βεβαίως θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που ανακοίνωσε η ΑΔΕ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Η εικόνα είναι δύσκολη. Θα δούμε στην πράξη βεβαίως τι θα γίνει και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, γιατί η δυσφορία και των αγροτών είναι πολύ μεγάλη και φουντώνει ακόμη περισσότερο μέσα από συγκεκριμένα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και έχουν σχέση βεβαίως με χρήματα που δικαιούνται για εκτάσεις που καλλιεργούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την κάλυψη του αυξημένου κόστου ζωοτροφών μετά την έκδοση της σχετικής σκία έως τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Κοζάνης Καλλιόπης Βέτα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνια από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υφυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου της περιοχής, τόσο για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος, όσο και για την επιβάρυνση από το κόστος των ζωοτροφών. Ειδικότερα, όπως είπε, για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποζημιώθηκαν το 25 με 237.000 ευρώ και πλέον για 1.071 ζώα, ενώ για το 26 έχουν δοθεί 164.545 ευρώ και αναμένεται νέα πληρωμή έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, για την απώλεια εισοδήματος από τα 28 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν πανεργατικά τον Δεκέμβριο του 25 στη Δυτική Μακεδονία, χορηγήθηκαν 79.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 26, στο πλαίσιο της νέας έκτακτης στήριξης ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έλαβε επιπλέον 41.000 ευρώ για 5 εκμεταλλεύσεις, ενώ θα ακολουθήσει στήριξη και για το δεύτερο εξάμηνο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζωοτροφές. Για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών του 25 καταβλήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας 1 εκατομμύριο και πλέον ευρώ, ενώ δρομολογείται η νέα πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους. Το Υπουργείο τόνισε ο κ. Καβαδάς προχωρά στην ενίσχυση των μέτρων 2 ο ασφάλειας και ήδη από τα μέσα Ιουνίου έχει ζητήσει από όλους τους περιφερειάρχες να υποδείξουν σημεία για την κατασκευή και λειτουργία απολυματικών μέσων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην Καβάλα ανοίγει αυτή την εβδομάδα με τα επίσημα εγκαίνια του αεροδρομίου Λιβύα στον Αμυγδαλαιώνα, τα οποία συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Τασούλα.
5: Και μάλιστα, Βίκη, το τριήμερο αυτό, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή με Κυριακή, θα έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στον θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ Σαββατοκύριακο οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους και θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Η επίσημη τελετή των εγγενείων θα γίνει την Παρασκευή σε κλειστό κύκλο προσκεκλημένων. Παρουσία σύμφωνα με την Εγνατία Aviation υψηλόβαθμων κυβερνητικών και ευρωπαίων αξιωματούχων, θεσμικών εκπροσώπων και κορυφαίων στελεχών του αεροπορικού κλάδου από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Και την ίδια ημέρα θα εγγενιαστεί στις εγκαταστάσεις του Λιβύα και το νέο δορυφορικό γραφείο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Υπάρχει ακόμα στο πρόγραμμα της Παρασκευής και ένα φόρουμ για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αεροπορικής εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και το μέλλον του κλάδου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό είναι το Σαββατοκύριακο, που αλλάζει χαρακτήρα το αεροδρόμιο και ανοίγει τις εγκαταστάσεις τους σε μικρούς και μεγάλους, που θα μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους, να γνωρίσουν δραστηριότητες, με την πιο εντυπωσιακή εμπειρία του διημέρου να είναι η δυνατότητα να πετάξουν οι επισκέπτες με προσομοιωτές πτήσεις F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και με τους προσομοιωτές της Εγνατία Aviation. Και το βράδυ του Σαββάτου ένα μεγάλο πάρτι με DJ, μετατρέποντας για μια βραδιά το Λιβύα σε χώρο μουσικής και διασκέδασης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Η συμφωνία για την έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία μονάδος βραχίας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
6: Ναι, ήταν η συνάντηση που είχε, θα λέγαμε, με την ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία, έδωσε την αφορμή στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να ανακοινώσει εκεί ότι ξεκινά επί της ουσίας η διαδικασία για τη δημιουργία ογκολογικής μονάδας ημερήσιας φροντίδας στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, που θα καλύπτει βέβαια ολόκληρη την Ηλία. Ήταν μια συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας, τον κύριο Φιλόπουλο, Ευάγγελο Φιλόπουλο, τον πρόεδρο και την γραμματέα του παραρτήματος της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας στην Ηλία, τον κύριο Παναγιώτη Θανόπουλο και την κυρία Βάλια Μπερτσάτου. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε να υπάρξει ανάλογη συνεργασία, να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την σύσφαση της μονάδας. Είχε προηγηθεί πάλι τέτοια συνάντηση όπου είχε εκφραστεί το αίτημα της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας σε αρχικό στάδιο και φαίνεται ότι αυτό το θέμα δρομολογείται ουσιαστικά πλέον, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι είχε προηγηθεί και μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή σε ερώτηση τριών βουλευτών για το αν τελικά θα γίνει τέτοια μονάδα ή όχι στην Ηλία, και τότε είχε πει ότι η έκτη υγειονομική περιφέρεια είχε δώσει το πράσινο φως για να γίνει αυτή η μονάδα, είχε δηλαδή θετική εισήγηση και από την υγειονομική περιφέρεια. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αλλάξουν οι οργανισμοί λειτουργίας των τριών νοσοκομείων της Ηλίας για να υποδεχτούν αυτή τη μονάδα, δηλαδή για το προσωπικό, για τις θέσεις εργασίας, για τους εξοπλισμούς και όλα αυτά. Χρειάζεται τροποποίηση των κανονισμών, των οργανισμών λειτουργίας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, επί της ουσίας θα ξεκινήσει και η έναρξη για την ίδρυση της μονάδας στην περιοχή μας, η οποία είναι πολύτιμη ως παρουσία και ως λειτουργία εδώ για τους καρκινοπαθείς μας, που αναγκάζονται μέρα παραμέρα με δικά τους οχήματα, με λεωφορεία, με ό,τι μέσο μπορούν να πηγαίνουν στην Πάτρα να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους, χημειοθεραπείες τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στοχεύει η λειτουργία αυτής της μονάδας, να δώσει τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία των συνανθρώπων μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά. Μία ενεργή βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων, σε οικοπαιδικό χώρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ο Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας. Έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μετά από 4 ώρες που έχει διαρκέσει αυτή η επιχείρηση απομάκρυνσης και ουσιαστικά απενεργοποίησης της συγκεκριμένης βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τώρα βρισκόμαστε, όπως φαίνεται, στο τελικό στάδιο, διότι ήδη βλέπουμε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίοι θα συνοδεύσουν το ειδικό, το στρατιωτικό μάλλον τζιπ, το οποίο θα μεταφέρει τη συγκεκριμένη βόμβα, η οποία ήδη έχει απομακρυνθεί από το νοικοπαιδικό χώρο, για να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο εκτός της πόλης. Σε όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι στην εξέλιξη των οικοπαιδικών εργασιών ενός ιδιώτη βρέθηκε ένα σιδερένιο αντικείμενο, μεγάλο σιδερένιο αντικείμενο, σε αυτόν τον οικοπαιδικό

0: σε ακτίνα 300 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το οικόπεδο, εκενώθηκαν τα κοντινά κτίρια. Όσοι κάτοικοι δηλαδή έμειναν κοντά στο σημείο έχουν αδειάσει το σπίτι για προληπτικούς λόγους, ενώ εκενώθηκαν επίσης και 4 σχολεία κοντά στο χώρο, στον οικοπαιδικό αυτό χώρο. 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία εκλήθησαν οι γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σημείο επίσης για προληπτικούς λόγους. Οπότε ξεκίνησε και η διαδικασία της απενεργοποίησης και της απομάκρυνσης της βόμβας αυτής του Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο οικοπαιδικό χώρο. Όλα κίνησαν ομαλά, δεν υπήρξε κάποιο απρόοπτο. Και τώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Είμαστε στην φάση που αναμένεται να φορτωθεί ουσιαστικά η βόμβα πάνω στο στρατιωτικό τζιπ και να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο εκτός της πόλης των Χανίων. Βίκη.
1: Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στην Κέρκυρα, με μόλις μισή ώρα ισχυρής βροχόπτωσης να είναι αρκετή για να πλημμυρίσουν δρόμοι και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία αλλά και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Την ίδια ώρα εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από δύο μάλλον δεν πρόκειται να το πω αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπλοκάρει. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους της πόλης σε ποτάμια, με προβλήματα να καταγράφονται στο δρόμο του αεροδρομίου, στα τρία γεφύρια στη Σπηλιά, αλλά και στο κόμβο προς τη Λαϊκή Αγορά. Είναι σημεία που κάθε φορά που βρέχει έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οχήματα και πεζοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ τα βουλωμένα φρεάτια δυσκόλυψαν ακόμη περισσότερο την απορροή. Στη Σπηλιά, μάλιστα, έσπασε αγωγός με αποτέλεσμα να σηκωθεί τμήμα του οδοστρώματος, η τροχέα έσπευσε στο σημείο και τοποθέτησε κόνους για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες, όπως είπες και εσύ. Η έντονη κεραυνική δραστηριότητα δεν επέτρεψε σε τρεις διεθνείς πτήσεις από Πράγα, Ντίζελντορφ και Ρίγα να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, με τα οροσκάφη να κατευθύνονται σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης πάνω από το Μαθράκι. Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα επιβλητικό θέαμα. Mm-hmm. Οι στροβιλώδεις σχηματισμοί υψώθηκαν κάτω από τα βαριά σύννεφα την ώρα που ισχυρές καταιγίδες σάρωναν το βορειοδυτικό Ιόνιο. Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες και αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση της κακοκαιρίας. Και όλα αυτά με την ηλεκτρική δραστηριότητα να είναι ιδιαίτερα έντονη. Σύμφωνα με την καταγραφή του Μετεό Κόρφου, περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στο Ιόνιο από τις 5 παρα 10 έως τις 9 παρα 10 το βράδυ, Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα, και να παραμείνουμε εμείς σε παρόμοιο θέμα, καθώς στην Μεσσηνία το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε και έθεσε τα θέματα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τους καθαρισμούς των ρεμάτων, επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη τώρα του φθινοπόρου αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων. Η Μαρία Τομαρά τώρα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλώς.
3: Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στους καθαρισμούς ρεμάτων και φρεατίων, στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και στη συνέχιση της αυξημένης επιτήρησης για την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς η αντιπυρική περίοδος του καλοκαιριού ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Σημαντική αναβάθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να αποτελέσει η εγκατάσταση καμερών και αισθητήρων σε σχεδόν όλα τα ποτάμια και τα ρέματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος που θα παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να δίνει προειδοποιήσεις όταν η στάθμη των νερών ανεβαίνει επικίνδυνα ή όταν καταγράφονται συνθήκες που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης θεωρείται σημαντική για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Στη συνεδρίαση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, καθώς εκκρεμεί η διάθεση υλικών στους εθελοντές, με την παράδοση του εξοπλισμού να προγραμματίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων ύψους 300.000 ευρώ, ενώ προγραμματίζεται

0: Σχηματίζεται και νέα εργολαβία με στόχο να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Άμεσο τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση των υπηρεσιακών λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ζητά επιτακτικά, μεταξύ άλλων, η Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε ανακοίνωση καταγγελία της κάνει λόγο για επανειλημμένες βλάβες εν κινήσει αυτών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για επανειλημμένα σοβαρά περιστατικά μηχανικών βλαβών σε υπηρεσιακά λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, τα οποία έθεσαν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβενώντων μελών της, κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης σε ανοιχτή επιστολή, παύλα καταγγελία, που απευθύνει προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και δι' αυτής και προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην ίδια επιστολή εμπεριέχεται και καταγγελία για συστηματική παραβίαση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και δεδομένων όλων αυτών, η όλη κατάσταση χαρακτηρίζεται επικίνδυνη. Προς επίρρωση δε των καταγγελωμένων, αναφέρεται συμβάν που έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν το λεωφορείο με το οποίο Δημιουργία Υποστήριξης μετέβαινε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε βλάβη, ακινητοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από λεωφορείο προερχόμενο από τη Δράμα, το οποίο όμως επίσης παρουσίαζε εικόνα αναξιοπιστίας σύμφωνα με την καταγγελία, με πρόβλημα στο τιμόνι και στην τροφοδοσία καυσίμου, με βλάβη στο σύστημα παροχής αέρα στο κάθισμα του οδηγού, με συνέπεια την αδυναμία εκκίνησης, η οποία ξεπεράστηκε με αυτοσχέδια απομόνωση της βλάβης από τον οδηγό, καθώς και με απουσία κλιματισμού. Δοθέντων τούτων, Βίκη, καθώς και εν όψη σχετικών διατάξεων, το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών ζητά μεταξύ άλλων άμεσο και καθολικό τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση του συνόλου του στόλου των λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Σταδιακή απόσυρση των παλαιών άνω της 15ετίας οχημάτων και προμήθεια νέων και θέσπιση υποχρεωτικού checklist των λεωφορείων πριν τη χρήση τους με δικαίωμα άρνησης παραλαβής τους από τους οδηγούς, ψηφιακού βιβλίου βλαβών ανά όχημα και τεχνικού ασφαλείας με μηνιαίες αναφορές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη Ρόδο ο τουρίστας πληρώνει και ο φοιτητής περισσεύει, υποστήριξαν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
3: Γεια σας. Ναι, και όσο και αν δεν ακούγεται όμορφα αυτό, Βίκη, δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Έτσι όπως μας την εξέφεσαν χθες φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέλοντας να αναδείξουν το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης, γιατί στη Ρόδο πρέπει να σας πω ότι ενώ έχουμε τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε χρόνο είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών που μπαίνουν και στις τρεις αυτές σχολές, δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς, σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Ρόδος, τα σπίτια είναι λίγα, τα σπίτια που μπορεί να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση και δίσε φοιτητές. Είναι λίγα και οι τιμές τους βέβαια είναι πολύ υψηλές, ενώ υπάρχει και η άλλη περίπτωση, των Airbnb δηλαδή, αλλά τα οποία διατίθενται για πολύ λίγους μήνες, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη σεζόν και προφανώς και αυτό δεν εξυπηρετεί τους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενοικιάζει κάποια ξενοδοχεία προκειμένου να ανακουφίζει κάποιες κάπως το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής εστίας, αλλά ούτε και αυτά επαρκούν. Έτσι λοιπόν οι φοιτητές θέλησαν να αναδείξουν χθες αυτό το πρόβλημα. Είναι κατά κανόνα από άλλες περιοχές της χώρας, νέοι φοιτητές που έρχονται εδώ. Εάν βρουν σπίτι, ο μέσος όρος του ενοικίου είναι τα 600 ευρώ το μήνα. Μαζί με τους λογαριασμούς αυτό ανεβαίνει σίγουρα στα 700 ευρώ και βέβαια μετά θα πρέπει να προσθέσει κανείς το σούπερ μάρκετ και όλα όσα χρειάζεται ένας φοιτητής για να περάσει. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα. Προφανώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση βεβαίως.
1: Θα δούμε λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει έτσι και αλλιώς και στο επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο μαλαγάρι της Σάμου αναμένεται να φτάσουν σήμερα από την Κρήτη 197 πρόσφυγες και μετανάστες για καταγραφή και εν συνεχεία για μεταφορά στην ενδοχώρα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρεις, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που θα μεταφερθούν εδώ για να γίνει η καταγραφή, λόγω του ότι έχουμε τεχνογνωσία, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το Υπουργείο. Βεβαίως, μέχρι σήμερα τα συμφωνηθέντα τηρούνται, δηλαδή όσοι έρχονται τόσοι και φεύγουν. Η παραμονή στο νησί είναι προσωρινή, λοιπόν. Θα μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή αποκλειστικά για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών καταγραφής. Μετά την ολοκλήρωση θα πάνε στην ενδοχώρα την ίδια ώρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, νέα αναχώρηση σημαντικού αριθμού μεταναστών από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟΥ αναμένεται το ίδιο διάστημα. Πρόκειται για άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία καταγραφής και πρόκειται να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα. Οι συνεχείς τώρα αυξήσεις και αναχωρήσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, με στόχο η παραμονή όσων μεταφέρονται στη ΣΑΜΟΥ να περιορίζεται στο απαραίτητα, τα οποία, όπως είπαμε, χρειάζεται για να γίνουν οι καταγραφές αυτές. Να κλείσω. 114 άτομα είναι από το Ηράκλειο, 83 από την Ιερά Πέτρα, συνολικός αριθμός 197. Θα έρθει το πλοίο περίπου στις 4 η ώρα το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή Κλίμα Δωρίδας στη Φωκίδα, με απολογισμό ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
5: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, λοιπόν, στο συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχουμε δει να συμβαίνουν αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά μιας οικογένειας που επέβαινε σε ένα όχημα, ο οδηγός του οποίου, 72 ετών, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να φύγει, να πέσει το όχημα στο γκρεμό και να τραυματιστεί θανάσιμα ο ίδιος. Δύο γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, πρόκειται για τη σύζυγο και την κόρη του μοιραίου οδηγού, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από τις οδευτικές δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή και οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να νοσηλευτούν, ευτυχώς εκτός κινδύνου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Μία νέα χρηματοδοτική παρέμβαση συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ουσιαστική στήριξη παιδιών και οικογενειών. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα για αυτή την παρέμβαση από την Ερτρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η νέα πρόσκληση με αφορμή και απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού απευθύνεται στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ με στόχο οι δράσεις να ωφελήσουν 1.000 παιδιά περίπου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων τοπικών δικτύων παιδικής προστασίας μέσα από τη συνεργασία των Δήμων με κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, σχολεία, δομές υγείας, πανεπιστήμια, αθλητικοί χώροι, πολιτιστικοί φορείς και άλλους οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών που χρειάζεται υποστήριξη και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του. Η παρέμβαση αφορά παιδιά κάτω των 18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη μέρημνα για παιδιά με αναπηρία, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, παιδιά Ρωμά, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα ή σε επισφαλείς οικογενειακές και στεγαστικές συνθήκες. Οι δράσεις αυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν έχουν άμεσο και πρακτικό χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική οικογενειών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκπαιδευτική υποστήριξη και κοινωνικά φροντιστήρια, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε αθλητικές, μουσικές, χορευτικές και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Βίκη. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση Σέρ Expo με 150 εκθέτες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. 7 λοιπόν σήμερα το απόγευμα η έναρξη για το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών, της Σέρ Expo, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, που θα διαρκέσει έως 20 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 150 επιχειρήσεις και φορείς συμμετέχουν φέτος στη μεγάλη επιχειρηματική διοργάνωση που φέρει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου και τη συνδρομή της Περιφέρειας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών και του Δήμου Σερών, με τις 80% επιχειρήσεις να είναι σεραϊκές. Τα εγγένεια θα γίνουν, όπως είπαμε, στις 7 από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Τιμόμενη χώρα φέτος θα είναι η Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες της Σέρ Expo. Επίσης, η θυμόμενη περιφέρεια θα είναι φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο με τα επιμελητήριά της και αρκετές επιχειρήσεις. Στόχος Βίκη παραμένει η ενίσχυση εξωστρέφειας, η ανάδειξη του ποιοτικού επιχειρηματικού προϊόντος, αλλά και η διασύνδεσή του με τα πολιτιστικά, γαστρονομικά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την τοπική ταυτότητα. Να σας πω πως πάνω από 60.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο το κατόφλι της μεγάλης έκθεσης, μεταξύ αυτών και χιλιάδες μαθητές. Από τη Σέρ Expo δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε και φέτος το AgroSeres Forum με μια ποικίλη και ενδιαφέρουσα θεματολογία. Mm-hmm. Το αγροτικό συνέδριο θα γίνει 19 με 20 Σεπτεμβρίου το πρωί στο χώρο της Σέρ Expo με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρό Ζέρβα να κηρύσει την έναρξη στις 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Το πρόγραμμα τώρα της Σέρ Expo είναι ιδιαίτερα πλούσιο και φέτος με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις και πολλά άλλα, αλλά και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Απόψε στο stage ανεβαίνει σε 9 το βράδυ ο Τόνις Φίνος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπεγράφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η Εργολαβική Σύμβαση για την κατασκευή του πολυαναμενόμενου και σημαντικού για το νησί της Σαντορίνης έργου που αφορά στην κρυπίδωση του Νοτίου Μόλου στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες τώρα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφει μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Αναδόχου Εταιρείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φθήρας. Ο προπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του έρχεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φθήρας, όπως έγινε και με τις απαιτούμενες μελέτες. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο άρχισε η κατασκευή της θαλάσσιας πύλης διαφυγής στο λιμανάκι της Βλιχάδας, ένα έργο με προπολογισμό 4.600.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο ασφαλούς απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πλέον, με την ολοκλήρωση της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου, αναμένεται να ενισχυθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της πύλης διαφυγής και συνολικά της λιμενικής εγκατάστασης του αλευτικού καταφυγίου Βλιχάδας, ενώ βελτιώνονται οι συνδίκες ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών, περιορίζεται η είσοδος και συσσόρευση περτών υλικών και αυξάνονται σημαντικά οι διαθέσιμες θέσεις ελιμενισμού. Όπως αναφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Φύρας, η κατασκευή της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για το αλευτικό καταφύγιο και ανταποκρίνεται σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη των επαγγελματιών αλλαίων και των χρηστών του καταφυγίου, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου λιμενικού χώρου της Βλιχάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έναρξη διαδικασίας χορήγησης του Ευρωσπάς για τις περιοχές Σουφλίου και Φερών. Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Θα διανεμηθούν 1.400 άειλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 250 ευρώ η κάθε μία. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Μαρία Μανάκα μαζί μας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, από τις 24 του μηνός λοιπόν μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους. Μέχρι τις 28 είναι μόνο 4 ημέρες που θα διαρκέσει η υποβολή των αιτήσεων. Όπως είπες πολύ σωστά, 1.400 κάρτες 250 ευρώ η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής που θα υποβληθούν οι αιτήσεις, θα ακολουθήσει η κλήρωση και από αυτή θα προκύψουν οι δικαιούχοι, οι 1.400. Το Ευρωσπάς θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, για το οποίο θα διτεθούν 700 κάρτες, και η δεύτερη αφορά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με άλλες 700 κάρτες. Οι περιοχές, όπως προείπε, Σούφλι και Φέρες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες κάρτες του πρώτου διαστήματος, αυτές θα μεταφερθούν στο δεύτερο, χωρίς όμως να είναι δυνατή η υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Πάντως, στο Σουφλί, που είναι μία από τις επιλέξιμες περιοχές, με ικανοποίηση είδαν οι επαγγελματίες και οι έμποροι αυτήν την έναρξη της διαδικασίας. Βέβαια, με την παρατήρηση ότι καθυστέρησε πολύ, δεν είναι όπως θα το ήθελαν, δηλαδή λίγο νωρίτερα για να πιάσει τουλάχιστον το Σεπτέμβριο, αλλά είναι ικανοποιημένοι και ελπίζουν ότι έστω και το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα έρθουν επισκέπτες, ειδικά στις δύο μεγάλες διοργανώσεις του Σουφλίου, στη Γιορτή Τσίπουρ και στο Σαν Παραμύθι. Πάντως, οι κάρτες του Ευρωσπάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εστίαση και στα καταλήμματα και όχι σε άλλες αγορές. Γεγονός που οι επαγγελματίες σημειώνουν στα αρνητικά του προγράμματος, καθώς όπως αναφέρουν είναι περιορισμένος ο κύκλος των ΚΑΔ που ωφελούνται άμεσα από αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ύμνος στη γυναίκα είναι ο τίτλος της συναυλίας με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία θα δοθεί απόψε στην Ιερά Μονή Τοπλού στη Σιτία. Πένι Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για τη δεύτερη μουσική παράσταση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με καλεσμένη τη διεθνώς αναγνωρισμένη συνθέτρια και βιολονίστρια Ευανθία Ρεμπούτσικα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026 και της παράλληλης δράσης με τίτλο «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία». Με το χαρακτηριστικό κόκκινο βιολί της, η αγαπημένη δημιουργός ξεδιπλώνει ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το σύνολο της καλλιτεχνικής της πορείας, παρουσιάζοντας αγαπημένες συνθέσεις από τη δισκογραφία της, καθώς και μουσικά θέματα από πολυβραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες όπως «Η πολίτικη κουζίνα», «Ο Νοτιάς» και το 1968. Οι μελωδίες της, ως γνωστόν εμπνευσμένες από το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, αφηγούνται ιστορίες νοσταλγίας, μνήμης, αποχωρισμού και επιστροφής, ενώ παράλληλα αποπνέουν τη χαρά της ζωής και τη δύναμη της ανθρώπινης συγκίνησης. Στην παράσταση «Ύμνος στη γυναίκα», με τη συμμετοχή της Σοφίας Ζόβα, η μουσική γίνεται ένας ιδιαίτερος φόρος τιμής στη γυναίκα, τη δημιουργικότητα, τη δύναμη, τη μνήμη και τη διαχρονική παρουσία της στον πολιτισμό και την τέχνη. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε χθες στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, ενώ απόψε η ιστορική Ιερά Μονή το Πλού θα αποτελέσει επίσης το ιδιαίτερο σκηνικό μιας μουσικής εμπειρίας όπου η τέχνη συναντάει τη μνήμη, την ιστορία και το πολιτιστικό αποτύπωμα του τόπου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης στις 8 και ελεύθερη είσοδος για το κοινό, με απαραίτητη όμως την προκράτηση θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Αρχικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου. Να πούμε πως η θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, βόρειο-ανατολική και σταδιακά βόρειο-δυτική, αγγίζοντας τοπικά τα 7, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Στη Βουλή, στη Διεθνή Οικονομία αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στρέφεται το ενδιαφέρον. Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαμορφώνουν τη στάση τους εν ώψη της διαδικασίας. Στις αγορές, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρεάζεται τις διεθνείς τιμές και δημιουργεί νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο γιατροί, νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές, ενώ συνεχίζονται καταγγελίες και αντικρουόμενες εκδοχές για όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Το ΕΚΑΒ απαντά στις αιτιάσεις, ενώ διατάχθηκε κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκιο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείς Κορέας, ζήτησε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημόσιου φορέα. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής και άσκησε σκληρή κριτική στο Πασόκ για τη στάση του. Συγκέντρωση τσάδεδη στο Σύνταγμα μέχρι με την προωθούμενη κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της φοιτητικής στέγης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, δήλωσε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενος στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί κατάσταση στην αγορά πετρελαίου μετά την αναστολή παραδόσεων από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Και συναγερμός στα Χανιά εντοπίστηκε βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώθηκαν σχολεία ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα για την εξουδετέρωση.

0: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολονακίου που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστές μετά την πολύ ωραία απολογία του στον ανακριτή, αρνούνται την κατηγορία και επιμένουν στους ισχυρισμούς τους ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πρώτα όμως στη Βουλή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, δεν διαφαίνεται περιθώριο συνένεσης, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στη σημερινή ψηφοφορία αλλά και στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πριν συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη ψηφοφορία ανέδειξε τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα κόμματα ότι δεν προσήλθαν στη διαδικασία με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου και συνεννόησης.
1: Τον περασμένο Ιούλιο, από αυτό το βήμα, είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κοινωνιστικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά, να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της στάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μια τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την πρώτη ψηφοφορία?
2: Να μην γράφετε τίποτα από τις διακοπές, παρακαλώ, πρακτικά.
1: Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Γιατί καμία από τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους οι οποίες απαιτούνταν.
0: Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία βρίσκεται, Νίκο, σε εξέλιξη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ασκώντας φοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της συνταγματική αναθεώρηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρωθυπουργός, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του, όπως είπες εσύ, σφοδρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ, που είναι σημαντική αντιπολίτευση, αλλά και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που δεν βρίσκεται στη Βουλή. Θα λέγαμε ότι ο κ. Φωτάκης πέταξε το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Ανδρουλάκης, πριν από λίγο, που μόλις κατέβηκε από το βήμα της Βουλής, το σήκωσε και πέρα από τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση και τη μη συμφωνία, η οποία διαφαίνεται και για δεύτερη ψηφοφορία, πλέον έχουμε και ίσως με τον πιο επίσημο τρόπο την έναρξη μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία θα κρατήσει σίγουρα μέχρι την ώρα που θα έχουμε τις κάλπες.
0: Στο κάδρο μπήκανε και τα προγράμματα ξανά με τις ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Πρωθυπουργός είπε σε ό,τι αφορά τη θεματική αναθεώρηση ότι όποιος δεν ψηφίζει, όποιος ψηφίζει μάλλον όχι και παρόν, θα έχει στερήσει τη χώρα από το να βαδίσει πιο αποφασιστικά στο αύριο. Έκανε λόγο για δυνάμεις οι οποίες θεωρούνται σοβαρές και υπεύθυνες, αλλά υποτάχθηκαν όπως είπε, στο τυφλό όχι. Και ειδικά μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τις προτάσεις με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Όπως είπε και εσύ, η ατζέντα της αντιπαράθεσης άνοιξε. Πήγαμε και στα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και από τον Πρωθυπουργό και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας με μια συνεπή πολιτική. Παρουσιάσαμε, είπε, κοστολογημένα μέτρα μήνα με το μήνα. Έκανε λόγο για ανακύκλωση ακοστολόγητων και αντιπαντικών προτάσεων από τα κόμματα αντιπολίτευσης. Λογική του πάρε κόσμε, άκουσα από εσάς, είπε κύριε Ανδρουλάκη. Και έκανε αναφορά και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό παλιά λεγόταν αυταπάτη, πιστεύει ως απάτη, είπε. Αλλά δεν θα ασχοληθώ, είπε άλλο με τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι συνέθουσα. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης Ντόνα υποστήριξε ότι Πασόκ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχετε υιοθετήσει, είπε και οι δύο, τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Και έθεσε το δίλημα, το οποίο φαίνεται θα το ακούσουμε πολύ από εδώ και στο εξής. Το δίλημα, είπε, είναι η ελπίδα ή η περιπέτεια και θα ισχύσει στο ακέραιο. Υποστήριξε ότι η ελπίδα είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης του και περιπέτεια είναι τα προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας, αν επικρατήσουν οι δυνάμεις οι οποίες δεν αντιπαραδίδονται με την κυβέρνηση και μικρή υπεσημασία θα έχει αν συνεργαστούν. Τώρα, σε όλα αυτά απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο κατέβηκε από το βήμα της Βουλής. Θα ακολουθήσουν και οι άλλοι αρχηγοί. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Θέλουν, είπε, να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε κιόλας. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Μας είπατε ότι οι εκλογές θα υπονομεύαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Σε λίγο θα μας πείτε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε και εκλογές, είπε. Σήμερα είπατε το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Αποκλείεται, είπε, εσείς να είστε ελπίδα όταν η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού παραμένει η τελευταία για τρίτη τετραετία και η περιπέτεια σίγουρα δεν είμαστε εμείς οι οποίοι προτείναμε ένα σχέδιο ανάπτυξης. Το μόνο που επενδύεται είναι ο φόβος. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Είναι κοστολογημένο. Δεν μπορεί η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα να μας κάνει μαθήματα. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, είναι αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνεις, Ντόνα, και εσύ ότι η τόνη είναι πολύ υψηλή.
0: Θεωρώ από την αρχή της συνεδρίασης, να βάλουμε μια ανωτελεία, Νίκο, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, και να επανέλθουμε σε εσένα για να μας πεις και τα διαδικαστικά, αλλά και αυτή την αντιπαράθεση που είχαμε μεταξύ του κ. Δουδονή και του κ. Φλωρίδη. Για να ακούσουμε τον κ. Μητσοτάκη τώρα.
4: Λαμβάνω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Το κάναμε από την πρώτη μέρα, το κάναμε το 2020 όταν αποτρέψαμε την εισβολή, οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Εύρο. Θα εξακολουθούμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα αυτό το οποίο είπατε. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε, να το ανακαλέσετε στην δευτερολογία σας και να αντιληφθείτε ότι έχετε έναν υπεύθυνο ρόλο ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν σας επιτρέπει να αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα, ειδικά για θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική. Τέλος, για τον κύριο Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη σας στείλει για την τσάπα διαφορά.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, Νίκο, απάντησε και στην κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση με αιχμή τα εθνικά θέματα και αναφέρθηκε και στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είχε ένα επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή κατά την έναρξη της συζήτησης.
3: Ναι, γιατί η θερμή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ναι. Να παραφράσουμε, ήταν η κόντρα του κύριου Δοδονή με τον κύριο Φλωρίδη. Έντονη, ο κύριος Δοδονής αντέδρασε γιατί ο κύριος Φλωρίδης ήταν παρόν στην αίθουσα εκπροσώπητα στην κυβέρνηση. Ο κύριος Δοδονής είπε ότι δεν μπορεί ένας εξοικονομολευτικός υπουργός να εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε μια συνταγματική διαδικασία. Μια διαδικασία που αφορά.
0: Νίκο, αμπιβώς. Συγγνώμη να σε διακόψω, αλλά έχει πάρει το λόγο ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε να ακούσουμε και την απάντησή του.
5: Αν υπάρχει κυβερνησία, θα κάνουν ντουί απέναντι. Το Μητσοτάκης Ερντογάν, αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του. Μα καλά, έχει κάποιο όριο υφεδρότητα, πραγματικά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Εγώ λοιπόν, επειδή το Πασόκ είναι σοβαρό κόμμα, εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κύριο Φλωρίδη για παρέτηση. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν αποδοκιμάζεται εμάς από τον κύριο Φλωρίδη. Διότι αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα, αυτός που έβαλε διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη δημοκρατική κουλτούρα, είναι ο στενός σας συνεργάτης. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, Όλα έχουν όριο. Μιλάτε για την αδόρυση του 98. Γιατί μιλάτε για το 99 που ήσταν εσείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 19. Μιλάτε για το 98, αλλά όχι για το 19. Για σας μιλήστε. Τι κάνατε τότε. Αφήστε λοιπόν τα παλιά. Γιατί απ' τη μια λέτε το Πασόκ του Ανδρουλάκη, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να δούμε τι κάνει. Εγώ λοιπόν να σας πω τι κάνει. Εγώ λοιπόν ένας δημοκράτης του Προσκυνίου, εγώ κύριε Μητσοτάκη παρακράτωση υποκλοπών δεν έφτιαξα. Εγώ το άρθρο 86 να το χρησιμοποιώ για να σώσω τους συνεργάτες μου, δεν το έκανα. Εγώ στο μαξί μου τους γενείς μου να κάνουν παιχνίδια πολιτικά σε όλη την Ελλάδα δεν έβαλα. Δεν έβαλα. Έχουμε άλλη διαδρομή. Άλλη διαδρομή. Άρα παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας, όχι σε μένα. Τα έχετε κάνει όλα. Ό,τι καταγγέλατε το κάνατε και μάλιστα θέλετε να το ξανακάνετε. Γιατί ζητάτε τρίτη θητεία. Εγώ περίμενα να απαντήσετε σε ένα μόνο πράγμα. Το 2018 που ήσαν στη δική μου θέση, που βλέπω ότι όλοι οι μηντιακοί σας βραχίονες προσπαθούν να πούνε ότι το Πασόκ δεν είναι 1 δις και 3,9, είναι πολύ παραπάνω τον πρώτο και τον τέταρτο χρόνο. Εσείς λοιπόν που δεν είστε λαϊκιστές όπως εμένα, ανεύθυνος όπως είμαι εγώ, το 18 τα πήγατε στη ΔΕΘ και είπατε καταργώ ως πρωθυπουργός τον νόμο Κατρούγκαλο και κάνω 22% το ΦΠΑ τον υψηλό συντελεστή και 11% τον χαμηλό. Πόσα δισεκατομμύρια ήταν, να σας απαντήσω? Όσο είναι όλο το πρόμα του Πασόκ στη ΔΕΘ, ήταν μόνο η μείωση των 2 συντελεστών. Για να καταλάβετε τι λέγατε στον κόσμο πριν σας ψηφίσει και τι κάνατε μετά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως καταλαβαίνουμε, Νίκο Τσιμπίδα, έχει ανοίξει η βεντάλια των θεμάτων από τα εθνικά και τα υπόλοιπα θέματα.
3: Ακούσαμε τα προσεχώς, νομίζω, Ντόνα, μια πολιτική αντιπαράθεση, την οποία θα τη βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι να εξελίσσεται και να ξεπλένεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέχρι να φτάσουμε την ώρα των εκλογών. Νομίζω πάμε σε μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο. Η διαδικασία συνταγματική αναθεώρηση, ενώ ο συνταγματικό νομοθέτη θεωρεί, στη φιλοσοφία του, στη θεωρία του, θα θέλει να είναι μια διαδικασία συνενέσεων και ευρέσεων κοινών τόπων. Εδώ δεν έχουμε.
0: Πάντως δεν διαφαίνεται από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις. Και τώρα, ακριβώς, όσον αφορά το διαδικαστικό, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και έχουμε και την ψηφοφορία.
3: Θα έχουμε και την ψηφοφορία. Δεν πρόκειται, όπως είπε και εσύ, να βρούμε κοινό τόπο. Δηλαδή, δεν πρόκειται καμία από τις 33 προτάσεις της πλειοψηφίας να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 που απαιτείται, έτσι ώστε μετά τις εκλογές θα ακούσει μόνο 150 βουλευτές, 151 βουλευτές για να θεωρηθούν οι προτάσεις αυτές. Οπότε θα πάμε χωρίς καμία συνένεση και με μεγάλη πολιτική ένταση. Ακούσαμε κιόλας από τα αποσπασμάτα, ήταν χαρακτηριστικά από εδώ, από τώρα και τις εκλογές με αυτό το κλίμα.
0: Νίκο Τσιμπίδα, αν χρειαστεί θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Αυτή την ώρα έχει ανέβει στο Βήμα της Ολομέλειας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε και τη δική της τοποθέτηση.
6: Διλήμματα και μετά έφυγε. Όποιο και αν είναι το δίλημα, η πλεύση ελευθερίας είναι η απάντηση. Γιατί όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και στην ΔΕΘ, για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση, για κάθε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει λύση και για όλα τα προβλήματα που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να εμφανίσει σαν δήθεν άλυτα, η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση. Τώρα, ζήτησα το λόγο μιας και δεν υπήρχε κανένας άλλος ή άλλη αρχηγός στην αίθουσα μετά από αυτή τη σικέ ανταλλαγή δευτερολογιών, ενώ υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχαν δευτερολογίες, για να επισημάνω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία.

0: Δεν έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση, όπως δυστυχώς δεν είμαστε σε δημοκρατική συνθήκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει τις επιλογές του, έχρισε πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έναν χουντικό, τον Βορύδη, και σήμερα καθώς βλέπουμε τις εικόνες αποφυλάκησης του Κασιδιάρη σε ζωντανή μετάδοση, κάποιοι που ζούσαν τότε αναλογίζονται τις εικόνες του Βορύδη. Συγγνώμη κυρία Λιακούλη αν έχετε την καλοσύνη, όσο και αν είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φυσικά θα παρακολουθούμε τις τοποθετήσεις των αρχηγών και όσα διαδραματίζονται στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου και να ακούσουμε τα όσα λένε οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και με τον συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα. Να αλλάξουμε όμως θέμα στο δελτίο μας, να πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη στο θάνατο του τραγουδιστή, καθότι στη φυλακή οδηγούνται 2 γιατροί του Κολονακίου μετά από μαραθώνια απολογίες σχεδόν 18 ώρων. Ο ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν εχθές στην προφυλάκησή τους, κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σχετικά με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει όλο το ρεπορτάζ, καθότι ήταν, παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την μαραθώνια απολογία των 2 γιατρών. Αλλά έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη με κατεπίγουσα έρευνα εισαγγελία πρωτοδικών. Άννα, αναζητά και τυχόν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι η έρευνα αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ξεδιπλώνεται πλέον σε αρκετά ταμπλό. Βλέπουμε δηλαδή ότι ανοίγει η βεντάλια των ερευνών. Μετά από εισαγγελική παρέμβαση η έρευνα θα στραφεί και στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ή σε όποιον άλλον δημόσιο φορέα εκ του νόμου είχε την υποχρέωση να ελέγχει την λειτουργία των ιατρείων που έχουν δηλωθεί, όπως το Ιατρείο του Κολονακίου. Θα ελεγχθεί από την εισαγγελική έρευνα εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, εάν ο έλεγχος ο οποίος έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανίζει πλημέλειες ή αστοχίες ή λάθη, και με δεδομένο ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας η συγκεκριμένη ιατρός η οποία ήδη έχει προφυλακιστεί φαίνεται να διαφημίζει αυτή την θεραπεία της πλασμαθαίρεσης και το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαθαίρεσης το οποίο είχε στο ιατρείο της ήδη από το 2023 σε ιατρικά συνέδρια. Επίσης,
2: επομένως η έρευνα θα είναι σε βάθος πενταετίας, σε πόσο χρονικό διάστημα, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο...
3: Θα υπάρχει στο πρώτο επίπεδο της έρευνας, θα ερευνηθεί τι έγινε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Ποιος έχει ευθύνη. Αν έχει ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να ελέγξει το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας θα έχει να κάνει με το τι ελέγχους έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να έχει ελέγξει σε βάθος πενταετίας όλα τα ιατρεία, όλες τις κλινικές και όλους αυτούς τους χώρους υγείας που διαφημίζουν τέτοιες θεραπείες. Mm-hmm. Αναζωογονητικές, αναγεννητικές, θεραπείες αντιγύρανσης, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να κάνουν αυτές τις θεραπείες ή όχι. Και η έρευνα θα στραφεί για το αν το Ιατρικό Σύλλογος ή όποιος άλλος φορέας υγείας είχε καταγγελίες ήδη και ήλεγξε ή δεν ήλεγξε, ή θα έπρεπε ήδη ο ίδιος αυτοεπαγγέλτος να έχει κάνει τους σχετικούς ελέγχους. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία δικαστική εξέλιξη που υπάρχει γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από εκεί και πέρα βεβαίως εχθές είχαμε μία πραγματικά μαραθώνια και εξαντλητική διαδικασία απολογιών που διήρκεσε σχεδόν 18 ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι μπήκαν μέσα στο ανακριτικό γραφείο με σειρά από τις 2 το μεσημέρι και βγήκαν σχεδόν στις 7 το πρωί. 8 ώρες έδινε απολογία στον ανακριτή

0: η γιατρός που φέρεται να έχει κάνει την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. 4 ώρες έμεινε μέσα στο ανακριτικό γραφείο ο γιατρός ακολούθως. Mm-hmm. Προσπάθησαν να απαντήσουν στα πολύ σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει και βάσει των στοιχείων από την αστυνομική έρευνα. Για το μηχάνημα, για τους χρόνους, για το πότε ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να σταματάει να έχει ζωτικές ενδείξεις, σε μια σειρά πάρα πολύ σοβαρών ερωτημάτων. Από τα όσα γνωρίζουμε, φαίνεται να εμένουν στη θέση τους ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή στο ιατρείο στις 4 και 4 και 6 λεπτά αργότερα εκλήθη το ΕΚΑΒ σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους για το ότι δεν κάλεσαν σε βοήθεια εγκαίρως. Συνεχίζουν και λένε λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μέχρι και τις 4 και 4 ήταν εν ζωή και συνέχισε να είναι εν ζωή, λένε, υπέστη ανακοπή, αλλά δεν έφυγε νεκρός από το ιατρείο, υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Για πρώτη φορά, μετά τα πολύ επιβαρυντικά ευρήματα, όπως προέκυψαν από το καταγραφικό του μηχανήματος, παραδέχεται γιατρός, ενώ δεν το έκανε στην αρχή, ότι έγινε η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Φέρεται να υποστηρίζει στην απολογία της ότι του έγινε πλασμαφαίρεση επί 43 λεπτά και δικαιολογεί τους συναγερμούς στο μηχάνημα ως ότι είχε τραυματιστεί η φλέβα του αείμνηστου καλλιτέχνη και όχι ότι τα αλάρμοι, οι ενδείξεις στο μηχάνημα εκείνη τη στιγμή σήμαιναν απώλεια καρδιακού παλμού. Σε ό,τι αφορά το σύζυγό της, ο ίδιος διαχωρίζει εξ αρχής τη θέση του. Λέει ότι εγώ ήμουν με ασθενή στο ιατρείο μέχρι τις 4, τον εξέταζα. Μάλιστα τον έφερε και για κατάθεση μια ημέρα νωρίτερα προς επίρρωση των ισχυρισμών του. Λέει μάλιστα ότι έχω δώσει και παραπεμπτικό για συγκεκριμένη εξέταση 4 και 5 πρώτα λεπτά στον συγκεκριμένο ασθενή και μετά από τις 4 και 5, 4 και 4 ειδοποιούμε από τους συνεργάτες μου, από τη σύζυγό μου, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έχει υποστεί ανακοπή και πρέπει να συντράμω στις προσπάθειες ανάταξής του.
1: Πάντως η γιατρός κατηγόρησε και το ΕΚΑΒ. Σήμερα είχαμε και δηλώσεις από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ότι ανά το πρωτόκολλο τηρήθηκε κανονικά από τους διασώστες.
0: Ναι, οι γιατροί και οι δύο υποστηρίζουν στην απολογία τους ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη από το γεγονός ότι στις 4 και 26 έρχεται το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά σύμφωνα με τους δικούς τους ισχυρισμούς δεν διαθέτει φορείο, δεν ανεβαίνει με το φορείο επάνω στον πρώτο όροφο του ιατρείου για να παραλάβει τον ασθενή, ο οποίος είναι σε ανακοπή. Ο ασθενής μπαίνει σε καρέκλα και με αποτέλεσμα να διακοπεί σε εκείνο το σημείο η κάρπα που του γίνεται μέχρι το σημείο που ο Γιώργος Μαζονάκης μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ για το γεγονός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος με ευθύνη του ΕΚΑΒ ώστε ο Γιώργος Μαζονάκης να επανέλθει στην ζωή. Είναι οι δικοί τους ισχυρισμοί, είναι οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί των κατηγορουμένων που έχουν αυτή την θέση.
1: Πάντως είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα απαντηθούν και από την αστυνομική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Νέα στοιχεία έρχονται και στο φως της δημοσιότητας. Πάντως κρατάμε και την κατεπίγουσα έρευνα όσον αφορά και τον ιατρικό σύλλογο. Οι δύο γιατροί, όπως είπαμε, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη από εχθές αυτή την μαραθώνια, όπως είπαμε, απολογία σχεδόν 18 ωρών. Απάντηση λοιπόν στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του κολονακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού έδωσε, όπως σας είπα νωρίτερα, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
2: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπεται για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους, γιατί οι διασώστες είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι να πάνε να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον τον έτσι ανακοπεί. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να επανέλθουν, γιατί ήταν σαν ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού τον κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε οι διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε οι γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουν με το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
3: Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
2: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώστες ήταν χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην τους έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές, ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τις διασώσεις που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
1: Αποκαλυπτικά τα όσα είπε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Έκαναν κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη σε ημικαθιστή θέση με το ένα χέρι, αποκάλυψε στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξει ένα σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων αλλά και για την παροχή θεραπείων που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Να τον ακούσουμε τι είπε.
4: Οι κεντρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κεντρικές θεραπείες, όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος, και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά από κανέναν. Δεν υπάρχει. Χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε, αυτή είναι η ένστασή μας.
3: Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν?
4: Όπως βλέπετε, υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαθαίρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα. Και εγώ εξυπλά γίνονταν να άκουσα ότι υπήρχε μηχάνισμα πλασμαθαίρεσης σε ιατρείο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους μιλάμε εμείς.
3: Σας φαίνεται ακραίο, εννοείται?
4: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η αστυνομική έρευνα προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς συνέβη. Νέες μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για τη λειτουργία του εν λόγω ιατρείου αλλά και για τις πρακτικές των δύο γιατρών. Τώρα, Σοφία Ορφανού, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους, από την οποία οι αρχές αναμένουν να χαρτογραφήσουν επαφές αλλά και συνομιλίες τους στην επίμαχη ώρα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε με μία τελευταία εξέλιξη, επιτρέψτε μου. Καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε εφόδους των κλιμακίων της ΑΔΕ, Συνοδεία Αστυνομικών της Ασφάλειας, τόσο στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο και σε εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, από την οποία φέρεται να είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Αυτή τη στιγμή γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στο εσωτερικό των συγκεκριμένων χώρων, προκειμένου να εντοπίσουν πιστήρια, ενώ όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, ξέρετε, η προμήθεια αυτών των μηχανημάτων να γινόταν από την Κορέα. Μάλιστα, η διαφήμιση των συγκεκριμένων μηχανημάτων ήταν μέχρι και σήμερα ενεργή στην ιστοσελίδα τους. Τώρα, για τις έρευνες, όπως με ρωτήσατε, η Διεύθυνση Ενδυματολογικών Ερευνών κατάφερε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο. Να ανακτήσει διαγραμμένα αρχεία ραντεβού και καταχωρήσεις που είχαν γίνει στον υπολογιστή στο ιατρείο, όπου είχαν διαπιστώσει και όπως είχαν υποστηρίξει προανακριτικά και οι δύο γιατροί, ήταν κάτι που έκαναν συχνά, παρότι τα αρχεία αυτά φέρεται να είχαν σβηστεί λίγη ώρα αφότου είχε καταλήξει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπλέον, μας λένε ότι είναι πολύ σημαντική η ανάλυση από τα φίλτρα, όπου κατά

0: Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, εννοείται πως περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ μαθαίνουμε από πηγές μας ότι η έρευνα της ασφάλειας παραμένει σε εξέλιξη, προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλο και περισσότερα στοιχεία και για το πόσο ακριβώς το πτυχίο της ιατρού είχε φτάσει στα χέρια της και πώς της είχε χορηγηθεί άδεια να κάνει χρήση του ιατρίου χωρίς να έχει εξειδίκευση. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχει ζητηθεί και από την εισαγγελία υπεραιτέρω έρευνα για τυχόν ευθύνες του ΕΚΑΒ, για τυχόν ευθύνες από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θέλουν να διαπιστώσουν πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς έφτασαν αυτά τα μηχανήματα και πώς φτάσανε στο σημείο ότι είχε δοθεί, πραγματοποιούσαν, δεν είχε δοθεί άδεια, πραγματοποιούσαν χωρίς άδεια αυτή την ιατρική πράξη.
1: Σίγουρα τα αποτελέσματα από την αστυνομική έρευνα θα τροφοδοτήσει και τις δικαστικές εξελίξεις, προκειμένου οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η Σοφία Ορφανού με τις τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τώρα και τι είπε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για την πορεία των ερευνών, όπως ακούσαμε, και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων.
2: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί το νέο ράλι τιμών στην ενέργεια, δημιουργώντας εκ νέου πιέσεις σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και φυσικό αέριο. Άλλωστε, η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί στις μεταφορές ενεργειακών φορτίων αλλά και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία των αγορών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό. Και αυτό φυσικά την ώρα που οι ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην ελληνική αγορά. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η αστάθεια στις διεθνείς αγορές και το πετρέλαιο βεβαίως κυμαίνεται πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 110. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής στα 103,1, ενώ το φυσικό αέριο παρουσιάζει τάσεις ανόδου σήμερα και στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο που είναι ακόμα σε διαπραγμάτευση είναι στα 81,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως, όπως είπε και εσύ, πιέζουν πάρα πολύ την εγχώρια αγορά. Καταρχήν να πούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ εδώ και τουλάχιστον 20 μέρες με ένα μήνα. Η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, ενώ αν αυτή την ώρα αναμέναμε να κυκλοφορήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε η τιμή του θα ήταν πιθανότατα πάνω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου που κυκλοφορεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει μια αύξηση 80% και προβληματίζει βεβαίως πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι το απόγευμα το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κυρίου Χατζηδάκη θα συνεδριάσει ακριβώς για να εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των καυσίμων, των υγρών καυσίμων αλλά και του ηλεκτρισμού, όπου και εκεί έχουμε ανωδική πορεία των τιμών. Να πούμε ότι το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πάντως η σημερινή σύσκεψη προφανώς στόχο έχει να αποτυπώσει την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να ληφθούν άμεσα μέτρα, καθώς αναμένεται να ειδωθούν ή τέλος πάντων να γνωρίζει η κυβέρνηση και τις κινήσεις των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Παρασκευή και το Σάββατο συνεδριάζουν το ECOFIN και το Eurogroup, όπου αναμένεται να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Να πούμε κλείνοντας, Ντόνα, ότι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται είναι καταρχήν να υπάρξει παράταση της επιδότησης που δίνεται από την κυβέρνηση αλλά και της έκπτωσης που δίνεται από τα δηληστήρια και τον Οκτώβριο. Αυτό όμως θα το ξέρουμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν διαμορφωθεί περίπου οι τιμές. Όπως επίσης εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις παρεμβάσεις στην επιδομωτική πολιτική ως προς τη θέρμανση, αλλά και αυτό θα το μάθουμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, όταν αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ένα αναμονή λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο καθηγητής οικονομικών, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, μίλησε.

0: εδώ στο σταθμό μας. Εκτίμησε ότι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του 2027, με βελτίωση να αναμένεται από τις αρχές του 2028. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η παρατεταμένη ενεργειακή ακρίβεια θα κρατήσει και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα περίπου στο 3,5 με 3,7%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις, όπως ακούσαμε και την Πινελόπη Μητρούλια, να εντοπίζονται στην ενέργεια αλλά και τα τρόφιμα.
1: Αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευράς τιμών. Και τώρα ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν υψηλές τιμές, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολος στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στο 85 με συνεχή άνοδο.
2: Βέβαια.
1: Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά για τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση.
2: Βέβαια.
1: Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις. Εσείς όλες οι Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνουν. Τι είναι, πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούζουμε με τραχύλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
0: Η κλιμάκωση τώρα όμως τη σύραξη στην Ιεμένη έχει προκαλέσει και την αναστολή των προμηθειών αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας την ενεργειακή κρίση αλλά και την ανησυχία για το νέο μέτωπο. Καθώς, Έλενα Αλεβίζου, η κίνηση από τα στενά του Ορμούς παραμένει ελάχιστη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και το μέτωπο της Ιεμένης λοιπόν εντείνει και κλιμακώνει την ανησυχία. Είπε ντόνα για την ανακοίνωση της Αράμκο προς Ευρωπαίους πελάτες για την αναστολή της προμήθειας πετρελαίου. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το πετρέλαιο φτάνει στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα από τον αγωγό East West, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής ηρακινής οργάνωσης. Οι εκτιμήσεις των ειδικών λένε ότι για να επαναλειτουργήσει θα χρειαστούν περίπου 5 έως 6 εβδομάδες. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαστόματος Υπουργού Οικονομικών Scott Benson λένε ότι θα χρειαστεί μερικές ημέρες. Το πρόβλημα ωστόσο παραμένει και εντείνει την ανησυχία αλλά και τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Την ίδια ώρα που κλιμακώνεται η ένταση και οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να ελέγχουν σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν την παράκτια περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα, και οι μάχες να μένονται και στο εσωτερικό, καθώς και οι συγκρούσεις διαέρος με την Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε ντρόουν που κατευθυνόταν προς την ιερή πόλη της Μέκκας, και αυτό, όπως ανακοίνωσε το Βασίλειο, είναι μια κόκκινη γραμμή, επιθέσεις δηλαδή κατά της ιερής πόλης, και προειδοποίησε με σκληρά αντίπεινα. Πάντως οι Χούθη αρνούνται ότι στόχευσαν τη Μέκκα. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι συγκρούσεις και εντείνονται. Υπήρξε η καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτές τις συγκρούσεις και τις επιθέσεις των Χούθη, και την ίδια ώρα δίνεται και η ανθρωπιστική κρίση, με πάνω από 100.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί στην ήδη ρημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο Ιεμένη. Όλη αυτή η κατάσταση έρχεται να προστεθεί σε αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, και που η κίνηση και εκεί είναι ελάχιστη. Αναφέρεται ότι πέρασαν την τελευταία ημέρα μόλις 4 πλοία. Η κατάσταση εκεί παραμένει ως έχει και δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάποια διπλωματική λύση. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτζή βρίσκεται στο Πεκίνο, συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος μίλησε για άλλη μια φορά για αυτοσυγκράτηση που πρέπει να επιδείξουν όλες οι πλευρές και μίλησε για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς.
0: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ένωσης, έδωσε έμφαση στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και νέο μηχανισμό για τις υβριδικές απειλές. Ενώ Έλενα Αποστολίδου τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους και στον τομέα της ενέργειας είναι η ενίσχυση της παραγωγής αλλά και της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, δίνοντας το περίγραμμα των προτεραιοτήτων για την επόμενη χρονιά. Η Φόντερ Λάιεν, μιλώντας για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ότι είναι ισχυρότερη, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει πιο εύθραστη, λέγοντας ότι είναι δύο ασύμβατες αληθινές έννοιες λόγω των δυνατοτήτων αλλά και των πολύ μεγάλων κινδύνων της εποχής μας. Τώρα, αναφορικά με την ενέργεια, θα σας πω ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για αυτό το καυτό ζήτημα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον εξηλεκτρισμό, όπως είπε, της Ευρώπης και στην ενεργειακή της ανεξαρτησία. Στόχος, όπως είπε, είναι να διπλασιαστεί η ηλεκτρική ενέργεια ως το 2040 ως προς την παραγωγή αλλά και την χρήση της. Έθεσε κάποιες παραμέτρους για να γίνει αυτή η εφαρμογή, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερα δίκτυα και καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η είδηση, θα λέγαμε, είναι αυτή που ανέφερες και εσύ και πρόκειται ουσιαστικά για το αμυντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι ήρθε η ώρα για το δικό μας, όπως είπε, Ευρωπαϊκό Άρθρο 4, που τι είναι, είναι αντίστοιχο με το άρθρο του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι και θα ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος, όταν ένα κράτος μέλος μπορεί να το ενεργοποιήσει, τότε όλα θα πρέπει να συνδράμουν. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι μίλησε για ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, που ανακοίνωσε ότι θα συνταχθεί, αλλά και μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τους κινδύνους που υπάρχουν και λέγοντας ότι πια δεν μιλάμε για υβριδικές επιθέσεις, αλλά χρειαζόμαστε μια ετοιμότητα όχι μόνο για ένοπλες επιθέσεις, αλλά και για επιθέσεις που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου. Την σημασία της μιας ισχυρής Γερμανίας για την ευρωπαϊκή οικονομία υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, από το Βερολίνο μετά τις επαφές του με τον καγκελάριο Φρίντικ Μέρτς. Ο κ. Πιερακάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό, ενώ έδωσε και ιδιαίτερο βάρος στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη στη δημοσιονομική ισορροπία και στις νέες πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις. Να έρθουμε όμως και στα δικά μας. Ναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση μετά και την αναζωπήρωση στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι συσκέψεις είναι συχνές στο Μέγαρο Μαξίμου, μία από αυτές και σήμερα. Εκεί εξετάστηκαν τα περιθώρια στήριξης των οικογενειών. Όμως, Νότια Νανιάδη, δεν είχαμε κάποια απόφαση που να λαμβάνεται άμεσα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλά, μου συνέβαινε το ανακηρύξει και κύριε, ακριβώς έτσι είναι. Μάλλον θα προσέθετα ότι από την πλευρά της κυβέρνησης επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, να αποκλιμακώσουν την ένταση. Δεν χρειάζεται πανικό, είναι μάλιστα μια φράση που χρησιμοποίησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, μιλώντας στο Real FM, αν δεν κάνω λάθος το πρωί. Εισέλαν από το πρωί οι κυβερνητικοί παράγοντες, τα στελέχη του Μέγαρου Μαξίμου, να στείλουν το μήνυμα ότι είναι μια σύσκεψη σαν όλες τις άλλες. Δεν υπάρχει κάποιος πανικός, κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες συσκέψεις και δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις. Πλην όμως, εδώ είμαστε, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, παρεμβάσουν στο τέλος του μήνα. Εάν δηλαδή όντως η κατάσταση ξεφεύγει από τα προδιαγεγραμμένα, η κυβέρνηση είναι εδώ, μάλιστα στην ίδια συνέντευξή του, να σας διαβάσω ακριβώς τι είπε ο κ. Βαρανέκης. Είπε ότι η δημοσιονομική δημοσιονομική συγγνώμη εικόνα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χωρίς όμως να προαναγγέλει ο ίδιος κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι επιμένουν κυβερνητικές πηγές ότι κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες σκέψεις με διάφορους υπουργούς και αλίμονο να μην συμβαίνουν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εξωγενές πρόβλημα η άνοδος των τιμών της ενέργειας συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι χαρακτηριστικό, αλλά δεν θα λυθούν τώρα πάσεις, θα δούμε μέχρι τέλος του μήνα αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα και τι πρέπει να
0: και θα δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θα λυθούν αποφάσεις.
4: Εδώ θα πρέπει να κλείσω τον λέγοντας ότι στέλνει και ένα πολιτικό μήνυμα η κυβέρνηση. Έχουμε μια κρίση, αλλά η κυβέρνηση είναι εκείνη, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που έχει αντιμετωπίσει διαδικές κρίσεις τελευταίων ετών, από την πανδημία έως πολεμικές συγκρούσεις. Και έτσι η άνοδος των τιμών ενέργειας είναι ένας εξωτερικός παράγοντας, τον οποίο καλύτερα διαχειριστεί, όπως έχει διαχειριστεί επιτυχώς και την κυβερνητική ανέλυση και τις προηγούμενες κρίσεις.
0: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όσον αφορά τα ενεργειακά, λοιπόν, η κυβέρνηση κρατά ανοιχτή την πόρτα για παρέμβαση, χωρίς αυτή τη στιγμή ωστόσο να προαναγγέλει μέτρα.
5: Είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί.
0: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ανωδικά, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα. Είχαμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τα οποία θα μας ενημερώσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν να ακολουθούν την ανωδική τους πορεία, ωστόσο όμως με πιο αργούς ρυθμούς. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έναντι της αντίστοιχη περίοδου την περσινή χρονιά. Μεγαλύτερη αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο βλέπουμε στα νεόδημητα, δηλαδή τα διαμερίσματα μέχρι 5 ετών, κατά 6,2% έναντι 5% στα παλαιότερα, δηλαδή για διαμερίσματα άνω των 5 ετών. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το 2025 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών είναι 7,8 στα νέα διαμερίσματα και 8,6 στα παλαιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 26 τα ποσοστά είναι χαμηλότερα. Σε επίπεδο τώρα περιοχών, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς έναντι του αντίστοιχου του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, με το ποσοστό να προσεγγίζει στο 7,1%. Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7%. Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 26, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 25. Ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9%.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη. Τα γένεια των αναβαθμισμένων υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση σημαντικών έργων προστασίας και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αττική. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Άγη.
7: Ο καλοκαιρινό πρωθυπουργό άρχισε ιδιαίτερα στη σύνδεση του χώρου με την ιστορία τη Αθήνα. Χαρακτηρίζει τον κεραμικό ένα χώρο που συνδέει, όπω είπε, το χθε με το σήμερα. Ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχε αναφορά του στον επιτάφιο του Περικλή και τη Δημοκρατία. Εκεί ο Περικλή είπε, εκφώνησε τον επιτάφιο λόγω για όσου έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντα τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέο απέναντι στην πατρίδα. Για να προσθέσει πω είναι ένα κείμενο το οποίο στη σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μα, η οποία αμφισβητείται από πολλού διαφορετικού πόλου να είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο. Όσο στο οικονομικό σκέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει και στα έργα πολιτισμού που γίνονται στην Αττική, σημειώνοντας πως πρόκειται για περισσότερες από 100 παρεμβάσεις συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντας μάλιστα την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς με την τουριστική ανάπτυξη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, χωρίς τελικά να χαθεί, όπως είπε, ούτε ένα ευρώ, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη συνέχιση των παρεμβάσεων με πολλά, όπως είπε, σημαντικά έργα να παραδοθούν εντός των επόμενων μηνών.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να επανέλθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην ΛΑΣ, υποστήριξε ότι πρόκειται για κόμμα που κινείται στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας. Τοποθέτηση Ευγενία Λούζου, που έδωσε και την αφορμή για συζήτηση γύρω από τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες αλλά και το ενδεχόμενο σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Ναι, Ντόνα, καλό μεσημέρι. Τοποθέτησε προς προείπε στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα σε συνέντευξή του ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κινείται στον άξονα της ασυλοδημοκρατίας και ότι είναι όμορες δυνάμεις με την Ελλάς. Πυροδότησαν όπως ήταν αναμενόμενο σενάρια για πιθανή συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ λίγες μόνο ημέρες, Ντόνα, μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, όπου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όπου σε ανακοίνωση του ανέφερε πως είναι φανερό πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Για το λόγο αυτό άμεσα επιχείρησαν από τη Χαριλάο Τρικούπη να κλείσουν τώρα τις σχετικές συζητήσεις περί συνεργειών με μία ανακοίνωση που κυριολεκτικά άδειαζε τον Απόστολο Πάνα και που ανώφερε μεταξύ άλλων ότι στην σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα και αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και δε οτιδήποτε είπε ο κύριος Πάνας αποτελεί μόνο προσωπική του άποψη. Έτσι το ΠΑΣΟΚ θέλησε να βάλει μια τελεία ντόνα σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, κάτι που θα δούμε να κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες.
0: Ακριβώς. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.
9: Αθλητικό δελτίο.
0: Να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Δημήτρη.
10: Καλησπέρα, Ντόνα. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Απόψε μπαίνει στη μάχη και αυτός με τη σειρά του στα παιχνίδια του Europa League. Υποδέχεται στο Καρασκάκι στην Πολωνική Αγγελόνια. Μία ομάδα, καλή ομάδα, είναι η απόψινή αντίπαλος. Θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να κάνουν το δεξί και να πάρουν το τρίποντο στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ενώ χθες η εθνική μας ομάδα στο Βόλι κέρδισε τους Σλοβαίνους 3-1 και το κάνει πανηγυρικά. Ακριβώς, ο οποίος το είδε από την NBA Sport, όπως και τα υπόλοιπα της διοργάνωσης, προκρίθηκε στους 16, οπότε υπάρχει συνέχεια στο βόλιο και μία από τις πιο καλές στιγμές του ελληνικού βόλια τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, στο ευρωπαϊκό κύπελο.
0: Και να συνεχίσει η εθνική με νίκες, ευχόμαστε. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Ο καιρός.
0: Λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως το πρωί. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη κυρίως νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ήρθε η Χρύσα Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά η Αρετή Μπίτα. Καλό μεσημέρι από εμάς.
9: Η ώρα είναι 3.

Ακούτε Earth Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earthteco.gr.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξεκίνημα με Νίκο Οικονομίδη. Και επειδή ο Νίκος Οικονομίδης δεν είναι ποτέ αρκετός να ακούσουμε μόνο μια έναρξη, όπως το ίδιο είναι και ο Παπασιδέρης, το ίδιο είναι και ο Καρναβάς και πολλοί άλλοι πάνε, θέλουν λίγο μεγαλύτερη δόση, να συνεχίσουμε με τον Νίκο Οικονομίδη.

Όσο αρχίζει να φθινοποριάζει στη Βόρεια Ελλάδα τα αποδημητικά πουλιά, πάμε προς το νότο για να ξαναπιάσουμε το χαμένο μας καλοκαιράκι που δεν θέλουμε να το αφήσουμε με τίποτα να φύγει. Γι' αυτό και πήγαμε στη Ρόδο, αρκετά νότια θα έλεγα, με ένα πηδηχτό ροδίτικο και το βιολί του Κυριάκου Γκουβέντα, και να πάμε και στη γνωστή Τούρνα, αλλιώς το κάστρο της Αστροπαλιάς, έτσι όπως ερμηνεύεται αυτή τη φορά στην Αστυπάλαια με τη Δικαία Χατζηδάκη. Βιολί παίζει ο Βασίλης Καραντάνης.

Ακούσαμε το τραγούδι από τα 5-9 πέφτω με τη Χριστίνα Μέτσικα και τη Μαρία Σταφριανουδάκη από ένα σχήμα που είχαν κάνει τα κορίτσια, δεν ξέρω αν το έχουν ακόμα, της Roses. Έχουν έρθει τα κορίτσια και έχουν παίξει εδώ στην εκπομπή μας και αμέσως μετά πήγαμε στη Σίμη για το φίλο Κροατή που είναι από τη Σίμη και διαμαρτύρεται συχνά ότι δεν ακούμε τραγούδια από τη Σίμη. Μην νομίζετε ότι διαμαρτύρεστε μόνο εσείς εκεί πάνω στα βουνά. Λέει ο άλλος τώρα, με πήρε τηλέφωνο να μου πει να πάμε, λέει, στην Κόνιτσα γιατί λέει 17 μέρες και η φωτιά. Και άμα πάμε εμείς τώρα και παίξουμε δηλαδή πάνω σάκου, θα σβήσει φωτιά. Για να καταλάβω δηλαδή, νομίζετε ότι έχουμε τίποτα υπερφυσικές δυνάμεις εδώ πέρα? Ήμασταν στη Σίμη λοιπόν με τη Μαυρομάτα, ένα σκοπός με μικρασιάτικη προέλευση, με διαφορετικά δύστιχα κάθε φορά. Τραγούδησε ο Κώστας Κοντός και βιολί έπαιξε ο σπουδαίος Γιώργος Χατζιπέτρου σε αυτό το τραγούδι. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης 60-66-4-39 και 60-66-2-0-4. Χαιρετισμούς και στα γρυβνανά που μας πήραν τηλέφωνο, πάντα πολύ ευγενικά και πολύ ωραίοι, να μας ακούσουν και να τους ακούσουμε.

Μαρία Σταυρακάκη στο τραγούδι, Βασίλης Ξυλούρης στη μουσική, η στίχη του Δημήτρη Παπαχαραλάμπου στο Αγρίμι από το ψηφιακό δίσκο «Μάθε να πετάς» που μας έστειλε ο Βασίλης Ξυλούρης. Μου έχει πει ο κύριος Δίνος ότι θέλει να ακούμε περισσότερα τραγούδια από αυτό το CD. Κυκλοφόρησε το 2023 από τις εκδόσεις Ίστρο. Και να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στο Βασίλη Ξυλούρη, ο οποίος με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, αλλά δεν έχω προλάβει να τον πάρω πίσω. Θα γίνει και αυτό, ο Βασίλη, στη ροή του χρόνου. Τα τηλέφωνα είναι λίγο περίεργα, είναι λίγο σαν το δρόμο που χάνουν οι μέλισσες. Λέει ότι με τα κινητά τηλέφωνα οι μέλισσες χάνουν το δρόμο τους προς την Κυψέλη. Κάπως έτσι αισθάνομαι και εγώ με τα κινητά, με το χρόνο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλός ο ήχος και εδώ δεν τον ακούω, για να μην βγαίνω από τη ροή των πραγμάτων. Φαντάζομαι ότι το έχετε καταλάβει και εσείς πολλές φορές, ότι εκεί που κάνετε κάτι σας παίρνουν ένα τηλέφωνο και φεύγετε, πάτε σε μια άλλη διάσταση χρονική και ξεχνάτε μετά τι είχατε να κάνετε. Και όταν οι μέρες έτσι είναι βαριές και ασήκωτες σαν τη σημερινή, έτσι θα πάει φανταζόμαι μέχρι το φθινοπωρινό ηλιοστάσιο. Μου αρέσει να ακούμε λίγο πιο ελαφριές μουσικές, όπως επτανησιακές καντάδες.

Μια επτανησιακή αριέτα εδώ. Απόψε την κιθάρα μου από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μιχολύπτη, το Γιάννη Σιγλέτο, το 1989 ηχογράφηση με τη χοροδία επτανησιακής μουσικής Διονύση Αποστολάτου. Στο μαντολίνο η Παρασκευή Γκέκα και η Αγγελική Βασιλακοπούλου. Στην κιθάρα η Μαριάννα Γκέκα και ο Παναγιώτης Μπαρμπάτης. Σε αυτό το εξαιρετικό είδος της επτανησιακής καντάδας. Πρόσφατα έμαθα ότι υπήρχαν καντάδοροι εξαιρετικοί και στο Ναύπλιο και κάποια στιγμή επιφυλάσσομαι τη ροή του χρόνου, εν το καιρό δηλαδή, γιατί ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, να κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα. Έχω τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη εκπομπή και να περάσουμε και στην Κέρκυρα, αφού τα επτάνησα τα ξεχνάμε αρκετά, να ακούσουμε ένα κυρκυραϊκό παραδοσιακό τραγούδι από το μεγάλο αυτό νησί των Επτανήσων.

Καλά, δεν ξέρατε ότι υπάρχει καριώτικο ταγκό? Τι να πούμε, εδώ σε όλα τα πανηγύρια χορεύουν τα παππούδια, και όχι μόνο και οι νέοι, αλλά οι μεγαλύτερης ηλικία χορεύουν πάντα, πάντα, είναι παράδοση. Εδώ έπαιξε ο Σκάτζιακας, Λευτέρης Πουλιός, με όλη την παλιά καλή ομάδα, τον Αλέξανδρο το Σπίτσινγκ, το Σχέδιο, και όλους τους αγαπημένους αυτούς ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συνευρεθεί σε πολλά πανηγύρια στην Ικαριά. Το επόμενο για την κυρία Σοφία μας, Μάρθα Μαυροειδή, ρίξτε τα μαλλιά σου. Θα το ακούσουμε αυτή τη φορά από το CD της Μάρθας και όχι από τη δική μας ηχογράφηση. Το άλμπουμ ονομάζεται «Τα παιχνίδια» και τους στίχους έχει γράψει ο Μάρκος Μελκών.

βλέπεις τον 85χρονο κύριο Γιώργο να χορεύει την 25χρονη Καλονή στα πανηγύρια, Χρήστο. Έχουμε απολέσει το ρομαντισμό, έχουμε απολέσει την υποτική μας φύση. Τον έρωτα σίγουρα.

Σας αποχαιρετούμε εδώ από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου με τον Μάνο Αχαλινοτόπουλο. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά, ενώ στρέφοντας τα πυρά του στο Πασόκ έκανε λόγο για λογική πάρε κόσμε και προειδοποίησε ότι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην μπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη λόγω των δηλώσεων του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβέρνηση. Και διερωτήθηκε εάν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους με δεδομένο ότι γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμοδίων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με δελτίο τύπου διέψευσε κατηγορηματικά ότι χορήγησε άδεια για το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Να σημειωθεί ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στην ΕΡΤ ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν το Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 36χρονος. Γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος αλλοδαπό συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό επικαθήμενο που βρισκόταν σε διακοπή πορείας με οδηγό 46χρονο ημεδαπό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου. Διακοπή κυκλοφορίας σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά, λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν φτάνουν στο τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Κόσοβο η καταδίκη του πρώην Προέδρου Χάσιμ Θάτσι και τριών ακόμη πρώην διοικητών του UÇK για εγκλήματα πολέμου την περίοδο 1998-1999. Χιλιάδες Αλβανοί που παρακολουθούσαν την ανακοίνωση της απόφασης σε γιγαντοοθόνη στο κέντρο της Πρίστινας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του UÇK. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα, καθώς οργανώσεις βετεράνων έχουν προαναγγείλει μαζικές διαδηλώσεις. Και δύο λόγια για τον καιρό. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, ακούσαμε λίγο και μουσική όπως προβλέπετε για τη συγκεκριμένη ώρα, γιατί δεν θέλουμε να σας πάρουμε τα αυτιά. Σας είπαμε για το τι ακριβώς έχει συμβεί από το πρωί στην Εθνική Οδό προς Αθήνα. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο ταυτόχρονα σε ένα σημείο που γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Άμα δείτε τώρα στο χάρτη και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι μποτιλιαρισμένα στα διόδια, υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις εκεί, να το γνωρίζετε. Επίσης στην περιφερειακή οδό της πόλης υπάρχει κάποια κίνηση, αλλά είναι κίνηση εξαιτίας του flyover, κυρίως το ρεύμα προς τα δυτικά στο ύψος εκεί της Τριανδρίας, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Ευαγγελίστρια, στο ρεύμα προς τα ανατολικά έξω από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Θα πω μόνο τη Λεωφόρο Νίκης και την Καραμανλή, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή σοβαρό. Από τη στιγμή που έχουμε πολύ σοβαρό θέμα στην Παθέ, πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί τα υπόλοιπα.
1: Οι κλασικές καθυστερήσεις γυρνάνε από τις δουλειές τους.
0: Θα τα βρείτε τα υπόλοιπα με το μετρό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί οι 4 ώρες ήταν τραυματικές για κάποιους.
1: Αν εξαιρέσει και ένα τελευταίο τρίλεπτη καθυστέρηση που έγινε πριν από λίγο στο σταθμό Συντριβάνη. Αλλά επανήλθε. Όλα καλά.
0: Έτσι,
1: όλα καλά.
0: Εντάξει,
1: όλα καλά.
0: Μια χαρά. Okay.
1: Είναι, να μην τρομοκρατούμε.
0: Αυτό είναι όντως παιδική ασθένεια, ρε παιδί μου. Ναι, πέρασε, όπως λέγαμε και νωρίτερα.
1: Λοιπόν, επήλθε
0: ίαση. Δεν ξέρω αν η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος της ΟΚΟ, κύριος Λιόλιος, έγινε για να επέλθει ίαση του ελληνικού μπάσκετ, γιατί και εκεί υπάρχει κόντρα και μεγάλη κόντρα. Ο Νίκος Καραγιώργης θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες. Μιλούσε αρκετή ώρα ο κύριος Λιόλιος. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, σχεδόν 2,5 ώρα. Περισσότερο από 2 ώρες, 2 ώρες και 20 λεπτά νομίζω, όταν τέθηκαν τα τελευταία ερωτήματα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι γίναμε πολύ σοφότεροι, με την έννοια ότι δεν προέκυψε κάποια συνταρακτική είδηση ή κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Επιβεβαιώθηκε και από επίσημα χείλη ότι υπήρξε αρνητική απάντηση των ομάδων, αν θυμάστε.
0: Νίκο.
2: Διαστόματος Βαγγέλη Λιόλιου.
0: Okay.
2: Σε ένα θέμα που είχε να κάνει με την διαιτησία, ότι θα έπρεπε οι ομάδες να συμφωνούν ή να συναποφασίζουν όπως θέλετε, μπορείτε να το πείτε, για τους διαιτητές των αγώνων τους. Και ήρθε αρνητική απάντηση λοιπόν από όλες τις ομάδες. Ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που τέθηκε ως ερώτημα στον κύριο Λιόλιο. Ο κύριος Λιόλιος, ο οποίος ξεκαθάρισε, θα έλεγαμε προς όλους τους τόνους, ότι θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος της ΕΟΚ. Ότι όλη αυτή η κριτική, ο ίδιος που τη δέχεται την κριτική, δεν θέλει να δέχεται λάσπη. Είπε ότι οι Έλληνες κρίνουν αλλά δεν παίρνουν θέση γενικότερα, ότι από την αρχή είχε ένα πλάνο πενταετίας για τα πράγματα που έχουν συμβαίνει στη συνέντευξη που δόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την ανάληψη της θέσης του Προέδρου στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Είπε ότι είχε το δικαίωμα να είναι στην Προεδρία του Προμηθέα, αλλά ήταν επιλογή του να μην παραμείνει Πρόεδρος του Προμηθέα, το οποίο μάλιστα ο Προμηθέα χαρακτήρισε παιδί του, τον οποίο τον έδωσε σε κάποιους άλλους ανθρώπους εκεί στην Πάτρα, οι οποίοι τον διοικούν. Όλες αυτές βέβαια οι ερωτήσεις έγιναν με αφορμή την ιστορία η οποία έχει προκύψει εδώ και εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με τις κατηγορίες οι οποίες υπάρχουν εναντίον του κυρίου Λιόλιου, με την πρόταση της Επιτροπής προς τον Αθλητικό Δικαστή για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ομάδας της Πάτρας. Και επιπλέον μετράμε αντίστοιχα και για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν γνωστές και οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑ, γιατί πρέπει υπάρχει στο τραπέζι το ενδεχόμενο αφαίρεσης βαθμών από το Προμηθέα, από το νέο προτάσμα. Συν βέβαια όλες τις άλλες τιμές, τις οποίες έχει προτείνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο κύριος Λιόλιος, ο οποίος είπε ακόμα ότι αν ξαναζούσε το 2021 θα έκανε το ίδιο λάθος, με την έννοια ότι από την πρώτη στιγμή ήταν στο μυαλό του ο Βασίλης Πανούλης για τον πάντο της εθνικής ομάδας, τον οποίο βέβαια θα λέγαμε ότι πραγματικά, το οποίο μάλιστα έπλεξε το εγκόμιο όταν και τρεις φορές λέγοντας πως αυτός είναι το μπάσκετ, ακούστηκε λίγο σαν μομφή για την επιλογή της ανάθεσης τεχνικής υπηρεσίας στον Δημήτρη Τούδη. Διότι τότε, αν θυμάστε καλά, δόθηκε το χρήσμα στον Δημήτρη Τούδη. Ήταν αυτός ο οποίος καθοδήγησε την εθνική ομάδα σε Ευρωμπάσκετ του 2022 στη Γερμανία, όπου πρώτα στο Μιλάνο και μετά στο Βερολίνο, όπου ο κύριος Λιόλιος μάλιστα κάνοντας τον απολογισμό και για την εθνική ομάδα είπε ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία εκείνο το ΚΟΑ, εκείνη η διοργάνωση, με την έννοια ότι η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε από τους Γερμανούς, δεν μπόρεσε να μπει στη ζώνη των μεταλλίων και μάλιστα, όπως είπε από εκείνη τη στιγμή και μετά, ξεκίνησε η εκτόξευση προς την κορυφή των Γερμανών. Φυσικά και τέθηκαν ερωτήματα και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η απουσία του από το τελευταίο παράθυρο, αυτό του Αυγούστου, ήταν καθαρά είχε να κάνει καθαρά με τον τραυματισμό και τα προβλήματα που αντιμετώπισε και ταλαιπώρησαν τον Greek Freak στη διάρκεια τη περσινή χρονιά που αγωνίστηκε λιγότερα από τα μισά παιχνίδια με του Milwaukee Bucks. Εμείς ήμασταν, λέει, έτοιμοι αν χρειαζόταν να πληρώσουμε την ασφάλεια όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Ότι ο Γιάννης ήθελε να έρθει. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την επιθυμία και τη διάθεση του Γιάννη να φορά τη φανέλα με το εθνόσημο. Όμως είχε να αγωνιστεί καιρό και χρειαζόταν προστασία, όπως είπε χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι επειδή έχασε πολλά παιχνίδια, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμού μέσα στην χρονιά με αποκορύφωμα το τελευταίο, δεν ήταν έτοιμος. Και γι' αυτό, επειδή υπήρξε και μετακίνηση μέσα στο καλοκαίρι από τους Bucks στους Heat, ήταν γενικά μια περίπλοκη υπόθεση, μια περίπλοκη περίπτωση. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο. Με αφορμή τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και την πολύ μεγάλη τοξικότητα που υπάρχει ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι τέτοιο και στο δίπολο Άρη ΠΑΟΚ, καθώς όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, και το καταλαβαίνουν όλοι με τα μπάτζετ να έχουν εξοξευθεί, είναι πολύ πιθανό να μεγαλώσει, να γίνει ακόμα πιο μεγάλη αντιπαλότητα των δύο ομάδων. Είπε ότι η Εθνική Ελλάδα είναι πάνω από όλους μας και βέβαια στο επίκεντρο πάντοτε το Βασίλη Σπανούλη, γιατί ο Βασίλης Σπανούλης πλέον, όπως υπόθηκε στο ερώτημα που του τέθηκε, δεν είναι πλέον προπονητής ούτε της Μονακό ούτε του Περιστερίου. Χωρίς να θέλει κανείς να προτιμήσει το Περιστέρι, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλο να είσαι προπονητής στο Περιστέρι ή άλλο να είσαι προπονητής στον Άρη. Με βάση βέβαια και το δεδομένο που υπάρχει της αντιπαλότητας με τον ΠΑΟΚ, είπε ότι η Εθνική Ελλάδα είναι πάνω από όλους μας και ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις διοικήσεις του Άρη και του ΠΑΟΚ.
0: Το ενδεχόμενο, Νίκο, είναι να δημιουργηθεί μια κατάσταση με τη διαιτησία, ένα καινούριο δίπολο στη Βόρεια Ελλάδα για τη διαιτησία. Σε αυτό αναφέρθηκε ή η απάντηση που ήταν η εθνική. Γενικά μίλησε, έτσι.
2: Για τη διαιτησία μίλησε γενικά ότι είπε ότι θα πρέπει να κοιταχθούν στον καθρέφτη και οι παίκτες και οι προπονητές και όλοι μετά από ένα παιχνίδι και ότι δεν πρέπει πάντοτε να ρίχνουν την ευθύνη στους διαιτητές. Είπε ότι γενικότερα υπάρχει πρόβλημα με την ανάδειξη, αν θέλετε, και γενικά με την επιλογή μικρών παιδιών να ασχοληθούν με τη διαιτησία. Υπάρχει πρόβλημα κυρίως στα τοπικά πρωταθλήματα σε ολόκληρη την χώρα. Και ένας από τους λόγους είναι ότι πολλές φορές και οι γονείς αποτρέπουν και αποχαλύνουν τα παιδιά να ασχοληθούν με τη διαιτησία, γιατί λένε ότι τους βρίζουν ακόμα από τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον φυσικά, αν ένας έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη και φτάσει να συντηρίζει και παιχνίδια σε επαγγελματική κατηγορία, είτε είναι στην Α2 που είναι επαγγελματική κατηγορία, είτε βέβαια στην GPL που είναι αμυγός επαγγελματική κατηγορία, τότε τι ακριβώς έχει να ακούσει από την κερκίδα. Έγινε ερώτηση και για το θέμα των 7 ξένων, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι πριν από μερικές μέρες στην Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚ οι ομάδες ψήφισαν υπέρ της αύξησης των 7 ξένων από το πρωτάθλημα, όμως της μεθεπόμενη σεζόν, δηλαδή σεζόν 27-28, είπε ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα αποτώνει για τους 7 ξένους, ότι η επιθυμία δική του είναι οι Έλληνες να έχουν τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Σε ερώτηση που του έγινε για τις μικρές εθνικές ομάδες, είπε ότι είχαμε φέτος το καλύτερο καλοκαίρι των τελευταίων πολλών ετών, με βάση δηλαδή τις πορείες που είχαν οι εθνικές ομάδες παιδών, εφήβων, νέων ανδρών, αλλά βέβαια το ίδιο και στις γυναίκες, κορασίδες, νεάνιδες. Αυτά νομίζω ότι ήταν τα βασικά σημεία της.
0: Υπάρχει και ακόμα ένα το οποίο, εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί βασικό, απλά θα το αναφέρω εγώ, επειδή υπήρχε μια αντίδραση από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών για την παρουσία μόνο και από τον ΨΑΤ, για την παρουσία μόνο 6 δημοσιογράφων. Εγώ πρώτα θα αναφέρω την απάντηση του κυρίου Λιόλιου και μετά θα κάνω το δικό μου σχόλιο. Το γεγονός ότι είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, λοιπόν, απάντησε εδώ που καλύπτεται την ενημέρωση, θα με βοηθήσει να αναπτύξω τη σχέση. Οφείλω να πω το εξής: είστε 6 δημοσιογράφοι από τους δεκάδες που υπάρχουν στο χώρο. Δεν θα μπορούσε να επιλεγεί ένας για να γίνει ένας μονόλογος. Αυτό δεν ταιριάζει σε μένα ως άνθρωπο, αλλά ούτε και 30. Αυτό δεν είναι διάλογος, δεν είναι πραγματική κουβέντα. Η βοήθεια που θα μου προσφέρετε ώστε να ενημερωθούν οι φίλαθλοι είναι κέρια. Ανάμεσά σας δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα, ενώ υπάρχουν πολλές καλές γυναίκες δημοσιογράφοι. Αυτό είναι έλλειμμα και η ευθύνη είναι δική μου, είπε ο κύριος Λιόλιος. Πάντως, εγώ δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα το γνωρίζει. Χαριτολογώντας, θα πω ότι ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη όχι με 6, ούτε με 30, με 60 δημοσιογράφους. Και, και από τη στιγμή που υπήρχε το ενδιαφέρον, νομίζω ότι ήταν θέμα απλά καλής οργάνωσης να βρεθούν όχι μόνο 6, αλλά όσοι το επιθυμούσαν να καταθέσουν ένα ερώτημα, και εσύ ήταν και μαραθώνια. Δηλαδή, θα ήταν τιμητικό για τον κύριο Λιόλιο να έχει απέναντί του δεκάδες δημοσιογράφους. Έτσι. Και όχι υποτιμητικό, έτσι. Αυτό είναι η δική μου άποψη.
2: Επίσης, μια και είπες για το ανέλαβε την ευθύνη για την παράληψη απουσίας γυναίκας εκπροσώπου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να πούμε ότι παραδέχθηκε και ανέλαβε την ευθύνη ότι είναι αποκλειστικά δική του στο θέμα της κακής ελλιπούς δεν ξέρω πώς να το πω, στελέχωσης του ρόστερ της Εθνικής Ομάδας στο παράθυρο του Ιουλίου. Μας έβαλε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση στις ήττες που είχαμε από Πορτογαλία και Ρουμανία. Ανέλαβε λοιπόν αυτό την ευθύνη. Εντάξει, γι' αυτό είπα κιόλας ότι είπε πράγματα τα οποία περιμέναμε να πει. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή πράγματα τα οποία μας προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση όλα αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ήταν μια συνέντευξη που κράτησε αρκετά. Τώρα από εκεί και πέρα. Νομίζω υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία αιωρούνται.
0: Νίκο, για τα κολέγια και για τους Έλληνες που αγωνίζονται στα κολέγια, που και αυτοί θα έχουν θέματα με άδειες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
2: Ανέφερε το πρόβλημα που υπάρχει. Ανέφερε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι, εντάξει, okay, ναι.
2: Εκεί είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, με την έννοια ότι είναι αλλιώς και η pre-season, δηλαδή και το κομμάτι της προετοιμασίας, και ότι οι παίκτες πολλές φορές πάνε εκεί πολύ νωρίτερα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όμως νομίζω ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, όχι μόνο από τη δική μας ομοσπονδία, αλλά γενικότερα από καμιά άλλη ομοσπονδία. Ξεκινώντας και στον διάρκεια 35 λεπτών πρόλογο του, κάποιοι τον είπανε μονόλογο, μίλησε και για τα οικονομικά ζητήματα, δηλαδή για την οικονομική αυτάρκεια που έχει η ελληνική ομοσπονδία, για το γεγονός ότι αυτή είναι εξασφαλισμένη μέχρι το 2030. Για τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει στα κομμάτια της οργάνωσης και γενικά είχε μια έτσι αναφορά στα πεπραγμένα για το πώς ήταν όταν ανέλαβε, ότι γενικά στο τηλέφωνο του μπορεί να μιλάει και με 700 ομάδες, μάλλον 700 εκπροσώπους ομάδων. Θέλει αυτή την επικοινωνία, ότι μένει στη θέση του διότι θεωρεί ότι έχει τη στήριξη των ομάδων αλλά και του κόσμου.
0: Και βλέπουμε.
2: Τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα για πάρα πολύ ώρα, αν έπρεπε να αναλύσουμε και να πούμε ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι αυτά είναι σταθελογώντας τα σημαντικά κομμάτια.
0: Εγώ ένα θα πω, Νίκο, και αύριο μέρα είναι. Έτσι.
2: Ναι, φυσικά.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα περιπτωσιολογικά και να τα χωρίσουμε και να δούμε πού κρύβονται έτσι οι πραγματικές ειδήσεις.
2: Ναι, να πούμε
0: απλά ότι
2: σε κάποια σημεία ήταν και λίγο έτσι σήμαρος, αν μπορώ να το πω έτσι, καταγγελτικός για τον πόλεμο γενικά που δέχεται, λέγοντας ότι δεν ήρθα να κάνω ό,τι γουστάρω, μιλάω με τα σωματεία και μου λένε μην κάνεις πίσω, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παραμένω, και γιατί κάποιες στιγμές είπε ότι για το τι θα αφήσει στον επόμενο, ότι αλλά ήταν η παρακαταθήκη, και πολλοί το συνέδεσαν ή θεώρησαν ότι μπορεί να εννοεί ότι δεν θα βάλει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές. Εμείς δεν καταλάβαμε τέτοια διάθεση, δηλαδή νομίζουμε ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα και τα δεδομένα, εκτός βέβαια αν υπάρξει κάποια απόφαση δικαστική, η οποία ανατρέψει όλα αυτά που λέμε, ανατρέψει τα δεδομένα. Ότι η επιθυμία του είναι να παραμείνει στον προεδρικό θόκο. Εντάξει, είπε πράγματα για το ότι πολλοί βγάζουν το όνομά του στα social media, ότι έχει κάνει μηνύσεις και αγωγές προς κάποιους, ότι έκοψε ένα σύστημα το οποίο είχε τα πάντα. Εντάξει, είχε σε κάποιες φάσεις στη συνέντευξη, σε κάποια κομμάτια και το εγώ μέσα, θεωρώντας ότι δέχεται αυτό τον πόλεμο τον οποίο αναφέρεμε. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικός αυτός ο μήνας, διότι περιμένουμε πρώτα να δούμε. Α, και είπε κιόλας ότι σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει προτείνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η ποινή την οποία δέχτηκε αυτό στο πρόστιμο ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Λέει, γιατί δεν προβλέπεται προς φυσικό πρόσωπο ποινή για τους λόγους τους οποίους έχει αναλύσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τώρα αυτά είναι βέβαια θέματα, καταλαβαίνετε ότι πάνε και σε νομικήστικα πλέον μέτωπα και πώς να το πω αλλιώς, μέτωπα και θα ήταν πιο αρμόδιος κάνει να μην είναι κάποιος δικηγόρος για το αν ισχύουν όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι θα περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπε και ο ίδιος, τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή, οι οποίες αφορούν και τον ίδιο, αλλά βέβαια και τον προμηθεά, την ομάδα από την οποία προέρχεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά να συμπυκνώσεις μέσα σε 10-15 λεπτά, 2,5 ώρες. Νομίζω ότι μεταφέραμε με τον συνάδελφο τα βασικότερα σημεία. Σε κάθε περίπτωση, όταν γίνονται τέτοιου είδους συνεντεύξεις, μπορεί εκείνη την ώρα να γίνεται η διαχείριση και να διαβάζεις ένα κείμενο. Καλό είναι όμως αυτή η συνέντευξη, από όποιον και αν δίνεται μια τόσο μεγάλη απολογιστική συνέντευξη, να κρατιέται σε ένα αρχείο και να υπάρχουν δημοσιογράφοι και να λένε πάρα πολύ ωραία. Τι δηλώσατε τότε για αυτό το θέμα πριν από ένα μήνα, πριν από δύο μήνες, πριν από τρεις, γιατί η συνέπεια είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο στο μπάσκετ, παντού. Γενικότερα, παντού. Λίγη μουσική.

0: Εμείς το βάλαμε τυχαία, αλλά τώρα που το σκέφτομαι θα μπορούσε να ήταν αυτό το τραγούδι η απάντηση του ανταγωνισμού στον κύριο Λιόλιο σε όσα είπε. No good start the dance. Έτσι, βεβαίως από τους Prodigy, αγαπημένο τραγούδι. Επιστροφή στην δισκογραφία, γιατί ο Βασίλης σήμερα είναι σε δύσκολη θέση. Ο άνθρωπος, εγώ τον καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε.
1: Τρέχει η δισκογραφία.
0: Που μας φέρει κακά μαντάτα, μας τα φέρνει. Βασίλη μου, πες τι έγινε.
1: Δυστυχώς ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά που εκδηλώθηκε στο κολχικό Λαγκάδα Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 46 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο, 6 αεροσκάφη. Ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα ουσιαστικά. Από 3 που ήταν προηγουμένως, είναι τώρα 1 ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη.
0: Είναι πάρα πολύ, από ό,τι φαίνεται, η κατάσταση εκεί ιδιαίτερη. Δεν θα πω δύσκολη, ή απλά θέλει η πυροσβεστική να την τελειώνει γρήγορα, οπότε και ενισχύει τις δυνάμεις της. Το βλέπουμε και ενημερώνουμε. Είμαστε στο παρατρία. Έκανα έναν πρόχειρο υπολογισμό και δεν βγαίνει καλός αυτός ο πρόχειρος υπολογισμός, που σχετίζεται με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και το που αναμένεται να φτάσει.
1: Χάστο αυτό το θέμα.
0: Υπάρχουν πληροφορίες. Και αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό ακούστε τώρα το τραγούδι. Θα πούμε και τους τίτλους και θα τα πούμε μετά στο τελευταίο κομμάτι.
1: Θα κλάψετε μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η φωτιά στην περιοχή του Λαγκαδά, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις σε 7 εναέρια μέσα. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Παγώνουν για ένα χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του καλοκαιριού. Κοινή υπουργική απόφαση. Τραγωδία στην άσφαλτο. Νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο στην Παθέ. Διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα εργασίες στη Βουλγαρία στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την καθηγή του Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: δεν μας ενδιέφερε τότε. Παίρναμε το ταξί και πηγαίναμε αεροδρόμιο και πληρώναμε.
1: Σε ποιες εποχές αναφέρεσαι?
0: Δεκαετία 90. Νωρίτερα, 80. 80. 87. 87, εντάξει, οκ. Okay. Κοντά έπεσα. Περιοχή αεροδρομίου τότε ήταν τα καταστήματα, αλλά ήταν όμορφες εποχές. Δεν σε ένοιαζε.
1: Πιο ανέμελες.
0: Ήξερες ότι έχεις κάποια χρήματα στην τσέπη σου, στο πορτοφόλι σου, με τα οποία μπορούσες να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα και πορευόσουν με βάση αυτά. Τώρα έχεις, ας πούμε, κάποια χρήματα και δεν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Αλλάζουν τα δεδομένα σε χρόνο ντετέ.
1: Πολύ πιο περιορισμένα αυτά που μπορείς να κάνεις.
0: Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι με 1000 δραχμές έπαιρνα 4,80 ένα πακέτο, δεν λέω τι, έτσι, δεν κάνει πια, δυστυχώς. Τσίχλες, ναι, 400, ναι, ήταν από τις ακριβές τις τσίχλες. Έπαιρνα 20 δραχμές τα σπίρτα, 500, και η μεγάλη μπύρα έκανε 500 επίσης, άρα μια χαρά ήμουνα. Εποχές σχολείου ακόμα, βεβαίως, έτσι. Που δεν υπήρχε και τόσο μεγάλος έλεγχος ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Στα αυτά τα δύο παράνομα πράγματα
1: που έπρεπε το χιλιάδι. Όχι, μια και το θέτεις, τότε ήταν ανεξέλεγκτα. Δηλαδή,
0: καλά, δεν έλεγε κανένα.
1: Το συζητούσαμε με ένα φίλο μου. Δηλαδή, πόσο σε έστελνε, ας πούμε, ο πατέρας σου, πάνε πάρε μπύρες, πάνε πάρε τσιγάρα, ας πούμε. Δεν σου έλεγε κανένα.
0: Τα είπες εκεί κανονικά. Εγώ κρατήθηκα λίγο. Ναι, όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Ούτε τώρα το ελέγχουν. Απλά το ελέγχουν κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μέσα. Μπορούσες να κάνεις πράγματα συγκεκριμένα τότε, την χρονιά που έπαιζε αυτό το τραγούδι στα κλαμπ της Θεσσαλονίκης. Τώρα πάμε του γρου στο εγώ έχω αυτοκίνητο του 2007, παλιάς τεχνολογίας, με μικρό ρεζερβουάρ 45, και πηγαίνουμε του γρου στο να χρειάζομαι τριψήφιο νούμερο χρημάτων για να το φουλάρω, 100 ευρώ.
1: Ενώ πριν,
0: δηλαδή, άμα κάνουμε την απλή διαίρεση, έτσι, δηλαδή το 45 θέλει 2,2 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο για να φτάσει στα 99 ευρώ. Θέλει 2,21, 2,22. Και οι πληροφορίες δυστυχώς από την αγορά λέει ότι εκεί πάμε.
1: Και εκεί πάμε και συνεχίζεται.
0: Είναι 2,15 και θα φτάσει μέχρι τα 2,20, 2,22 στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι ότι γίνεται έξω, έτσι. Το πιάσαμε και χθες το θέμα με την αμόλυβδη.

0: του μήνα του πετρελαίου κίνησης 28%,
1: ναι,
0: διπλάσια.
1: Είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Π.χ. για παράδειγμα στην Κύπρο είναι πιο σύνηθες, η βενζίνη είναι πιο ακριβή και το πετρέλαιο, το αντίθετο, το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό και η βενζίνη πιο φθηνή. Έχουμε φτάσει δηλαδή δεδομένα Κύπρου.
0: Δεδομένα Κύπρου, χωρίς βεβαίως να είμαστε Κύπρος και χωρίς να χρειάζεται κιόλας. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω στην κουβέντα περί των φόρων που υπάρχουν ως καπέλο πάνω στα καύσιμα, αλλά νομίζω ότι για να χρησιμοποιήσω και μια πάρα πολύ λαϊκή έκφραση, ο κόσμος θα αγανακτήσει και θα φριάξει αν πάει και σταθεροποιηθεί η τιμή της αμόλυβδης στο 2,20. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ακόμα, αλλά εκεί πάει προς το τελείωμα αυτής της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης, να το γνωρίζετε, έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Οκτώβρης έχει και το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί βέβαια υπάρχει κυβερνητική δέσμευση, ναι, κάτι θα γίνει, αλλά...
1: Αναμένουμε τον Οκτώβριο.
0: Αναμένουμε τον Οκτώβριο να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πολύ φοβάμαι ότι σε πολύ υψηλές τιμές, ακόμα και αν γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, θα χαθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν πάμε με τιμή ας πούμε και 10 λεπτά πιο φθηνή, αν είναι τόσο ψηλά θα χαθεί μπάλα γενικότερα.
1: Δεν θα φανεί στην τσέπη του καταναλωτή.
0: Καμία, σε καμία περίπτωση. 107,5 ευρώ ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων με αμόλυβδη 95 οκτανίων. Και ευτυχώς που το διαβάζω αυτό τώρα από το ρεπορτάζ της Βόρεια, είναι η πρόβλεψη, για να προειδοποιήσω τους φίλους βενζινοπόλες, έτσι, και να το χαλαρώσουμε λίγο. Έτσι και φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη να είναι 2,20 και μου προσφέρεται, επειδή είναι σε προσφορά αυτή με τα 100 οκτάνια η οποία είναι στο 2,28, θα μαλώσουμε. Όχι παιδιά, δεν θέλω την βενζίνη της προσφοράς.
1: Μην την πάρεις.
0: Ούτε να μου την προσφέρουν, δεν θέλω να το ακούω. Δηλαδή σου πληρώνω 2,20 και πας να μου πουλήσεις κάτι 2,28 εκείνη τη στιγμή που εγώ είμαι έτσι.
1: Βάλε στο παραμπρίζι ένα χαρτί που να γράφει δεν θέλω την προσφορά.
0: Θα βάλω, δεν θέλω την προσφορά. Εγώ θέλω 95 οκτάνια και κάτω. Έχετε καμιά βενζίνη με λιγότερα οκτάνια πιο φθηνή? Αυτή θέλω. Τη μαζούτ να βάλουμε από αυτά που καίνουν τα καράβια εκεί να πηγαίνουμε. Αν είναι πιο φθηνό, το δέχομαι. Μη μου κάνετε την προσφορά για τα 100 οκτάνια την ώρα που η τιμή της αμόλυβδης είναι στο Θεό. Προκαλείται εκνευρισμό στον κόσμο. Δεν είναι μόνο σε μένα, το έχω ακούσει και από άλλους οδηγούς. Έτσι, οι οποίοι πάνε να ανοίξουν το πορτοφόλι, να φουλάνουν το ρεζερβουάρ και βλέπουν να φεύγουν τα 20 ευρώ, ναι, αέρα. Ναι, ναι.
1: Γενικά υπάρχει διάχυτος εκνευρισμός στα δηληστήρια. Δηλαδή, αν παρατηρήσεις σαν και δημοσιογραφικά και σαν απλός πελάτης, ο καθένας διαπραγματεύεται. Βάλε μου τόσο, όχι τόσο, γιατί τόσο, πόσο και ούτω καθεξής.
0: Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει, παρόλο που τα πράγματα και οι πληροφορίες δεν είναι καλά. Το επόμενο, από ποια δεκαετία το αντλούμε το κομμάτι, έφυγε ο Χρήστος βεβαίως. Αρχές 2000, ερχόμαστε σε νεότερες ημερομηνίες, αρχές 2000, όπου πλέον έχουμε περάσει σε εποχές ευρώ και είναι η εποχή όπου πληρώναμε το ματσάκι τον Άνηθο 150 δραχμές. Και βάλε.
1: 2001 έγινε η μετάβαση.
0: Όχι, ναι, εγώ το λέω καθ' υπερβολή, δηλαδή τον πληρώναμε 50 λεπτά του ευρώ, το οποίο αν το μετέτρεπε σε δραχμές ήταν περίπου 175 δραχμές το ματσάκι τον Άνηθο, που πήγαινες και το έπαιρνες 15 δραχμές στην λαϊκή αγορά. Τέλος πάντων, τι σχέση έχει αυτό με το τραγούδι? Να ακούσουμε και το τραγούδι για να βγάλουμε συμπέρασμα.

0: παρόλο που δεν ταιριάζει με το κλίμα που έχουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής εδώ με τον Βασίλη, έτσι, αυτή η διαμαρτυρία που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής μας για την ακρίβεια που έχει χτυπήσει κυρίως στον τομέα των υγρών καυσίμων, ο συνάδελφος εδώ σας έχει πρόταση για λευκές νύχτες. Έτσι, δηλαδή, αν έχει μείνει τίποτα μέσα στο πορτοφόλι το Σεπτέμβριο των υποχρεώσεων, μπορείτε να πάτε βράδυ κιόλας στις αγορές δύο Δήμων, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και να τα φάτε όλα, να μην μείνει τίποτα.
1: Μπορείτε
0: μετά
1: να πάρετε και τίποτα. Μπορείτε απλά να πάτε να απολαύσετε δωρεάν λευκή νύχτα. Να κάνετε την πόλτα σας.
0: Έχει και εκδηλώσεις, δηλαδή.
1: Καλά, σαφώς.
0: Α, έχει και εκδηλώσεις. Πες τότε, για.
1: Έχουμε λευκή νύχτα, καταρχάς. Έχουμε στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Εύωσμος θα υποδεχτεί χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες για την τέταρτη λευκή νύχτα. Να πούμε ότι το μεγάλο ραντεβού μεταφέρεται στην κεντρική πλατεία στις 9, όπου η Κλαβδία θα ανέβει στη σκηνή για το μεγάλο live.
0: Α, μάλιστα, ναι, γιατί, ακούσετε... okay, για Κλαβδία μπορεί να το σκεφτώ. Ναι. Τώρα, το να πάω να αγοράσω ένα ζευγάρι αθλητικά στις 11.30 ώρα το βράδυ, δεν μου περνάει και από το μυαλό.
1: Ούτε εμένα, ούτε εμένα προσωπικά.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Στον Λαγκαδά είναι την επόμενη.
1: Στο Λαγκαδά, όχι, είναι το Σάββατο πάλι. Πέμπτη λευκή νύχτα.
0: Είναι την ίδια μέρα και
1: την
0: οι δύο.
1: Ίδια δηλαδή μέρα.
0: Α, okay.
1: Έχουμε πάλι μουσικό δίλημα. Πρόγραμμα. Δήμος Αναστασιάδης.
0: Ναι. Δήμος Αναστασιάδης ή Κλαβδία. Να το δίλημα.
1: Να το δίλημα. Δίπολο.
0: Ναι. Εμείς επιλέγουμε Βαγγέλη Καπετάνου. Για να μας βγάλει από το δίλημα. Για βγάλτε μας.

0: Εντάξει, τελευταίες νύχτες τώρα στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά, για όσους έτσι έχετε ανάγκη και τη διασκέδαση και τα ψώνια να τις επισκεφτείτε. Λευκή νύχτα στη Ρώμη, ας πούμε. Πόσο πιο
1: ωραία ακούγεται. Σε άλλο level, εντάξει.
0: Λευκή νύχτα στη Μόντενα, ας πούμε, της Ιταλίας. Να μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου και τα ψώνια σου στην Ιταλική αγορά. Γιατί εντάξει, εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο πολύ τις αγορές τις έχουμε συνηθίσει κιόλας.
1: Φοντάνα την τρέβει.
0: Με κάθεση, με πολύ μεγάλη συμπάθεια κιόλας για τους επαγγελματίες των δύο περιοχών. Ξέρουν ότι τους αγαπάμε και τους φροντίζουμε ηθισιογραφικά τουλάχιστον. Να, ο Νίκος ο Παγιωτέλης που καλύπτει ο συνάδελφος, ας πούμε, τις προσπάθειες της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στη γειτονική Ιταλία. Να μην μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα και να ψωνίσει ο άνθρωπος όταν τελειώνει το ρεπορτάζ στις 11 η ώρα το βράδυ. Γιατί να μην έχει αυτή τη δυνατότητα και να είναι καλωδιωμένος εκεί συνέχεια. Γεια σου, Νίκο, τι κάνεις. Είσαι καλά.
2: Καλό απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα γιατί συνήθως έχουν κλείσει όλα μετά.
0: Α, αυτό ακριβώς. Αυτό.
2: Είναι κάτι το οποίο λείπει στους Ιταλούς, στις περισσότερες περιοχές, αυτό το κομμάτι που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, όπου θα κλείσουμε όταν φύγει και ο τελευταίος, ρε παιδί μου, έτσι, γιατί είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα στις δικές μας επικοινωνίες. Από τη στιγμή που μιλήσαμε χθες πρώτη φορά, η Εθνική τα πάει περίφημα, έτσι. Δεν ξέρω αν είμαστε γούροι, θα το ήθελα πολύ. Ακριβώς, ακριβώς.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ομάδα έδειξε από τους πρώτους αγώνες, μετά το δεύτερο σετ με την Τσεχία, έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει οποιονδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Το έκανε με την Ιταλία. Με τη Σλοβενία, όχι απλά το έκανε, την κέρδισε και με ένα καθαρό 3-0. Εχθές με τη Σουηδία. Περιμέναμε να είμαστε λίγο κουρασμένοι. Φάνηκε στο τρίτο σετ, μάλλον αυτό το οποίο χάσαμε. Κυρίως όχι μόνο τόσο για την κούρασή μας, αλλά και το γεγονός ότι οι Σουηδοί κάναν το τέλειο παιχνίδι. Mm-hmm. Είχαν μόλις ένα λάθος σε αυτό το σετ. Στατικά δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν αντίστοιχο σετ. Και φάνηκε στο τέταρτο σετ, εκεί όπου η Εθνική μας πήρε ξεκάθαρα την νίκη, πέρασε, κέρδισε με 3-1. Και στην συνέχεια, πλέον αύριο μάλλον περιμένει την Σλοβακία να την αντιμετωπίσει για να κληρώσει και εκεί πέρα την πρόκρισή της στην επόμενη φάση με ένα ταξίδι στο Τωρίνο. Δύσκολα τα πράγματα από εκεί μετά, εντάξει, δεν το συζητάμε, γιατί υπάρχουν αντίπαλοι από τον άλλο όμιλο όπως η Φιλανδία, η Σερβία, η Πολωνία. Η Εθνική μας θα έχει πετύχει τον αρχικό της στόχο που ήταν οι νίκες, η πρόκριση στον όμιλο και φυσικά το σκαρφάλωμα την παγκόσμια κατάξη, όπου θα της φέρει την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε. Το ίδιο πράγμα σου είπα και χθες, αν δεν κάνω λάθος. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να το αλλάξω.
2: Και εννοείται να το ξανακάνουμε.
0: Και εννοείται να το ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε αυτή η τεχνογνωσία όσον αφορά την λειτουργία της αγοράς να περάσει και στη γειτονική Ιταλία για να μπορούν οι συνάδελφοί μας να ψωνίζουν κιόλας στις 11 ώρα το βράδυ. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε θερμά. Για χαρά.

0: δεν είναι μόνο το μάτς του Αστέρα με την νίκη Βόλου, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για το κύπελο Ελλάδας. Εδώ και δύο λεπτά έχει ξεκινήσει και το Άρης Μαρκός. Το 0-0 είναι η αναμέτρηση. Είναι, θυμίζουμε, η τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Άρης Μαρκό στο τρίτο λεπτό, 0-0, μόλις έχει ξεκινήσει. Προλαβαίνετε οι φίλοι Αριανοί και το γήπεδο και την τηλεόραση. Ό,τι θέλετε εσείς. Η νίκη Βόλου με τον Αστέρα, μιας που το είπαμε, είναι στο 93ο λεπτό. Ο Αστέρας προηγείται 0-3, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύτηκε λίγο. Χρειάστηκε ένα αυτογκόλ του Πασαλίδη της νίκης για να ξεκλειδώσει την άμυνα. Στο 50ο λεπτό το πρώτο γκολ για τους Αρκάδες με αυτογκόλ του Πασαλίδη, και από εκεί πέρα ήρθαν άλλα δύο, με τον Ρικαρντίνιο στο 57ο λεπτό και με τον Παπακανέλο στο 67ο λεπτό, για να διαμορφώσουν το 0-3 που είναι το σκορ μέχρι στιγμής.
1: Με 0 γκολ δεν το λες ότι δυσκολεύτηκε κιόλας.
0: Ναι, αλλά πολλές φορές όταν ο άλλος παίζει ταμπούρι, για να το πω έτσι και λαϊκά, ή το σύστημα λεωφορείο, έχεις ένα άγχος μέχρι να τους ξεκλειδώσεις. Από τη στιγμή που ξεκλειδώνει η άμυνα, τα πράγματα παίρνουν μία και μόνο μία τροπή. 0-3 η νίκη Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

0: Βεβαίως δεν υπάρχει μόνο κύπελλο Ελλάδα στο βασικό μενού, γιατί τώρα το είδα και κακώς δεν το έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός σήμερα κάνει τη δική του πρεμιέρα στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια, με τους Ερυθρόλευκους να θέλουν να κάνουν ένα πολύ καλό ξεκίνημα στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Έχουν και καινούριο προπονητή, οπότε είναι κάπως επιβεβλημένο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα πολωνική, η οποία μη σας ξεγελάει το όνομα, δεν είναι η Γιαγκελόνια του παρελθόντος, είναι μια ομάδα την οποία δύσκολα μπορείς να την κερδίσεις. Έτσι, ακόμα και οι μεγάλοι μη σας ξεγελούν τα σκορ με 0-3 που είχε χάσει από τον Άγιαξ ή 0-5 από την Bodo Glimt. Χρειάστηκε να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια προκειμένου μια ομάδα να κερδίσει τους Πολωνούς. Ο Ολυμπιακός ελπίζουμε στο Καραϊσκάκη στις 10 να το κάνει πολύ πιο εύκολα.
1: Χωρίς Ελγκαμπή και Φορτούνη.
0: Χωρίς Ελγκαμπή και Φορτούνη, αλλά πόσο μας είπε, με 17 μεταγραφές. Άρα έχει 16 καινούριους ποδοσφαιριστές θεωρητικά, όχι όλους θεωρητικά,
1: ναι.
0: Στη διάθεση του ο καινούριος τεχνικός. Πώς θα τους κάνει όλους αυτούς ομάδα? Είδες, είναι
1: θα τους βάλει
0: το ερώτημα.
1: Θα
0: δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό, και στον ΠΑΟΚ υπάρχει το ίδιο ερώτημα. Στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Υπάρχουν ζητηματάκια. Γιατί σταμάτησε το τέτοιο? Ωραίο ρυθμό μου έδινε. Ναι, μια χαρά.

0: Λοιπόν, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι στις 8, άρα υπάρχει δηλαδή Άρης Μαρκό τώρα στο 6ο λεπτό, 0-0. Στις 8 ξεκινάει το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 10 το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Φεύγουμε από εδώ και δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Βλέπουμε μπάλα. Συνέχεια
1: και να πούμε και μετά την ήττα από τον Όφη. Θέλει να πάρει το αίμα του πίσω.
0: Βέβαια, ναι, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το αίμα του πίσω. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Θα περίμενε κανείς να γυρίσει στο Sky για να δει την αναμέτρηση. Δεν θα δει την αναμέτρηση αν γυρίσει στο Sky.
1: Πού θα το δει?
0: Θα το δει στο Open.
1: Okay.
0: Παρά το γεγονός ότι το Sky έχει τα δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας, το διάβαζα και το δανείζομαι γιατί δεν το ήξερα εγώ αυτό. Ο Sky έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και πάρα πολύ δύσκολα κάποια πράγματα θα φύγουν από το καθημερινό του πρόγραμμα. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Sky θα παίζει πάντα την ώρα που είναι προγραμματισμένο, ακόμα και αν υπάρχει ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Τώρα βεβαίως, εντάξει, ενδεχομένως να μιλάμε με διαφορετικούς όρους, αλλά για το κύπελο Ελλάδας, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ δεν είναι μεγίστη σημασία ώστε ο Sky να αλλάξει το δελτίο ειδήσεών του. Οπότε τι έγινε? Έγινε κατόπιν συνεννόησης μια συμφωνία με το Open και παραχωρήθηκε στο Open η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου αγώνα. Επομένως, μη γυρίζετε στο Sky θεωρώντας ότι τα δικαιώματα τα έχει ο όμιλος του Sky για το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Γυρίστε στο Open στις 8, σε ελεύθερο κανάλι είναι και αυτό, για να δείτε και τον δικέφαλο του Βορρά. Ναι, έχει ένα δίκιο συνάδελφος που το επισημαίνει αυτό. Το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα εκτός από το δελτίο ειδήσεων στο Sky, από ότι έμαθα και εγώ διαβάζοντας, δεν καλύπτω το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
1: Είναι ένα σύριαλ.
0: Είναι οι ελληνικές σειρές μυθοπλασίας που έχει. Οπότε μην εκπλαγούμε αν δούμε να παίζει την καινούργια σειρά ελληνικής μυθοπλασίας και το ματσάκι βεβαίως να έχει πάει σε κάποιο άλλο κανάλι. Και όλα αυτά μέχρι να βγει στον αέρα η πλατφόρμα, όπου εκεί τα πάντα θα είναι πλερουά, αλλά αυτό ακόμα δεν έχει γίνει, οπότε βλέπουμε.

0: Ας πούμε να παραμείνουμε και λίγο στο τέτοιο, στο μάτι του Άρη με την Μαρκό, γιατί θα περίμενε κάποιος να το κάνουμε live εδώ, να βάλουμε Sky και να δούμε το μάτς, έτσι. Για μισό λεπτό να τον βρούμε στο στην οθόνη, στην τηλεόραση που έχουμε. Δεν βλέπω και μέχρι εκεί. Όχι, ούτε το Άρης Μαρκό, αλλά το Άρης Μαρκό στο Sky Hybrid θα πρέπει να απευθυνθείτε για να το δείτε. Υπάρχουν σίγουρα πολλοί που θα αναρωτηθούν το κανάλι, επειδή είναι ελεύθερη η μετάδοση, γι' αυτό θα αναρωτηθούν. Sky Hybrid γίνεται η μετάδοση, η τηλεοπτική του Άρης Μαρκό, και Open για το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, κύριε Μασούρα,
1: να θυμίσουμε κιόλας ότι διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Κατσικογιάννης. Να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει VAR για να αναφέρομαι στο μάτς Άρης Μαρκό.
0: Ναι.
1: Και ότι βρισκόμαστε ήδη στο 8ο λεπτό χωρίς κάποια αξιόλογη φάση.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, είπαμε και για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Δύο λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο Βαγγέλη Καπετάνου για τη ρύθμιση του ήχου.
1: Θερμά.
0: Και την Τόνια Σουφλέρη για τις μουσικές επιλογές της.
1: Ακόμα
0: εκπομπής.
1: Θερμότερα.
0: Και εμείς αύριο 3-5-2, κλασικά στις 3 η ώρα. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα, καθώς και 6 αεροσκάφη. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται στο τυφλό όχι είτε στο ναι μεν αλλά. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανουσιακό κορομαχία, Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζητά να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο του Κολονακίου. Τονίζει ότι κατά τους επανελειμμένους ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής δεν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιων μηχανημάτων και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιωμάτος του σχετικά με τις καταθέσεις των δύο γιατρών. Οι δύο γιατροί προφυλακίστηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στην ΕΡΤ ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 36χρονος. Γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε ο 36χρονος συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό επικαθήμενο που βρισκόταν σε διακοπή πορείας με οδηγό 46χρονο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου. Διακοπή κυκλοφορίας σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν φθάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Κόσοβο η καταδίκη του πρώην Προεδρού Χάσιμ Θάτσι και τριών ακόμη πρώην διοικητών του Τσεκά για εγκλήματα πολέμου την περίοδο 1998-1999. Χιλιάδες Αλβανοί που παρακολουθούσαν την ανακοίνωση της απόφασης σε γιγαντοθόνη στο κέντρο της Πρίστινας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Τσεκά. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα, καθώς οργανώσεις βετεράνων έχουν προαναγγείλει μαζικές διαδηλώσεις. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει τη στρόφιγγα του πετρελαίου προς την Ευρώπη μετά τις επιθέσεις από Χούθη της Ιεμένης. Αμερικανικοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με εκπροσώπους των ανταρτών Χούθη στο Ομάν την ώρα που το State Department ζήτησε από τους Αμερικανούς που εργάζονται στη Σαουδική Αραβία να μείνουν μακριά από τα σύνορα με την Ιεμένη. Πριν από λίγο, οι Χούθη ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Girl of Rock and Roll. Joan Jett, το υποσχέθηκα από χθες και ότι θα ξεκινήσω με Joan Jett, εννοείται, στο φίλο μου τον Βασιλάκη, τον Δισκόβιο. Εξάλλου σήμερα είμαι και εγώ 80s all the way. Το άλλο πάλι που ανεβάζουν όλη φωτογραφία τους ενώ ζούσαν στα 80s με AI 80s, δεν το καταλαβαίνω, αφού έχουμε τις original. Τουλάχιστον όσοι είχαμε γεννηθεί εκείνες τις όμορφες, υπέροχες εποχές. Βέβαια, από την άλλη, δεν μου αρέσει να αναπολώ μόνο το παρελθόν. Θέλω να χαίρομαι το παρόν, γιατί αυτό έχουμε. Οπότε, καλά είμαστε και τώρα. Σίγουρα είστε τέλεια συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήδη το fan club μου είναι εδώ. Καλησπέρα, λέει. Άκου να δεις, οι ένθερμες θαυμάστριές μου, η Στέλλα, η Νατάσα και η Γεωργία, τις οποίες αυτές τις όμορφες κοριτσάρες μου τις ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, που και σήμερα, μεσημέρι Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη, είναι εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αλλά και ο Χρήστος ο Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη είναι εδώ. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, στα 11 λεπτά μετά τις 5. 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι εκεί στο φανάρι, στη Διαγόρα, είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Εξακολουθούν να γίνονται ενέργειες και εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε, ήδη εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Εφημία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες, όσους έχουν γενέθλια, στους γενεθλιάζουσες, στις γενεθλιάζουσες, στους αυτούς όσους έχουν γενέθλια. Όλοι να είμαστε καλά. Διεθνής ημέρα σήμερα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Είναι ημέρα γέννησης της Ιουλιέτα στη Βερόνα. Έχω πάει και στη Βερόνα και στο σπίτι της Ιουλιέτα. Δεν τρελάθηκα. Με τη Βερόνα τρελάθηκα. Με το σπίτι της Ιουλιέτα δεν τρελάθηκα. Και εθνική ημέρα γουακαμόλε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ως γνωστόν είναι μεξικάνικη σάλτσα, έτσι για να σας ανοίξουμε λίγο και την όρεξη, με βάση πάντα το αβοκάτο. Ελάτε στην παρέα μας, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, στο Viber του 102, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Λοιπόν, θα συνεχίσω πάλι με η Τίλα και με μαλούρα και τραγουδάρα και φωνάρα και μιλάμε και στην καρδιά σας και Tale to My Heart και Taylor Dane για τη συνέχεια. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη και πετάμε τώρα.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη. Τελείωσαν, σου λέει, και τα λεφτά του Σεπτέμβρη. Να περάσει ο επόμενος μήνας, παρακαλώ. Πολύ σωστό και αυτό. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους καλά και όλους ανθυρά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχει κίνηση, πολύ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Η κακοκαιρία, σου λέει, συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη, επηρεάζοντας όμως κυρίως Κρήτη, Κύθηρα, Νότια Πελοπόννησο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αυτές τις περιοχές, ενώ το βαρομετρικό χαμηλό που προκαλεί τα φαινόμενα στροβιλίζεται ανοιχτά της Κρήτης. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, εφιστά την προσοχή των πολιτών. Στη Θεσσαλονίκη μας, ο καιρός σήμερα είναι γενικά έθριος, με την εμφάνιση πρόσκαιρων εμφώσεων και πιθανότητα εκδήλωσης βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά περιμένουμε το Σαββατοκύριακο υδράργυρος να φτάσει και τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας και αυτή η άνοδος θα σηματοδοτήσει το όποιο τέλος της όποιας κακοκαιρίας και την επιστροφή σε ένα πιο ήπιο, σε πιο ζεστό κλίμα, ιδανικό και για δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο. Για αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και όμοιες θερμοκρασίες. Το Σαββατοκύριακο δε θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά η θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Εγώ, Χρήστο Σιδερίδη, θα πάω στη θάλασσα και θα την κάνω τη βουτιά μου, γιατί ακόμα η θάλασσα, ναι, εντάξει, έχει κρυώσει λίγο, είχε βροχούλες, είχε κάποιες τοπικές μπόρες, κάποιες καταιγίδες, αλλά και πάλι είναι ακόμα σχετικά ζεστή και θερμή, όπως είμαι και εγώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Pet Shop Boys. Και οι Pet Shop Boys πέρασαν φέτος καλοκαιράκι από την χώρα μας και όχι μόνο. Πάρα πολλά τα ονόματα. Καλοκαίρι 2026, δεν το αναπολούμε ακόμα. Εγώ τουλάχιστον συνεχίζω τις βουτιές μου κανονικά. 2-3-13-3-3-8-4-20. Θέλουμε έτσι την επικοινωνία με όλους εσάς. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228.

Την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα, φυσικά στο φίλο μου τον Βασίλη. Την καλησπέρα μας στις Σέρες, την καλησπέρα μας στη Δράμα, την καλησπέρα μας και στη Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα. Και φυσικά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη. Εντάξει, αυτό σχολιάζαμε και με τον φίλο ακροατή στο τηλέφωνο, ότι ναι, μεν έχει αλλάξει η θερμοκρασία, είναι πιο φθινοπορεινό το σκηνικό, αλλά ακόμα για τη θάλασσα νομίζω ότι υπερβάλλουμε κάποιοι που λέμε ότι κρυώνουμε. Ακόμα μπορείς, καλοκαιράκι είναι, μπορείς ακόμα να βουτήξεις στη θάλασσα, Χρήστο μου. Εγώ τουλάχιστον αυτό το Σαββατοκύριακο που θα ανέβει και η θερμοκρασία που σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, εγώ τη βούτα μου θα την κάνω. Λοιπόν, να φανούμε και λίγο χρήσιμοι, να σας πούμε για την... Να το και το Σαρδάμ, ότι κλείνει ο περιφερειακός για 2 ημέρες. Συγκεκριμένα διακοπή κυκλοφορία στον κόμβο K10 σήμερα, ενώ το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή θα αποκλειστεί το ανατολικό ρεύμα μεταξύ των κόμβων K5 και K6. Λοιπόν, συγκεκριμένα σήμερα Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού και η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του κόμβου K9 της Τούμπας και των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα, ενώ από τις 11 το βράδυ αύριο Πέμπτης 17 του Σεπτέμβρη ως τις 5 το πρωί της Παρασκευής θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2313-338-420.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του Λαγκαδά, κινητοποιήθηκαν 7 εναέρια μέσα. Σταθερά πάνω από τα 2,10 οι αμόλυβδοι, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο Μαζονάκη, ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση, το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Παγώνουν για ένα χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του καλοκαιριού. Κοινή υπουργική απόφαση. Τραγωδία στην άσφαλτο. Νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο στην Παθέ. Διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες στη Βούλγαρη στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι την καθηγητού Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και μας θυμίζει όμορφες μελωδίες που εμείς τις έχουμε ξεχάσει. Και θα φύγω από την Καβάλα, Ιταλοντίσκο, έτσι. Πολύ σωστά είπε ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Και θα φύγω από την Καβάλα, την πανέμορφη Καβάλα, και θα πάω στο επίσης πανέμορφο Πήλιο. Διότι με την παρουσία πλήθους φίλων της 7ης τέχνης άνοιξε την Κυριακή που μας πέρασε, 13 Σεπτεμβρίου, η αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, Κένταυρος, στο κατάμεστο πολιτιστικό κέντρο Νέο Χωρίου. Το φεστιβάλ θα συνεχιστεί έως και στις 20 του Σεπτέμβρη με καθημερινές προβολές.

0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόθεση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για αυτές τις ωραίες έτσι ενέργειες και τις ωραίες πρωτοβουλίες και από ό,τι καταλαβαίνω γίνεται πρώτη φορά αυτό το πράγμα στο Πύλιο, στο Νότιο Πύλιο, και υπάρχει ένα έτσι ιδιαίτερο και έκδηλο ενδιαφέρον, γιατί διαβάζω ότι αποτυπώθηκε και από τον αριθμό των συμμετοχών, από τις εκατοντάδες υποβολές από όλο τον κόσμο, και τελικά επιλέξατε 34 ταινίες και έχετε και χρηματικό έπαθλο.
0: Ναι. Ναι, είναι η πρώτη φορά που γίνεται το φεστιβάλ, όπως είπα. Ήταν μια ιδέα του Δήμαρχου Νοτιού Πυλίου, του Μιχάλη Μητρικού. Ανέθεσε σε μένα να το διοργανώσω. Είχαμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, γιατί όταν μας είπε να κάνουμε το φεστιβάλ, είπαμε: ωραία, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Παιδεύουμε, δεν έχετε ένα χρόνο, έχετε 4 μήνες το Σεπτέμβριο το θέλω.
1: Μάλιστα. Μπορούσαμε
0: να πεθάνουμε από το τρέξιμο για το άγχος. Τα καταφέραμε όμως.
1: Με μεγάλη επιτυχία από ό,τι βλέπω. Ναι.
0: Ναι, υπήρχαν πάρα πολλές. Υπήρχαν μερικές εκατοντάδες υποβολές από όλο τον κόσμο. Επιλέχθηκαν, όπως είπα, 34 ταινίες, 26 μικρού και 8 μεγάλου μήκους. Η προσέλευση μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλή, είναι πέραν των προβλέψεων. Και αυτό είναι σημαντικό με την έννοια ότι δεν γίνεται το φεστιβάλ σε μια μεγάλη πόλη που μπορεί να μπει και περαστικός κόσμος. Έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να έχει πρόσβαση πολύ πιο εύκολα. Είναι σε ένα μέρος που είναι σχετικά απομονωμένο. Είναι 50 λεπτά από το Βόλο, mm-hmm.
1: Το Νεοχώρι. Το Νεοχώρι, Χόρτο και Άγιος Γεώργιος Νηλίας. Ναι.
0: Ναι, το Χόρτο είναι ακόμα πιο μακριά. Επομένως, ήταν μεγάλη χαρά για μας όταν είδαμε τόσο πολύ κόσμο και θα μας βοηθήσει η προσέλευση να καθιερωθεί το φεστιβάλ, να γίνει θεσμός, να γίνεται κάθε χρόνο.
1: Αυτό το ευχόμαστε και εμείς. Να ρωτήσω λίγο, κύριε Καφίδα, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για το φεστιβάλ αρχικά, να ξεκινήσουμε δηλαδή από την αρχή να τα πάρουμε τα πράγματα. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το φεστιβάλ και δει στους συγκεκριμένους χώρους και γιατί και η ονομασία Κένταυρος.
0: Ναι, νομίζω ήταν παράλληλες σκέψεις. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ιδέα, όπως είπα, του Δημάρχου Νοτιού Πυλίου, του Μιτζικού. Αλλά την ίδια περίοδο έτυχε να σκέφτομαι εγώ με μια ομάδα που συνεργαζόμαστε, μήπως έχουν τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιο φεστιβάλ στο Βόλο, ας πούμε, στην πόλη. Αλλά επειδή συμπέσανε αυτά που σκεφτόμασταν και εμείς και ο Δημάρχος και μας πρότεινε να το κάνουμε στο Νότιο Πύλιο, ήταν μια καλή ευκαιρία για μας. Βέβαια, ξεκινήσαμε το μηδέν, δεν υπήρχε τίποτε, αλλά εντάξει, προχώρησε όλη η ιστορία. Κένταυρος, γιατί είναι το βουνό των Κένταυρων.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι, εκεί πάει το μυαλό. Απλά ήθελα να το βεβαιώσω. Και από ό,τι μας λέτε, το feedback της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο της τοπικής, νομίζω ότι είναι γενικότερο το αίσθημα ότι είναι πολύ καλή η ανταπόκριση.
0: Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πέραν πάσης προσδοκίας που λένε. Αλλά εδώ θα ήθελα να πω.
1: Άρα, ο κόσμος διψάει για τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
0: Ειδικά σε μέρη τα οποία δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στον πολιτισμό, από γιατί πολλές φορές είναι και γεωγραφικό το πρόβλημα, με την έννοια ότι αν είσαι σε ένα μικρό χωριό είναι πιο εύκολο να πας σε ένα κινηματογράφο, να πας σε μια γκαλερία, να κάνεις όλα αυτά που σου είναι σχετικά εύκολα σε μια πόλη. Επομένως, νομίζω ότι αυτό ήταν μια ώρα έκπληξη και για τον κόσμο εδώ και μια ευκολία, εν πάση περιπτώσει.
1: Μα είναι η γιορτή, συνάμα. Με ποια κριτήρια εσείς και με τη δική σας σκηνοθετική, αν θέλετε, και την ιδιότητά σας και ως καλλιτεχνικός διευθυντής, έγινε η επιλογή ανάμεσα στις πολλές εκατοντάδες αιτήσεις?
0: Κοιτάξτε, επειδή ήταν η πρώτη χρονιά του φεστιβάλ, δεν θελήσαμε να βάλουμε ένα θέμα, ούτε να βάλουμε μια χρονική διάρκεια του πότε γίνανε.
1: Ναι, δεν υπάρχει θεματική. Ναι.
0: Το αφήσαμε ελεύθερο. Εκεί που εστιάσαμε μόνο να είναι ταινίες που έχουν κάτι να μας πούνε, που έχουν κάτι διαφορετικό, που έχουν μια ιστορία ωραία να πούνε ή έχουν μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την κινηματογράφησή τους.
1: Έχουμε ανάγκη από όμορφες ιστορίες, είναι η αλήθεια. Έχουμε ανάγκη, λέω, σαν κοινωνία από όμορφες ιστορίες.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και νομίζω ότι οι ταινίες που επιλέξαμε είναι πολύ θεματικές. Δηλαδή, κινούνται σε ένα μεγάλο φάσμα θεματολογίες και είναι πολλές διαφορετικές χώρες, όπως και τα στυλ των ταινιών είναι διαφορετικά. Δηλαδή, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ταινία από το Ιράν, ας πούμε. Mm-hmm. Ταυτόχρονα έχουμε ταινίες από την Κίνα, από την Αμερική, από όλες τις χώρες.
1: Από
0: είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση του κάθε κινηματογράφηση. Και αυτό δίνει μια πολυχρωμία στο φεστιβάλ.
1: Μου δίνετε την πάσα για την επόμενη ερώτηση, διότι αυτό ήθελα και εγώ τώρα να σας ρωτήσω, ότι εκτός από αυτές τις προβολές των ταινιών, έχετε και master classes, έχετε και παράλληλες δράσεις. Να μιλήσουμε λίγο και για τις παράλληλες αυτές δράσεις του φεστιβάλ.
0: Ναι, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να δώσουμε στο φεστιβάλ. Στο μυαλό μας το φεστιβάλ το συγκεκριμένο έχει δύο άξονες. Ένας ο κλασικός, ο φεστιβαλικός, όπου παίζονται ταινίες, έρχεται ο κόσμος, έρχονται οι σκηνοθέτες, κουβεντιάζει ο κόσμος με τους σκηνοθέτες, υπάρχει μια αλληλεπίδραση, υπάρχει μια γιορτή. Mm-hmm.

0: άσπρες, όπως είναι όλο το φεστιβάλ. Ο άλλος άξονας όμως που θέλουμε να εστιάσουμε είναι να δώσουμε στο φεστιβάλ μας ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή να στηρίξουμε δημιουργούς της περιοχής, ακόμα και από πολύ μικρές ηλικίες. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν τη μέρα που ξεκίνησε το φεστιβάλ, άνοιξε με την ταινία του μέλους της Κρητικής Επιτροπής της Αμέλισσας Μπάσα, mm-hmm. εκτός συναγωνισμού φυσικά.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Αλλά μετά ξεκίνησε η ταινία που ξεκίνησε διαγωνιστικό, ήταν μια ταινία 4 λεπτών, τα οποία την κάνανε παιδιά του δημοτικού, ενός δημοτικού της περιοχής.
1: Πάρα
0: αυτό
1: πολύ.
0: Το κάναμε με την έννοια ότι θέλουμε να επιβραβεύσουμε και να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά που τους ενδιαφέρει το σινεμά και κάνανε κάτι. Αυτοί είναι οι αυριανοί σκηνοθέτες, έτσι, μετά από 20 χρόνια.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλο. Όλα είναι σημαντικά, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί αυτό που λέτε, τα παιδιά είναι η περιουσία μας, είναι το μέλλον μας, είναι η επόμενη φουρνιά, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι, και το ένα masterclass που κάνουμε, που θα το δώσει η Κρητική Επιτροπή, έχει τον τίτλο «Πώς γίνεται μια ταινία από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τη διανομή της αίθουσας». Ήρθαμε σε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τμήμα Πολιτισμού Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών θα παρακολουθήσει το masterclass αυτό μαζί με τον καθηγητή τους. Και μέσα από αυτό το masterclass θα προκύψει μια ιδέα για μια ταινία την οποία θα την κάνουν οι φοιτητές μέσα στους επόμενους 12 μήνες και θα προβληθεί στο επόμενο φεστιβάλ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε γενικά τοπικούς δημιουργούς, να το πω έτσι.
1: Ναι. Και αξίζει να σημειώσω ότι όλες οι προβολές και τα σεμινάρια είναι δωρεάν. Αξίζει να το πούμε. Και αυτό. Και μάλιστα διαβάζω ότι για τη διευκόλυνση του κοινού υπάρχει και ένα λεωφορείο καθημερινά από το Δημαρχείο Βόλου προς Νεοχώρη στις 6.30. Επιστρέφει στις 11 με κόστος 5 ευρώ, το οποίο είναι πάρα πολύ τίμιο εισιτήριο. Ναι. Να ρωτήσω φυσικά ο σκοπός, νομίζω ότι επετεύχθη μέχρι τώρα τουλάχιστον, ότι σίγουρα θα υπάρχει και ένταυρος και δεύτερη χρονιά. Πώς εσείς οραματίζεστε να βρίσκεται ο κέντρος, ας πούμε, σε 5 χρόνια από σήμερα?
0: Σε πέντε χρόνια θα ήθελα.
1: Τι θα θέλατε ιδανικά, γιατί ξέρετε, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον σχέδια. Έτσι απλά τα λέμε θεωρητικά. Ναι.
0: Ναι, σε πέντε χρόνια θα θεωρούσα ότι έχουμε πετύχει αυτό που κάνουμε, αν καταφέρουμε να έρχονται εδώ όλοι οι σκηνοθέτες από τις ταινίες που έχουν επιλεχθεί. Να υπάρχουν εκτό από τις προβολές στη διάρκεια της ημέρας συναντήσεις όλων των συνοδητών με την Κρητική Επιτροπή, συναντήσεις μεταξύ τους, δηλαδή να γίνει και ένα δίκτυο αλλογνωριμιών και όλο αυτό. Και στη διάρκεια της ημέρας το χωριό να γίνει ένας τόπος ζωντανός συνάντησης, συζητήσεων και όλα αυτά. Και σιγά σιγά να γίνει ένα network, ένα δίκτυο έτσι γνωριμιών και αλληλοεπίδρασης που να είναι σημείο αναφοράς. Αν αυτό το καταφέρουμε, όχι σε 5 χρόνια, σε λιγότερο θα ήθελα εγώ, θα ήμουν πάρα πολύ καλά.
1: Μα αυτό είναι σχολείο, αυτό που είπατε και νωρίτερα. Κύριε Καφίδα, κλείνοντας, επειδή μας ακούνε και νέα παιδιά που ενδεχομένως να θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο, και δεν, θα το πάω ευρύτερα, όχι μόνο με το χώρο της σκηνοθεσίας, τον χώρο των ταινιών, τον χώρο το θεατρικό, τον χώρο της μουσικής, των τεχνών γενικότερα. Αλλά όλοι γνωρίζουμε, και ιδιαίτερα εμείς που ασχολούμαστε με τις τέχνες, ότι είναι λίγο κλειστός, να το πω, αυτός ο χώρος, λίγο δύσκολος. Θα μου πείτε πλέον ποιος χώρος δεν έχει τις δυσκολίες του στην Ελλάδα. Ζούμε και γενικότερα. Αλλά κάποιο παιδί που μας ακούει και θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, και χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνουν ξανά, λέω, τέτοιου είδους φεστιβάλ και δίνουν έτσι και το δρόμο στα νέα παιδιά, και έτσι να κάνουν και εργαστήρια, να δουν και κάτι διαφορετικό και ταινίες και τα λοιπά. Εσείς τι θα τους συμβουλεύατε, αν μπορώ να πω τη λέξη συμβουλή, ξέρετε, τι θα θέλατε να μοιραστείτε, ναι, με βάση τη δική σας εμπειρία μέχρι τώρα?
0: Ναι, εγώ αυτό μπορώ να πω σε νέα παιδιά, ναι, όχι σαν συμβουλή, αλλά σαν προσωπική εμπειρία δική μου.
1: Αυτό.
0: Είναι να ακολουθήσουν το όνειρό τους.
1: Αυτό.
0: Το λέω αυτό επίσης, επειδή τυχαίνει αυτή τη στιγμή να είμαι διευθυντής του φεστιβάλ, δηλαδή από την άλλη μεριά. Ενώ πιο πριν ήμουν σκηνοθέτης, τώρα είμαι διευθυντής του φεστιβάλ, είμαι αυτός που επιλέγει ταινίες.
1: Είδατε και τις δύο όμως πλευρές, καλό είναι και αυτό.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτή την έννοια θέλω να πω ότι το να επιλεχθεί σε κάποιο φεστιβάλ Δεν σημαίνει και πολλά πράγματα αν δεν επιλεχθείς. Αν επιλεχθείς σημαίνει. Αλλά αν δεν επιλεχθείς δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που έκανες είναι κακό. Δηλαδή είναι τελείως υποκειμενικός ο τρόπος που επιλέγονται οι ταινίες. Για παράδειγμα, μπορεί μια ταινία σε ένα φεστιβάλ να επιλεχθεί καν και σε ένα άλλο φεστιβάλ όχι μόνο να επιλεχθεί, αλλά να κερδίσει το πρώτο βραβείο. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι δεν επειδή ο χώρος τέχνης έχει πολλές κατραπακές και πολλές συνήθως και πολλές αφορμές να πεις σε κατάθλιψη σε εισαγωγικά, αν δεν ανακολουθεί αυτό που κάνεις αμέσως. Πρέπει να πω ότι, ότι θα πρέπει να τα παιδιά απλά να ακολουθούν το όνειρό τους, αυτό που έχουν στο μυαλό τους.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη συμβουλή γενικότερα. Το να ακολουθούμε όλοι, και τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Να ακολουθούμε το όνειρό μας. Λοιπόν, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κένταυρος στο Νεοχώρο Πηλίου μέχρι και τις 20 του Σεπτέμβρη. Επιλέχθηκαν, θα ξαναπούμε, 34 ταινίες, 8 μεγάλου μήκους, 26 μικρού, οι οποίες αξίζει να το σημειώσουμε και αυτό κλείνοντας, ότι θα διεκδικήσουν και βραβεία συνολικού ύψους 4.900 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Που δεν είναι και λίγα.
0: Υπάρχουν 3 βραβεία για τους μεγάλους μήκους και 3 για τους μικρούς. Ναι.
1: Εγώ εύχομαι να τα πούμε και του χρόνου τέτοια εποχή. Και με αυτή την ευχή θέλω να είμαι και εγώ εδώ και εσείς εκεί. Και γενικότερα να συνεχίσει.
0: Και να είστε και εσείς εδώ του χρόνου.
1: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό το ανέφερα και το είπα. Και εύχομαι να μιλάμε για τον Κένταυρο και το συγκεκριμένο φεστιβάλ κινηματογράφου στο Νότιο Πύλιο για πάρα πολλά χρόνια. Και προσωπικά φυσικά και στα δικά σας τα επόμενα σχέδια εύχομαι κάθε ευκολία και ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την ολιγόλεπτη συνομιλία μας. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σας.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1925, γεννήθηκε ο θρυλικός Αμερικανός blues κιθαρίστας και τραγουδοποιός B.B. King, Raleigh B.B. King κατά κόσμο, γεννήθηκε 16 του Σεπτέμβρη του 1925, έφυγε από τη ζωή το 2015 και γι' αυτό ακούσαμε αυτή την τραγουδάρα, πραγματικά The Thrill Is Gone. Αξίζει να πω δύο λόγια για τον B.B. King, διότι ξεκίνησε την ενασχόλησή του στη χοροδία της εκκλησίας τραγουδώντας gospel και σε ηλικία 12 ετών αγόρασε την πρώτη του κιθάρα. Μετά η ιστορία έφερε το ένα τ' άλλο και έχει γίνει ο θρύλος που έγινε. Επίσης αξίζει να πούμε ότι το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1987 και το 2004 η Βασιλική Ακαδημία της Σουηδίας τον τίμησε με το Polar Music Prize. Και θα μείνω εγώ λίγο και στον B.B. King αλλά και σε αυτά που μας έλεγε τα πολύ ενδιαφέροντα ο κύριος Δημήτρης Καφίδας, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ένταφρο στο Νεοχώρι Πηλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και τις 20 του Σεπτέμβρη. Να μην σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε, να ακολουθείτε τα όνειρά σας, όσο κλισέ, όσο κοινότοπο και να ακούγεται, όσο και να το λέμε και καμιά φορά να το ξεχνάμε, πραγματικά κάθε μέρα να τη ρουφά σαν να είναι η τελευταία, γιατί πλέον πραγματικά δεν ξέρουμε, αυτό το αποτύχει ζούμε, δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά το αισθάνομαι πολλές φορές, αλλά γι' αυτό πρέπει κάθε μέρα να τη ζούμε στο έπακρο, στο έπακρο ενώ όχι κάνοντας ακρότητες άλλες και να φέρουμε σε κίνδυνο και εμάς και τους δικούς μας ανθρώπους, εννοώντας ότι καλό είναι αυτό το αδράξτε την ημέρα να το κάνουμε πράξη. Και ακόμα περισσότερο να πάμε και ένα βήμα παρακάτω και αν έχουμε ένα στόχο από το να γίνουμε, ξέρω εγώ, τρομπετίστες, κιθαρίστες, τραγουδοποιοί, οτιδήποτε, ηθοποιοί, τραγουδιστές, αλλά και όχι, και δάσκαλοι και οτιδήποτε, να το κάνουμε πράξη. Και άμα δεν γίνει, υπάρχει ίσως και κάποιος λόγος. Δεν πειράζει, εμείς δεν τα βάζουμε κάτω. Είπαμε, 9 φορές πέφτουμε, 19 φορές σηκωνόμαστε. Πάντα με αισιοδοξία και θετική ματιά. Ποτέ δεν είναι αργά και για τα όνειρά σας και γενικότερα για ό,τι έχετε βάλει στο μυαλό σας. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που θα είναι και το κλείσιμο της εκπομπής θα το αφιερώσω στην Νατάσα, στη Στέλλα και στη Γεωργία, αλλά μου το αφιερώνουν και οι ίδιες σε εμένα με πολύ, πολύ αγάπη. Πριν όμως κλείσουμε, να πούμε ότι και για ένα άλλο μεγάλο γλέντι που θα στηθεί εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μάλιστα αναφέρομαι και εδώ πολύ κοντά μας, στο Ναβαρίνο. Συγκεκριμένα αύριο, 5η, 17 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης, με ελεύθερη πάλι είσοδο για όλους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους, με τραγούδια από την ελληνική παράδοση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της πόλης μας. Ξεχωριστή, διαβάζω, παρουσία θα έχει και το Λύκειο των Ελληνίδων, με το χορευτικό του να παρουσιάζει παραδοσιακό χορούς και να δίνει το ένασμα ώστε ολόκληρη πλατεία να γίνει μια μεγάλη χορευτική παρέα. Παράλληλα, τα καταστήματα γύρω από το Ναβαρίνο, από την πλατεία Ναβαρίνου, θα είναι ανοιχτά, έτοιμα να υποδεχθούν, να φιλοξενήσουν τον κόσμο, συμβάλλοντας σε μια μεγάλη γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη ζωντάνια του κέντρου της πόλης. Όλα αυτά θα συμβούν αύριο. Θα φορέσει τα γιορτινά της και για δεύτερη χρονιά η πλατεία Ναβαρίνου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτά και άλλα πολλά, διότι είπαμε, όταν περνάς καλά, έτσι σαν νερό η ώρα. Με τους Cars οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και έχουμε και πολλά να σας πούμε μετά τις 6 εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα ξέσπασε στην Κατερίνη και συγκεκριμένα στην περιοχή Γερμανικά στον σταθμό, παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές. Στο σημείο ήδη βρίσκονται και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ δεν κινδυνεύουν οικίες ή εγκαταστάσεις. Έχει διακοπή από τις 5 παρά 20 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρη Αλικές. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα παραμένει στο σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών από την Κατερίνη προς τη Λάρισα. Λόγω του συμβάντος επηρεάζονται επίσης δρομολόγια του προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη. Λάρισα-Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη δεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train. Οριοθετήθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα και τέθηκε υπό έλεγχο πριν από λίγο στις 6 η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Οριοθετήθηκε και η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Σε μετοπική σύγκρουση, Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι είτε στο ναι μεν αλλά. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανούσια κοκορομαχία, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η κυβέρνηση απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις που πυροδοτούν νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας μετά την κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στο μέτωπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, βασικός στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Ωστόσο, οι όποιες παρεμβάσεις θα κινηθούν εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα η Αθήνα αναζητά και ευρωπαϊκή λύση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια. Βαρύ είναι το σκεπτικό για την προφυλάξη των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, οι δύο γιατροί στη μαραθώνια απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώντας στο Earth News Radio ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Η έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών. Διακοπή κυκλοφορίας σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά, λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βουλγαρή που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Και ο καιρός. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 27 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχος, υπέροχος Κωνσταντίνος Β, λατρεμένο κύμα, εδώ στο άκου να δεις τον 102. Εγώ σας έλεγα και νωρίτερα ότι παρά τη μήνυ κακοκαιρία, εγώ το Σαββατοκύριακο, διότι θα ανέβει η θερμοκρασία, θα την κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα. Φίλε μου Λάζαρε, σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Στα 12 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σας λέγαμε νωρίτερα για το μεγάλο γκλέντι που θα στηθεί αύριο 5η 17 του Σεπτέμβρη στις 7 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Ναβαρίνου, ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης με ελεύθερη είσοδο για όλους. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους, με τραγούδια από την ελληνική παράδοση και στον ίδιο ρυθμό θα είναι και τα καταστήματα της περιοχής. Επίσης, να σας πούμε ότι προσωρινός πεζόδρομος θα γίνει λεωφόρος Νίκης αυτή την Κυριακή, 20 του Σεπτέμβρη. Η παραλιακή λεωφόρος θα κλείσει για τα οχήματα από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30, δίνοντας τη σκυτάλη στους πεζούς. Η δράση αυτή υλοποιείται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, την οποία διανύουμε, και μάλιστα την ίδια μέρα, δηλαδή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνουν στις 6 το απόγευμα την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κοσμοπόλης, στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν αύριο και την Κυριακή που μας έρχεται. Αλλά το Σάββατο που μας πέρασε ήρθανε, για βάλτο τραγούδι από Snap, αυτοί. Το πάνε το τραγούδι The Power και χάρηκες. I got the power. Snap για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις.

David Guetta και Sia, Beautiful People, διότι είστε ωραίοι. Είστε ωραίοι. Και είστε ακόμα πιο ωραίοι γιατί ακούτε, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και ναι, μεν σήμερα είναι Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη και διανύουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο, συγκεκριμένα στη Μοναστηρίου. Στην Κουντουριώτου βλέπω ότι είμαστε λίγο στα κόκκινα. Στην Καρόλου Ντίλ επίσης και στη Τζιμισκή. Επίσης στο Φανάρι και στη Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα και λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και να σας ξαναυπενθυμίσουμε ότι γίνονται και εργασίες εκεί στη Βασιλής Σόλγας, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, οπότε υπάρχει και μία ακινησία νωρίτερα από εκεί. Αν εσείς έχετε κάποια διαφορετική εικόνα, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Θα πάω σε αυτά τα κορίτσια, τα πικάντικα, Spice Girls, προκάλεσαν αναστάτωση, σου λέει, στους fans, όταν δημοσίευσαν ένα μυστηριώδες βίντεο που παρέπεμπε στο Wannabe, είναι το γνωστό τους άσμα, θα το ακούσουμε σε λίγο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται μεγάλη ανακοίνωση. Άνθραξε ο θησαυρός. Όταν ήρθε η αποκάλυψη, αρκετοί οπαδοί του συγκροτήματος δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους. Με δεδομένο λοιπόν ότι φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου σίγγλ των Spice Girls, πολλοί θεώρησαν ότι η Victoria Beckham, η Mel B, η Mel C, η Emma Bandon και η Jerry Halliwell ετοιμάζονται να ανακοινώσουν έτσι μια πλήρη επανένωση, νέα περιοδία. Τελικά η ανακοίνωση και αυτό το βιντεάκι και τη ζεράκι αφορούσε μια ειδική συλλογή με τίτλο The Singles Collection. Είναι μια καινούργια συλλογή των Spice Girls με τα singles και beach sites και ορισμένα κυκλοφόρητα κομμάτια. Όλα αυτά θα διατεθούν στις 6 του Νοέμβρη. Η συλλογή θα διατίθεται μεταξύ άλλων σε box set 14 εγχρώμων βινιλίων αλλά και σε CD. Στην τιμή μόλις των 277 λιρών, κάπου δηλαδή 300 ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Η ανακοίνωση βέβαια μπορεί να ενθουσίασε ένα μέρος το φανς, αλλά σου λέει είχαν περισσότερες έτσι προσδοκίες και βλέψεις. Η τελευταία κοινή έτσι για την ιστορία των Spice Girls ως πλήρη σύνθεση ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, όταν τραγούδησαν πάνω σε μαύρα ταξί. Το 2019 το συγκρότημα επέστρεψε για το Spice World Tour, αλλά χωρίς τη Victoria Beckham, η οποία είχε επιλέξει τότε να επικεντρωθεί στην καριέρα της στη μόδα και είχε μιλήσει μάλιστα και για το άγχος που της προκαλούσαν πάντα οι ζωντανές εμφανίσεις. Η πόρτα πάντως δεν φαίνεται να έχει κλείσει εντελώς για τις Spice Girls, διότι η ίδια η Beckham ανακοίνωσε πέρυσι ότι θα την ενδιέφερε περισσότερο μια σειρά σταθερών εμφανίσεων παρά μια παγκόσμια περιοδία. Μέχρι στιγμής λοιπόν το πολυπόθετο reunion των Spice Girls επί σκηνής παραμένει ναι μεν η ευχή των fans, αλλά και η μεγάλη ανακοίνωση των 30 χρόνων περιορίζεται σε αυτήν τη νέα συλλεκτική έκδοση. Όχου και δεν με νοιάζει. Θα παίξουμε τώρα Spice Girls όπως και να έχει. Αυτό το τραγούδι πάντως είναι ωραίο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διακόπη σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πλατή Λάρισα και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρη Αλικές λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή της Κατερίνης. Στο σταθμό παραμένει αμαξοστοιχεία 1559. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Σταθερά πάνω από τα 2-10 οι αιμόλυβδοι, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Παγώνουν για ένα χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1985, το συγκρότημα των Kiss κυκλοφορεί το 13ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Asylum. Εμείς ακούσαμε βέβαια τη διασκευή από το I Was Made For Loving You Baby από το συγκρότημα των Kiss του 1979, έτσι σε πιο house διασκευή, κάτι τι πειραγμένο, τα πειράζουμε όλα εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας ακούει εκεί στις Σέρρες. Συνεχίζω να σας δίνω ιδέες για τα ωραία δρόμενα που συμβαίνουν αυτό το διάστημα στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, που είπαμε έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς και η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια το κινητό μου λέει ότι σε λίγο θα βρέξει. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είχαμε πει ότι για σήμερα έτσι είναι ο καιρός, έχει τα ψυχολογικά του. Μια βγαίνει ο ήλιος, μια μπαίνει ο ήλιος, μια έρχονται τα σύννεφα, μια άλλες θα βρέξει, μια μετά άλλες δεν θα βρέξει και δεν ξέρει και αυτός τι, δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να γίνει να τα μεγαλώσει. Όπως και να έχει πάντως αύριο, για αύριο Πέμπτη, δεν έχουμε νεφώσεις και βροχούλες. Έχουμε θερμοκρασίες 18-28 βαθμούς Κελσίου και αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή με προκαλούν εδώ οι συνάδελφοι, εγώ θα κάνω το crash test γιατί θα είναι καλές οι θερμοκρασίες και θα βουτήξω στη θάλασσα, όχι μόνο το ποδαράκι. Ολόσωμη θα πω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε, είπαμε, όμορφες ιδέες. Λευκές νύχτες σε δύο δήμους της Θεσσαλονίκης αυτό το Σάββατο. Ανοιχτά καταστήματα έως και τα μεσάνυχτα. Δωρεάν συναυλίες με Δήμο Αναστασιάδη, με Κλαβδία. Τα γιορτινά του θα φορέσει το Σάββατο, λοιπόν, 19 του Σεπτέμβρη, από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα. Ο Εύωσμος θα υποδεχθεί χιλιάδες κατοίκους επισκέπτες σε μία ακόμη γιορτή της αγοράς. Πρόκειται για την τέταρτη στον αριθμό, Λευκή Νύχτα Εύωσμου, η οποία έχει καθιερωθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς εμπορικής, πολιτιστικής, κοινωνικής εξωστρέφειας στη Δυτική Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Κορονίδα της βραδιάς θα αποτελέσει και η μεγάλη συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Επίσης σε ρυθμούς γιορτής κινείται και ο Λαγκαδάς, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχθεί επίσης το Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, την Πέμπτη Λευκή Νύχτα, μια διοργάνωση για την τόνωση της τοπικής αγοράς και όχι μόνο. Κορυφαίο γεγονός αυτής της βραδιάς θα αποτελέσει η ζωντανή εμφάνιση της Κλαβδίας, η οποία θα ανέβει στη σκηνή της κεντρικής πλατείας εκεί γύρω στις 9 για να εγκαινιάσει το μουσικό πρόγραμμα. Παράλληλα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί σε ολόκληρη την πόλη, όπου φυσικά εκτός από όλα αυτά που σας προανέφερα θα φιλοξενηθούν πολυάριθμες παράλληλες εκδηλώσεις. Εδώ θα είμαστε κοντά.

Τίποτα δεν πάει wasted, τίποτα δεν πάει χαμένο, όπως λένε και Κασέμπιαν, σε αυτή την εκπομπή. Όλα τα μουσικά ήδη είναι καλοδεχούμενα και φυσικά κάθε μέρα φιλοξενούμε και παρελάβουν από αυτή την εκπομπή, εδώ το άκου να δεις, στον 102 καθημερινά 5 με 7, όλοι οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες και όχι μόνο. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη, τα χαιρετίσματα λέει στη Στέλλα και στα παιδιά εκεί. Να είσαι καλά, φίλε Στάθη, μας λείπεις. Εδώ λοιπόν είμαστε, Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη, και όπως έχω ξαναπεί, η Τετάρτη είναι σαν να λέμε το μικρό Σάββατο. Δίνεται για να βγούμε στους δρόμους της πόλης και να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. Δεν μου αρέσει η λέξη διασκέδαση, να πω να ψυχαγωγηθούμε. Λοιπόν, πάμε σε δύο έτσι προτάσεις για σήμερα, σήμερα απογευματόβραδο. Ο Αποστόλης ο Τσολιάς, ο Μπαρμπαγιάννης and the Τσολιά Band βρίσκονται εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο Κήπου. Ο Απόστολος Μπαρμπαγιάννης επιστρέφει με νέα παράσταση. Ο γνωστός σατυρικός επιστρέφει με τη γνωστή του σε όλους μας διάθεση, αλλά με άγνωστο κείμενο. Δηλαδή, δεν έχουμε πολλά να σας πούμε, γιατί δεν μας έχει έρθει και συγκεκριμένο δελτίο τύπου. Ετοιμαστείτε πάντως, σας λέει, για ένα υπερθέαμα γέλιου, προβληματισμού και συγκίνησης. Όλα αυτά σήμερα Τετάρτη στις 8 η ώρα στο Θέατρο Κήπου, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Πάμε και σε μια μουσική πρόταση. Η Θεσσαλονίκη σήμερα υποδέχεται τον Πάνο Κιάμο για μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, με ένα δυναμικό live γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες, λαϊκό παλμό, συνέστημα, χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια του δημοφιλούς ερμηνευτή. Όλα αυτά βρίσκονται φυσικά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2026. Η συναυλία του Πάνου Κιάμου έρχεται να προσθεθεί στα μεγάλα μουσικά events ραντεβού του Σεπτέμβρη εδώ στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας στο κοινό της πόλης την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά έναν μεταξύ μας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της σύγχρονης λαϊκής σκηνής, που αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει κιόλας από εδώ, από την πόλη της Θεσσαλονίκη. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη, στη Μονή Λαζαριστών στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Καμία σχέση το άσμα για τη συνέχεια. Είναι το Love and Hate του αγαπημένου μου Μιχαήλ Κιγιουανούκα από το 2016.

Υπέροχο τραγούδι. Εδώ είμαστε Love and Hate. Άκου να δεις τον 102.3. Διάβαζα τώρα και για κάτι πάρα πολύ όμορφο που επιστρέφει στην πόλη μας. Το Reworks Festival επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη από σήμερα 16 του Σεπτέμβρη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην 22η έκδοσή του, με το Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής να απλώνεται σε τρεις χώρους στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Λαμπατουάρ, στο Block 33 και στο Rooftop του The Met Hotel. Αξίζει να πούμε ότι εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες το Reworks απλώνεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, συνδέοντας τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική με την αρχιτεκτονική, τη βιομηχανική κληρονομιά και το αστικό τοπίο της πόλης. Στο Λαμπατουάρ, στον ιστορικό χώρο των πρώην δημοτικών σφαγείων, φιλοξενεί το άνοιγμα και τις πρώτες μέρες του Reworks Festival με κεντρικές εμφανίσεις του Paul Kalkbrenner σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη και αύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου τον Argy. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 το Rewards by Day αναπτύσσεται σε Open Air Stages, ενώ τις ίδιες δύο νύχτες το φεστιβάλ μεταφέρεται στο πολύ γνωστό χώρο σε όλους μας, το Block 33, στον βιομηχανικό αυτόν χώρο της Δυτικής Θεσσαλονίκης για το Rewards by Night, και την Κυριακή. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στο Rooftop, στο The Met Hotel, με το Rewards Closing Day, με φόντο πάντα το θερμαϊκό και τον ορίζοντα της πόλης. Έχουμε πάρα πολλά δρόμενα αυτό το καιρό και πάρα πολύ μας αρέσουν αυτά και θέλουμε να τα αγκαλιάζουμε και να τα αγκαλιάζετε κι εσείς που μας ακούτε. Επίσης θέλουμε να αγκαλιάσετε αυτή την εκπομπή, είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσω τόσο τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη όσο και τον Χρήστο τον Σιδερίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Φεύγοντας, να σας πούμε ότι έχουμε λίγο κίνηση στην Εγνατία στην Καρόλου Ντίλ στο κέντρο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Ενδεχομένως να ρίξει την πολυπόθητη βροχή για κάποιους αργότερα, ενδεχομένως και όχι, είπαμε, έχει τα ψυχολογικά του και ο καιρός. Πάντως για αύριο Πέμπτη θα έχουμε ηλιοφάνεια και 18-28 βαθμούς Κελσίου. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα άσμα, διότι έχει περάσει μια εβδομάδα από τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη και η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα και δεν μπορώ να το πιστέψω. Καλά, κάθε μέρα είναι καταιγιστικές και οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες του τι ακριβώς συνέβη. Είπαμε, όσο είναι υπό έρευνα, εγώ τουλάχιστον δεν τοποθετούμε. Απλά το μόνο που θα πω είναι ότι πραγματικά, ασχετά αν ακούς τη μουσική αυτή ή δεν την ακούς, πάντα σκέφτεσαι ότι όταν έτσι άδικα φεύγει ένας νέος άνθρωπος, και δεν μιλάω μόνο για τον Γιώργο Μαζονάκη, πραγματικά πρέπει να βρεθούν και οι υπαίτιοι. Και αν μου επιτρέπετε, να ενδεχομένως με αφορμή αυτό το γεγονός που δυστυχώς συνέβη, να βρεθεί και ένα νομοθετικό πλαίσιο για να γίνει όλο αυτό το όλες αυτές οι ειδήσεις που μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα να τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά και να μην αισθανόμαστε αυτό που έχω ξαναπεί, ότι ζούμε από τύχη. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Θα μπορούσα πολύ να μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη και για όλα αυτά που συμβαίνουν και για τα νομοθετικά πλαίσια που θα ήθελα να καθιερωθούν τα καινούρια και για τις ευθύνες και για τους υπαίτιους και για τους μη υπαίτιους και όλα αυτά. Αλλά αυτά θα τα πούμε εν καιρό. Λοιπόν, δεν θα πω ούτε καλό παράδεισο, τα έχουμε πει, τα λέει όλα με τα τραγούδια του και πολλοί καλλιτέχνες συνεχίζουν να ζουν μέσα από τα τραγούδια τους. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Κατερίνη, στην περιοχή Γερμανικά, παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές. Έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρη και Αλικές. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1559 Θεσσαλονίκη Λάρισα παραμένει στο σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες και για την εξυπηρέτησή τους έχουν δρομολογηθεί της εταιρείας που θα αναλάβουν και τη μεταφορά τους. Λόγω του συμβάντος επηρεάζονται δρομολόγια του προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα με καθυστερήσεις αλλά και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους. Το πρωί της Πέμπτης πρόκειται να οδηγηθούν στο σοφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, η οποία πρόκειται να οριστεί εν καιρό. Το ζεύγος που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, όπου θα παραμείνει μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε στο μεταξύ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων αλλαγές στη διαμόρφωση των χώρων για τις οποίες ζητήθηκε από τους δύο γιατρούς να συμμορφωθούν, ενώ σε μεταγενέστερο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανήματος με το οποίο μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση. Ο Σύλλογος Αθηνών χαρακτηρίζει αναλυθείς τις αναφορές των δύο προσωρινά κρατούμενων ιατρών ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα κατήχαν αμόνιμα καθώς είχαν δηλωθεί στο Σύλλογο. Δύο αντιλιοστάσια που εξυπηρετούν τον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας υπέστησαν ζημιές σε μια επίθεση την περασμένη εβδομάδα με το χρονοδιάγραμμα των επισκευών να παραμένει αδιευκρίνιστο σύμφωνα με εκτιμήσεις πηγών του κλάδου πετρελαίου αλλά και ασφάλειας. Η πρώην εκπρόσωπος του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Γιούλια Μέντελ, υποστήριξε σήμερα ότι της απαγορεύτηκε είσοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία λίγες ημέρες αφού τους επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Κίεβο. Η Μέντελ ήταν εκπρόσωπος του Ζελένσκι από το 2019 μέχρι το 2021, αλλά στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του κατηγορώντας τον κυρίως για διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Ζελένσκι της επέβαλε κυρώσεις μαζί με άλλα άτομα, υποστηρίζοντας ότι διαδίδει παραπληροφόρηση και ρωσική προπαγάνδα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε σήμερα τη συμμετοχή στις επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές ως βαρόμετρο της υποστήριξης προς τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και κάλεσε τους Ρώσους να ψηφίσουν. Η Ρωσία διεξάγει τριήμερες κοινοβουλευτικές εκλογές, οι οποίες ξεκινούν την Παρασκευή, προκειμένου να καθοριστεί η σύνθεση της κρατικής Δούμας, η οποία αριθμεί 450 έδρες και έχει ιστορικό συνεχούς έγκριση των πρωτοβουλειών του Κρεμλίνου. Ο αριθμός των αγνωμένων στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου έχει αυξηθεί σε 6.150, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών του Νεπάλ. Ο αριθμός των σωρών έχει φτάσει τους 1.403, εκ των οποίων οι 105 έχουν ταυτοποιηθεί. Επιστροφή στα δικά μας, διακοπή κυκλοφορία σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Στο μεταξύ, συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη, όπου πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφορειακές γραμμές δεν φτάνουν στον τερματικό σταθμό της Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα την Νέα Ελβετία. Ολλανδία. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι φίλοι που μας ακούνε από άλλες περιοχές, πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί και να μην το ξέρουν. Εμείς εδώ, ξέρετε, στα χρόνια τα παλιά, άμα μαζευόταν πολύ σκόνη, αν είχε πολύ ομίχλη, υγρασία, ή αν μαζευόταν πολλές ιώσεις και ήταν όλοι με ένα χαρτομάντιλο στα χέρια, λέγαμε, άντε ρε να φυσήξω βαρδάρις πια, να καθαρίσουμε. Ισχυρότατος βορειοδυτικός άνεμος ήταν που φυσούσε κατά μήκος της κοιλάδας του Αξιού ποταμού και επηρέαζε κυρίως τις περιοχές εκατέρωθεν. Σηκωνόταν όταν οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν κατάλληλες. Όλα τα έπαιρνε, που λέμε, και σαν έφτανε στην ανοιχτωσιά του Θερμαϊκού, σταμάταγε. «Μα γιατί μιλάς στον αόριστο?» θα ρωτούσε κάποιος. Όποιος σας πει ότι ακόμη φυσά ο βαρδάρης, ντύπ δεν ξέρει. Χάλασε πια η φύση, χάλασε και ο καιρός. Δεν έχει την καθαρότητα του χθες. Όλα μέτρια γίνανε. 6 μέρες και 6 νύχτες κράταγε. Και όπως έγραψε κάποτε και ο μεγάλος μας ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος, με χτυπάει ο βαρδάρης από το λιμάνι και δεν ξέρω αν είναι κρύο ή μοναξιά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, συντροφιά σήμερα, στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, ο τρόπος έχει ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Με το Βαρδάρι, το υπέροχο αυτό ποίημα του υπέροχου Ντίνου Χριστιανόπουλου ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, μελοποιημένο από τον ίδιο, με γραφωρέα μουσική, ο Χριστιανόπουλος. Ο Μανώλης Μητσιάς ήταν στην εκτέλεση, ο οποίος είχε φιλική συμμετοχή σε εκείνο τον πολύ ενδιαφέροντα δίσκο, με τέχνη και με πάθος. Βαρδάρης βέβαια είναι και το άλλο όνομα του αξιού ποταμού, έτσι, Βαρδάρ στα σλάβικα, με μήκος 380 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 76 είναι σε ελληνικό έδαφος. Πηγάζει από το όρος Σκάρδος, στα σύνορα Αλβανίας Κωσυφοπεδίου, διασχίζει την κοιλάδα των Σκοπίων, μπαίνει στο ελληνικό έδαφος, κόβει στα δυο τη Μακεδονία και χύνεται στο Θερμαϊκό. Από τους αρχαίους χρόνους ονομαζόταν Άξιος ή Αξιός, αλλά και Ναξιός. Αξιός έχει μακεδονική ρίζα από το αξός, που σημαίνει δάσος ή ύλη. Και πραγματικά, η όχθης του αξιού ήταν δασόδης. Ο Ησύχιος αναφέρει ότι η λέξη αξός σημαίνει παραμακεδώσιν την ύλη, το δάσος. Σύμφωνα με τον Όμηρο, ο αξιός ήταν πλατής, είχε ωραιότατο νερό και έκανε βαθιά στροβιλίσματα. Ο Εσχύλος στην τραγωδία Πέρσε αναφέρει τη λίμνη Βόλβη στην περιγραφή της πορείας που ακολούθησαν οι τιμένοι Πέρσες, και εκεί ανταμώνουμε και το ποτάμι. Τη γράφει δηλαδή: «Έστε Μακεδόνων χώραν αφικόμεστε παξιού πόρων Βόλβης θέλειων δόνακα Παγκαίων τόρος». Δηλαδή, φτάσαμε στη Μακεδονία, στον Αξιό και στους Βάλτους και τις Καλαμιές της Βόλβης και στο Παγκαίο Όρος. Το όνομα Βαρδάρης είναι μεσονικό και εμφανίζεται κατά τον 10ο αιώνα. Προέρχεται από την τουρανική φυλή των Ούγγρων Τούρκων, που μετά από επιδρομές κατά τον 7ο αιώνα συνθηκολόγησε με τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου και έτσι εγκαταστάθηκε στην κοιλάδα του Αξιού, καλλιεργώντας εδάφη που τις παραχωρήθηκαν. Εκεί πρέπει να πάμε, φίλες και φίλοι, για μια ιστορία όχι και τόσο γνωστή, που ωστόσο έπαιξε τον δικό της ρόλο στα παγκόσμια πράγματα. Τον Ιούλιο του 1914, ο αρχιδούκας της Αυστρο-Ουγγαρίας Φερδινάνδος και η γυναίκα του Σοφία πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες του νεαρού Σέρβου Γκάβριλο Πλίτσιπ στο Σαράγεβο. Η αφορμή για το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε δοθεί. Η αιτία: τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων καπιταλιστικών δυνάμεων της εποχής, που ήξεραν πολύ καλά πως τα πεδία των μαχών θα ήταν η καλύτερη αγορά των πολεμικών προϊόντων τους. Η Αυστρο-Ουγγαρία στέλνει τελεσίγραφο με απαράδεκτους όρους στη Σερβία, η οποία το αποδέχεται, αλλά εν τέλει στις 28 Ιουλίου η Σερβία δέχεται επίθεση από την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία είχε την υποστήριξη της Γερμανίας. Δύο ήταν τα αρχικά στρατόπεδα στην έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αντάντ με Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, και οι κεντρικές δυνάμεις, τις οποίες αποτελούσαν η Γερμανία και η Αυστρο-Ουγγαρία. Οι φωτιές του πολέμου θα παρασύρουν χώρες από όλο τον κόσμο.
Στην Αντάρ θα προσχωρήσουν να σκεφτείτε η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Ρουμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η χώρα μας, ενώ στις κεντρικές δυνάμεις θα μπουν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Βουλγαρία. Η Ελλάδα άργησε πολύ να πάρει μέρος στον πόλεμο λόγω του εθνικού διχασμού. Η στάση του Βενιζέλου ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας στο πλευρό της Αντάντ, έχοντας ως σκοπό τη διαφύλαξη των νεοαποκτηθέντων εδαφών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως και ακόμη την απόκτηση νέων εδαφών και την απελευθέρωση ελληνικών πληθυσμών που βρίσκονταν ακόμα κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Από την άλλη πλευρά, η στάση του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου ήταν μια μορφή ουδετερότητας, που ωστόσο βόλευε τις κεντρικές δυνάμεις, καθώς δυσιέρενε το ναυτικό των αντιπάλων στο Αιγαίο και δεν επέτρεπε, με συγχωρείτε, να δημιουργηθεί το μέτωπο της Θεσσαλονίκης για τη βοήθεια της Σερβίας. Πολλοί από εσάς θα θυμούνται εκεί στα 1995 την ταινία Underground του Έμιρ Κοστουρίσα, ο οποίος με πολύ γλαφυρό τρόπο μας είχε δώσει μέσα από την κινηματογραφική του ματιά την τραγωδία της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας κατά από τις πιέσεις άλλων συμφερόντων της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν ήταν η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, που έπαιρνε φωτιά η περιοχή και πάλι από το Σαράγεβο. Σε εκείνη την ταινία είχε ακουστεί το «Ausencia» σε μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτς και το είχε ερμηνεύσει η Σεζάρια Εβόρα. Ας το ακούσουμε.

Ταγκό, φίλες και φίλοι, σαν και αυτό το ταγκό εντός εισαγωγικών, το δεύτερο το οποίο θα χορέψει πολλοί κόσμος στη σημερινή ιστορία. Οι Σέρβοι, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν και την κατάληψη των πόλεών τους και συγκεκριμένα του Κουμάνοβο, του Σπιτ, των Σκοπίων και της πρωτεύουσάς τους του Βελιγραδίου, καταραίουν και αναγκάζονται σε μια μαρτυρική πορεία και φυγή μέσω της Αλβανίας προς την Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη. Να σκεφτείτε πως μετά τη φυγή τους στην Κέρκυρα οι Σέρβοι έδωσαν στο νησί την ονομασία «Νησί της Σωτηρίας». Περισσότεροι από 20.000 βρήκαν το θάνατο και πάνω από 250.000 σύμφωνα με τα επίσημα σερβικά στοιχεία εχμαλωτίστηκαν. Πάνω από 150.000 άτομα κατέφθασαν στην Κέρκυρα. Οι συνθήκες ήταν άθλιες. Υπολογίζεται ότι πάνω από 10.000 άτομα πέθαναν εκεί. Αρκετά πτώματα πετάχθηκαν στη θάλασσα και τότε ήταν που δόθηκε το όνομα Κιανούν Κενοτάφιο για την Αδριατική. Το μακεδονικό μέτωπο ή αλλιώς μέτωπο της Θεσσαλονίκης, το οποίο αναφέραμε κάποια στιγμή, σχηματίστηκε το 1915 με στόχο την παροχή βοήθεια στη Σερβία ενάντια στις κεντρικές δυνάμεις. Το βρετανικό μέτωπο της Θεσσαλονίκης αποτελούσε μέρος των συμμαχικών δυνάμεων που περιλάμβανε στρατεύματα από την Ελλάδα, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Ρωσία. Μετά την αποβίβαση τον Οκτώβριο του 1915, οι συμμαχικές δυνάμεις προχώρησαν κατά μήκος της κοιλάδας του Βαρδάρη στη Σερβία, αναγκάστηκαν όμως να υποχωρήσουν στη Θεσσαλονίκη για ένα χρόνο. Μια επίθεση των συμμαχικών δυνάμεων στο δεύτερο μισό του 1916 δημιούργησε μια γραμμή η οποία ξεκινούσε από το μοναστήρι και εκτινόταν ως τον κόλπο του Στριμώνα, την ίδια ώρα που η Βρετανική δύναμη κρατούσε τον τομέα στα ανατολικά της Δοϊράνης. Ψαλμός 117, φίλες και φίλοι, ουσιαστικά καλεί όλους τους λαούς να υμνήσουν τον Κύριο. Όλοι οι λαοί στα χρόνια στα οποία βρισκόμαστε έκαναν κάτι εντελώς διαφορετικό. Laudate Dominum είναι ο ψαλμός 117 στα λατινικά και τον μελοποίησε ο Wolfgang Amadeus Mozart.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ακαρπή δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν επιτεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη νωρίτερα κατά τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών «Ελπίδα ή περιπέτεια», με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Αύριο μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων ιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού. Σοβαρές παρεμβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνταν από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Στη Λιβύη, οι πιλότοι ενός μικρού αεροσκάφους που βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση κατηγορούνται ότι ήταν μεθυσμένοι. Στο Νεπάλ εκτοξεύθηκε κατά χίλιο ο αριθμός των αγνοωμένων μέσα σε 24 ώρες, φτάνοντας στους 6.150. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM, της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία σήμερα ανεβαίνει τον αξιό ποταμό. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Μάκη, τη Μαρία, στον Δημοσθένη, στην Νεάπολη, στην Άννα, στο Ρετζίκι. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη Λιάννα, στην Πατρίτσια, το Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα μας, στον Άκη, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία.

Τον Ιούλιο του 1918, ο στρατηγός Φρανσέ Ντεσπερέ, υπάρχει και η οδός Δεσπερέ εδώ κοντά, αναλαμβάνει τη διοίκηση των συμμαχικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη. Θεωρητικά ο Δεσπερέ διέθετε 8 γαλλικές, 7 βρετανικές, 6 ελληνικές, 6 σερβικές και 4 ιταλικές μεραρχίες, δηλαδή συνολικά 31 μεραρχίες. Αυτό τι σήμαινε? Αυτό σήμαινε ότι υπό πλήρη στελέχωση η δύναμη θα ανερχόταν σε περίπου 450.000 στρατιώτες. Παρ' όλα αυτά, το Σεπτέμβριο του 1918, στην καλύτερη περίπτωση, μόνο η μισή ήταν μάχημη. Απέναντί τους, 17 βουλγαρικές και 2 τουρκικές μεραρχίες, οι οποίες πλήρως τελεχωμένες, ισοδυναμούσαν με τις διαθέσιμες συμμαχικές δυνάμεις. Ένα μεγάλο μέρος των γερμανικών μάχημων μονάδων είχε αποσυρθεί από το μέτωπο, αφήνοντας πίσω επικεφαλής των Φον Μάνκενσεν και μερικές πυροβολαρχίες για να ενισχύσουν τους Βούλγαρους, που μέχρι τότε είχαν σημειώσει μεγάλες επιτυχίες απέναντι στους συμμάχους και αποτελούσαν για πολλούς το τελευταίο μεγάλο αγκάθι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ημέρα πριν από την επίθεση της Αντάντ, ο στρατηγός Ντεσπερέ παρουσιάζει το τελικό σχέδιο. Η πρώτη φάση περιλάμβανε μία συνδυασμένη γαλλοσερβική επίθεση κατά των θέσεων της δεύτερης και της τρίτης βουλγαρικής μεραρχίας, με στόχο το σπάσιμο της γραμμής του μετόπου τους στην περιοχή Ντόμπροπολιε, απειλώντας παράλληλα τις βουλγαρικές γραμμές ανεφοδιασμού στον Αξιό ή Βαρδάρη. Η κορυφή Ντόμπροπολιε, που στα σέρβικα σημαίνει καλό πεδίο, ήταν ό,τι έλεγε το όνομά του. Είχε υψόμετρο 1.875 μέτρα. Δέσποζε στην περιοχή, προσφέροντας εξαιρετικά σημεία παρατήρησης για τους αμυνόμενους των κεντρικών δυνάμεων. Όσο βρισκόταν σε βουλγαρικά χέρια, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Το Ντόμπροπολιε περιβαλλόταν από ένα άρτια οργανωμένο σύστημα χαρακομμάτων, το οποίο σε συνδυασμό με το ανώμαλο έδαφος καθιστούσε την περιοχή αδιάβατη για τα τροχοφόρα οχήματα. Ωστόσο, το Ντόμπροπολιε είχε χαμηλότερο υψόμετρο και λιγότερο απότομες κλίσεις σε σχέση με τα βουνά στα άλλα τμήματα του μετόπου, τα οποία είχαν μέσο όρο υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Οκτώ το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου του 1918. Οι δυνάμεις της Αντάντ εξαπολύουν καταιγισμό πυρών πυροβολικού με τη συμμετοχή 566 πυροβόλων κατά των εχθρικών θέσεων.

δεν επιχειρούν αρχικά προληπτική αντεπίθεση, καθώς στερούνταν των απαραίτητων οχημάτων και υποζυγίων. Παρ' όλα αυτά, ο καταιγισμός πυρών δεν προκάλεσε σημαντικό αριθμό απολειών στις τάξεις τους. Σίγουρο όμως επηρέασε σοβαρά το ηθικό τους. Πάμε σε ένα τραγούδι εποχής, φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι των δυνάμεων της Αντάντ και συγκεκριμένα των Βρετανών. Έχει τίτλο «Will you remember?», δηλαδή «Θα θυμάσαι?». Ερμηνεύουν Adelaide, Ivor Emanuel, Richard Benson και η ορχήστρα του.

σας το έχουμε πει και στο παρελθόν, φίλες και φίλοι, τον κόσμο ανάποδα να γυρίσετε, όλη τη δισκογραφία της εποχής να ψάξετε, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε ένα βρετανικό τραγούδι το οποίο να έχει αυτό που θα λέγαμε μουσικό σκοτάδι, έτσι, πολύ και αλλοπρόσαλο μινόρε.

Εγγλεζάκια στα χρόνια εκείνα, αλλά και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν πήγαιναν στα μέτωπα, είχαν σαφώς αυτή την γλυκιά, ωστόσο αν προσέξετε, νοσταλγία. Δεν μιλώ βέβαια για τις περιπτώσεις των τραγουδιών τόσο στον Πρώτο όσο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που αν κάποιος δεν γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, νομίζω ότι είναι πρόσκληση σε πάρτι. Αυτό ήταν λοιπόν το «Will You Remember». Τη νυχτιά της 14ης προς τη 15η Σεπτεμβρίου, γαλλοσερβικές περίπολοι αναφέρουν ότι ο καταιγισμός πυρών πυροβολικού που είχε προηγηθεί είχε προκαλέσει επαρκείς ζημιές στα σειρματοπλέγματα τα οποία χώριζαν τα χαρακώματα. Μέχρι εκεί όμως, φίλες και φίλοι, η κορυφή Ντόμπροπόλε παρέμενε στη θέση της. Τη σκυτάλη παίρνει πλέον η ελληνική ιεραρχία Αρχιπελάγους. Σύμφωνα με τον πρώτο τόμο της έκδοσης 35ο Σύνταγμα Απόσπασμα Γαργαλίδη, έτσι έσπασε το μέτωπο, του ιστορικού ερευνητή Νικόλα Ευθυμίου, με βασικές πηγές τα γαλλικά αρχεία της στρατιάς της Ανατολής, τα απομνημονεύματα των στρατηγών Δαγκλή και Μαζαράκη και την εφημερίδα Βαλκανικός Ταχυδρόμος, και τα οποία παρουσιάζονται σε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Γαργαλίδης κινήθηκε επί του Κλέμ Κουκουρούζ Γκόλιο Μπόλιο και από εκεί δυτικά προς το Βέτερνικ και μετά ανατολικά προς τον Γκόλιο Μπίλο και το Πρέσλαπ. Οι μάχες έναντι των εχθρικών θέσεων ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου. Το απόσπασμα Γαργαλίδη, καθότι οι ελληνικές δυνάμεις θεωρούνταν τότε από τους συμμάχους ως απειροπόλεμες, θα βρεθεί υπό τας διαταγάς δύο Γάλλων αξιωματικών, του συνταγματάρχη Ροντέ, που διοικούσε την ομάδα Εξαπλάτανου, και του αντισυνταγματάρχη Ρουή, που διοικούσε το ομώνυμο απόσπασμα. Ο Γαργαλίδης ζήτησε από τον συνταγματάρχη Ροντό και τον Γάλλο στρατηγό Ζωζεύ Ντανσέλμ να αναλάβει μόνος του τη διοίκηση του συντάγματος, και τα κατάφερε. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τα συμμαχικά σερβικά στρατεύματα δέχθηκαν πειρά από τους αντιπάλους και βρέθηκαν σε δεινή θέση. Τότε, ο επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων Παναγιώτης Γαργαλίδης υπέβαλε αίτημα για να διενεργήσει μικρής κλίμακας επιθέσεις αντιπερισπασμού. Το αίτημά του έγινε δεκτό και μετά την εξουδετέρωση εχθρικών θέσεων η σερβική μεραρχία επανήλθε στις αρχικές της θέσεις. Προχωρώντας και μετά από 4 ώρες σκληρής μάχης, το απόσπασμα κατέλαβε ύψωμα μεγάλης στρατηγικής σημασίας στους πρόποδες του Κλέμ Κουκουρούζ, όπου οι Γερμανοί είχαν εγκατεστημένο παρατηρητήριο το οποίο επόπτευε σχεδόν όλο το πεδίο της μάχης και κατεύθυνε τα πυρά του πυροβολικού. Την ίδια νυχτιά η ελληνική δύναμη συνεχίζει την πορεία της και αποφασίζει να επιτεθεί στις βουλγαρικές θέσεις με ευνηδιαστική επίθεση τα χαράματα, χωρίς υποστήριξη πυροβολικού από τις συμμαχικές δυνάμεις. Στάθηκε πολύ ο Μέγας Μπέρτολ Μπρέχτ, φίλες και φίλοι, στα όλα όσα διαδραματίστηκαν στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Από εκείνη τη δουλειά γεννήθηκε το θρυλικό γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου. Πάνω σε αυτό το υπέροχο έργο του Μπρέχτ δούλεψε ο Θάνος Μικρούτσικος. Ακούμε τον ίδιο στην μπαλάντα του στρατηγού Τίλη.

Ο συνταγματάρχης Ροντό επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Έλληνα συνταγματάρχη Γαργαλίδη και του ζητά το αδύνατον. Δηλαδή, με ένα από τα δύο ταγματά του, επί της ουσίας με μόλις δύο λόγους, εκεί όπου ουσιαστικά έχει αποτύχει ένα ή μάλλον ενάμιση σύνταγμα, να εξακολουθήσει την επίθεση πως Τζμπρότσκο και Περεσλάπ, αφήνοντας το άλλο τάγμα σε αμυντική διάταξη ανά έναν λόγο. Του εξηγεί μάλιστα ότι η αποστολή αυτή είναι επικίνδυνη, ουσιαστικά αυτοκτονία, καθότι καμία απολύτως βοήθεια δεν θα μπορούσε να δοθεί στο ελληνικό σύνταγμα, το οποίο θα μπορούσε να απομονωθεί πάρα πολύ εύκολα και να καταστραφεί λόγω της διασποράς σε περίπτωση εχθρικής αντεπίθεσης. Κλείνοντας την επικοινωνία, ο συνταγματάρχης Ροντό επισημαίνει στον ομόβαθμο Γαργαλίδη: η επιχείρηση αυτή θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα στον συμμαχικό αγώνα.

Τα δύο ελληνικά τάγματα ξεκινούν την επίθεση και καταλαμβάνουν ολόκληρο το συγκρότημα του Πρεσλάπ, προκαλώντας την άμεση υποχώρηση του εχθρού από τις υπάρχουσες θέσεις αμήνης του. Το μέτωπο του Βαρδάρη είχε πλέον σπάσει, φίλες και φίλοι. Ξημέρωνε 16 Σεπτεμβρίου του 1918. Για τη δράση του αυτή, ο Έλληνας συνταγματάρχης Παναγιώτης Γαργαλίδης παρασημοφορήθηκε άμεσα επί του πεδίου της μάχης με τον γαλλικό πολεμικό σταυρό από τον Γάλλο στρατηγό και διοικητή του Ζωζέφ Ντανσέλμ.

Τις επόμενες μέρες παρασημοφορήθηκε με το ανώτατο γαλλικό παράσημο της Λεγιώνας της Τιμής από τον Γενικό Αρχιστράτηγο των Συμμαχικών Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, τον Φρανσέ Ντεσπερέ. Η μεγάλη επίθεση το Σεπτέμβριο του 1918, γνωστή και ως «Επίθεση του Βαρδάρη», που είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το μέτωπο και να υποχωρήσουν οι βουλγαρικές δυνάμεις, αποδείχθηκε τελικά υψής της στρατιωτικής σημασίας που επιτάχυνε κατά πολύ τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο καπιταλισμός είχε πουλήσει στη μεγάλη κρεατομηχανή του. Κάποιοι άφησαν σπίτια στα οποία δεν γύρισαν ποτέ. Και από όσους γύρισαν, οι μισοί δεν έβλεπαν, δεν άκουγαν και τα βράδια ξυπνούσαν από εφιάλτες. Πολέμησα σε ένα πόλεμο το τελευταίο μας τραγούδι από τους Σκοτσέζους Μπέλεν Σεμπάστιαν. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αίματηρο επεισόδιο σημειώθηκε στις 6 και 4 το απόγευμα στην οδό Φιλίππου, κοντά στην αρχαία αγορά στη Θεσσαλονίκη. Αλλοδαπός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άντρα, επίσης αλλοδαπός, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κοιλιά και στο γλωτό. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη, ενώ το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Άκαρπη απέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούγας. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, τόνισε το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Παναγιώτης Γιαννακούλιας. Η απάντηση έρχεται μετά την επαναφορά από τον Χακάν Φιντάν της πάγιας θέσης της Άγκυρας για τα νησιά του Αιγαίου, με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας να χαρακτηρίζει τη στρατιωτική παρουσία σε ελληνικό έδαφος απειλή και να υποστηρίζει ότι η Ελλάδα κινείται κατά παράβαση διεθνών συνθήκων. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, η οποία πρόκειται να οριστεί εν καιρό, το ζεύγος που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Στο μεταξύ, το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο της οδό Κορνεάδου στο Κολωνάκι παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων αλλαγές στη διαμόρφωση των χώρων για τις οποίες ζητήθηκε από τους δύο γιατρούς να συμμορφωθούν, ενώ σε μεταγενέστερο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανήματος με το οποίο θα μπορούσε να γίνει πλασμαφαίρεση. Στο μεταξύ, σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολυατρίου στην Αττική, όπου πραγματοποιούνταν εμφυτεύσεις μαλλιών από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη εξειδίκευση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από ανώνυμη καταγγελία. Επίσης, από το Υπουργείο Υγείας παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες. Εκτός συνόρων, στην Ιεμένη, οι σφοδρές μάχες έχουν φτάσει μέχρι τα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία μάλιστα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε την επίθεση των Χούθη με ντρόουνς κατά της Μέκα, την ιερότερη πόλη των μουσουλμάνων. Επίθεση που καταδίκασαν Αραβικός Κόσμος και Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας. Οι Χούθη, ωστόσο, διαψεύδουν. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο του Ιράν, αποκλειστικό ρεπορτάζ του CBS αποκαλύπτει για πρώτη φορά το μέγεθος της καταστροφής σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωίμη Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

0: πόσο σ' αγαπώ. Πιάστηκα σκηνή κορδόνι, έπλεξα στα ξένα. Άνοιξα σπακετερία, δεν γυρνώ σε σένα. Άνοιξα σπακετερία, πλούτησα στα ξένα. Βούτυξα στο μακαρόνι, αλίμονο σε μένα. Αλίμονο σε μένα, αλίμονο σε μένα, αλίμονο σε μένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Τετάρτης. Τετάρτη μετράμε σήμερα. Καλά λέω Κώστα, ε. 16 Σεπτεμβρίου 2026, είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Περιμένουμε και εσάς για τις επόμενες δύο ώρες που θα είμαστε μαζί εδώ στο στούντιο του 102 στα μηνύματα. Καλησπέρα ήδη σε Ευτυχία και Ζαχαρένια, οι οποίες έχουν στείλει μηνύματα. Η Ευτυχία μάλιστα λέει ότι κρύωσε ο καιρός σήμερα. Η Ζαχαρένια, η καλύτερη ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Θα πρέπει να το έχετε ήδη αποθηκεύσει εδώ και πολύ καιρό, για να στέλνετε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Και για να ξέρετε τα πρώτα χρηστικά, να σας πω ότι αύριο βράδυ, Πέμπτη, όχι σήμερα, αύριο βράδυ στις 11 κλείνει ο περιφερειακός στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά στο ύψος του Τιτάν, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Επίσης από σήμερα το απόγευμα και για 3 εβδομάδες περίπου κλείνει στον περιφερειακό επίσης η έξοδος στην οδό Σταγυρίτη στα Κωνσταντινουπολίτικα προς ανατολικά, προς δυτικά θα λειτουργεί κανονικά, ενώ αύριο πρωί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη γέφυρα του Λουδία, όσοι κινήσετε σε εκείνη την περιοχή. 7.30 το πρωί μέχρι και τη δύση του ήλιου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων κατά περίπτωση το αριστερό ή το δεξί ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς θα υπάρχουν εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείνον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας. Και μετά το Θανάση Βικόπουλο που μας είπε για το βαρδάρι και μας εξηγούσε τι σημαίνουν λέξεις στα σερβικά, θα σας πω κι εγώ κάτι που ξέρω στα σερβικά. Τσέτερι, πέντερι, κοκοτράκα με τελασκόπια, νόλα πρεμανόλα. Μη με ρωτάτε τι σημαίνει. Αυτό που ξέρω ήταν το άκουγα μικρός όταν έβλεπα ποδόσφαιρο σε σερβικά κανάλια.

0: Αυτή την ώρα έχουμε αγωνιστική δράση για το κύπελο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι στο 0-0. Ξεκίνησε στις 8 ο αγώνας. Ο ΠΑΟΚ είναι με Τσιφτσί, Κένι, Ελουστόντο, Κώστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, Γιάκιτς, Χατσίδη, Καμαρά, Άλλη και Μύθου. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα. Από εκεί και πέρα, νωρίτερα ο Άρης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Επικράτησε επί της Μαρκό με 1-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κριστιαν Κουαμέ και Μανού Γκαρθία ήταν αυτοί που ξεχώρισαν στον αγώνα. Το αυτογκόλ μπήκε στο 63 με τον Σμάλι από τη Μαρκό. Αυτός έκανε και το τελικό σκορ το 1-0. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε στο Απόστολος Νικολαίδης κόντρα στη Κηφισιά, αλλά ο Ουναΐ έδωσε τη λύση. Στο 76 σκόραρε από το σημείο του πέναλτι, ενώ 13 λεπτά αργότερα με ένα σουτ έκανε και το τελικό 2-0. Όσον αφορά τη βαθμολογία, για όσους έχετε απορία, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 6 βαθμούς με 2 αγώνες και οι 2. Αστέρας Τρίπολης επίσης σε 2 αγώνες 4 βαθμούς. Όφι, Άρης 4 και αυτοί σε 2 αγώνες. Και από εκεί και πέρα ΑΕΚ, Ατρόμητος από 3 βαθμούς με 1 αγώνα ωστόσο. Και μετά Καλαμάτα, ΠΑΟΚ, Βόλος, Μαρκό, Κηφισιά από 1 βαθμό. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα, μεταδίδεται ζωντανά από το Open. Νωρίτερα ο Δημήτρης Κουγιουμτζόγλου εξηγούσε στην εκπομπή 352 για ποιο λόγο μεταδίδεται από το Open και όχι από το Sky που έχει τα δικαιώματα. Θα σας πούμε οτιδήποτε και αν συμβεί.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out, fade out, fade out, fade out.
0: Και επειδή το υποσχεθήκαμε, να λοιπόν ο ΠΑΟΚ 0-1 με Μύθου, νομίζω αν είδα σωστά, με μια σέντρα από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, με ένα ωραίο τακουνάκι από, όχι σούτ ήταν του Ανέστη Μύθου, 1-0, 0-1 μάλλον, μέσα στον Ατρόμητο παίζουν. Ο ΠΑΟΚ προηγείται για το κύπελο.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει παρεούλα με κάποιους ακόμη. Καλησπέρα και από το στούντιο του 102. Καλησπέρα και στην Νατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τη Θεσσαλονίκη τι θα γίνει. Καταρχάς, πριν πάμε να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες, θα σας πούμε από αύριο μέχρι και την Κυριακή πού να πάτε, τι να προσέξετε, πώς να διασκεδάσετε. Να δούμε λίγο τι απασχόλησε σήμερα την πόλη. Τρία ήταν τα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν σήμερα την πόλη. Ένα φυσικά το μετρό και τα προβλήματα που υπήρχαν στον σταθμό ανάληψης, ταλαιπωρώντας δεκάδες επιβάτες που επιχείρησαν να κινηθούν με το μετρό. Τελικά μετά από περίπου 2,5 ώρες το πρόβλημα, ένα ηλεκτρολογικό πρόβλημα, αποκαταστάθηκε και συνέχισαν κανονικά τα δρομολόγια. Ωστόσο φαίνεται ότι επειδή το μετρό έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, το πρόβλημα αυτό ταλαιπώρησε αρκετό κόσμο. Δύο, μποτιλιάρισμα σε Βασιλίσσης Όλγας και Εθνική Οδό, ωστόσο μάλιστα είχαμε και ένα τροχαίο νωρίτερα εκεί, και φυσικά τιμές καυσίμων. Ενδεχομένως και μποτιλιάρισμα και μετρό έχουν να κάνουν με αυτές τις τιμές, 2,10 και κάτι, όπως φαίνεται έχουν πάρει την ανηφόρα και δεν ξέρουμε πώς θα σταματήσουν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πιστεύω στην καλή συνεννόηση με την αγορά και στον σωστό ανταγωνισμό, ο οποίος ρίχνει και τις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Άκαρπη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν επετεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Αστήρικτος αλλά και οξύμορος ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί κάζους μπέλη κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές. Αύριο μεταγωγή των κατηγορούμενων ιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού. Σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Στο μικροσκόπιο 153 υπηρεσίες υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο. Αιματηρό επεισόδιο κοντά στην αρχαία αγορά. Αλλοδαπός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιά και στον γλουτό. Αναζητείται ο δράστης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με δελτίο ειδήσεων.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επειδή νωρίτερα είχε μία φωτιά στην Κατερίνη κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, υπάρχει ενημέρωση από την Ελένη Τρέιν ότι στις 19 και 25 αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση που είχε διακοπεί στο τμήμα Μαυρονέρη-Ραψάνη. Είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς στην Κατερίνη. Τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα και Λάρισα-Θεσσαλονίκη πάντως θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου με λεωφορεία. Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Ενώ για να ενημερωθείτε υπήρχε και μια καθυστέρηση του δρομολογίου Θεσσαλονίκη-Αθήνα με Intercity. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν που εκτελεί το δρομολόγιο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα με καθυστέρηση 48 λεπτών λόγω της πυρκαγιάς. Κατά την πορεία της και πριν την άφηξή της στη Λάρισα ακινητοποιήθηκε προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος και έπειτα από ενέργειες του τεχνικού προσωπικού το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Η αμαξοστοιχεία αναχώρησε από το σταθμό Λάρισα προς την Αθήνα με συνολική καθυστέρηση 108 λεπτών. 2 ώρες λοιπόν όσοι φύγατε από Θεσσαλονίκη για Αθήνα και όσοι έχετε συγγενείς να ξέρετε ότι θα φτάσουν στην πρωτεύουσα με 2 ώρες καθυστέρηση. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τι θα κάνετε τις επόμενες μέρες και θα αρχίσουμε από αύριο. Αύριο το απόγευμα, λίγο νωρίτερα από την ώρα αυτή που μιλάμε, γύρω στις 7 λοιπόν, η μέρα που γιορτάζει Σοφία, Πίστη και Ελπίδα είναι αύριο και επειδή την πρώτη χρονιά πέτυχε θα επαναληφθεί και τη δεύτερη. Αύριο λοιπόν η πλατεία Ναυαρίνου φοράει τα καλά της και στείνει πανηγύρι κανονικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζεται για μια

0: με παραδοσιακούς χορούς θα ακουστούν από Υπηρώτικα μέχρι Βλάχικα και άλλες παραδοσιακές ελληνικές μουσικές. Αν θέλετε, ακόμα ο καιρός είναι πολύ καλός, βόλτα στο κέντρο της πόλης, πανηγύρι και τι στον κόσμο. Το καλύτερο βράδυ Πέμπτης, Πέμπτη θα είναι αύριο, για την πόλη.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Και αν πάτε αύριο ή αν δεν πάτε αύριο στην πλατεία Ναβαρίνου, ετοιμαστείτε για το Σάββατο, γιατί θα έχει σε δύο περιοχές της Θεσσαλονίκης εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια, όχι καθ' όλη τη διάρκεια, μέχρι αργά τη νύχτα θα υπάρχουν εκδηλώσεις με τα καταστήματα ανοιχτά. Στον Εύωσμο διοργανώνεται το Σάββατο η τέταρτη Λευκή Νύχτα από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα. Θα επισκεφτούν, θα ετοιμάζεται η περιοχή να υποδεχτεί δεκάδες επισκέπτες με καταστήματα ανοιχτά έως και τα μεσάνυχτα. Στην τέταρτη Λευκή Νύχτα Ευόσμου, που συνδιοργανώνει ο Δήμος μαζί με τον εμπορικό κέντρο της περιοχής, ο Δήμος Αναστασιάδης θα ανέβει στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης γύρω στις 9 το βράδυ και περιμένουν οι καταστηματάρχες και οι τοπικοί φορείς τους επισκέπτες, αν θέλετε να πάτε προς τα εκεί. Αν όχι, πιο δυτικά, πέμπτη Λευκή Νύχτα στο Λαγκαδά, μια διοργάνωση επίσης για την τόνωση τοπικής αγοράς. Στις 9 εκεί θα εμφανιστεί ζωντανά η Κλαβδία που μας εκπροσώπησε στην προηγούμενη Eurovision. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις παράλληλες που θα γίνουν σε κάθε γειτονιά εκεί της περιοχής. Στην κεντρική πλατεία από τις 7 έως τις 11 για τους λάτρεις των αυτοκινήτων θα πραγματοποιηθεί έκθεση ιστορικών αυτοκινήτων Volkswagen, ενώ για τους μικρούς θα υπάρχουν δράσεις με σούπερ ήρωες, ξυλοπόδαρους λίγο πριν από τη συναυλία. Βάλτε τα στο πρόγραμμα και μην καθίσετε στο σπίτι, όσο ακόμα μπορείτε δηλαδή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους. Επιστροφή από τη δουλειά, η αγαπημένη μου παρέα στο αυτοκίνητο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, ευχαριστούμε πολύ και για την αγάπη. 693-0078-228 στο Viber τα μηνύματά σας, βίντεο ή φωτογραφίες. Και ενώ περιμένουμε αύριο τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για να δούμε αν θα προκριθεί, δεν χρειάζεται να περιμένουμε αύριο, καθώς σήμερα η Σουηδία νίκησε τη Σλοβακία 3-0 και έτσι η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε και μαθηματικά μια θέση στην πρώτη τετράδα του πρώτου ομίλου και μαζί το εισιτήριο για την φάση των 16 της διοργάνωσης. Είναι πλέον σίγουρα τέταρτη, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να βγει ακόμη και δεύτερη, αν και για να συμβεί αυτό χρειάζεται συνδυασμός αποτελεσμάτων. Αύριο στις 5 το απόγευμα ο αγώνας ζωντανά από το R2 Sport. Από εκεί και πέρα σας είπαμε πού να πάτε αύριο, πού να πάτε το Σάββατο, σας πούμε πού να πάτε και την Κυριακή, αλλά με μια υποσημείωση. Την Κυριακή λοιπόν θα πεζοδρομηθεί η παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε έχετε το νου σας, αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που γιορτάζεται από σήμερα μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Οπότε την Κυριακή στις 20 του μηνός από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το βράδυ η παραλιακή λεωφόρος θα πεζοδρομηθεί, δεν θα κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ωστόσο, σας καλεί ο Δήμος και οι διοργανωτές στην εκδήλωση που θα γίνει στη Νέα Παραλία από το Σύλλογο Φίλοι Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση λοιπόν Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή την περίοδο στην παραλία της Θεσσαλονίκης μια πασαρέλα που είναι αφιερωμένη σε κάποιον θεσμό, σε κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν στην πόλη. Έτσι λοιπόν η φετινή εκδήλωση αντλεί έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης στο μετέχμιο του 19ου και του 20ου αιώνα. Την περίοδο εκείνη η Θεσσαλονίκη ήταν κέντρο εμπορίου, πολιτισμού, πολιτικής και πνευματικής ζωής. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή πασαρέλα κάνει αναφορά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Είναι η πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου του 1908 στο Θερινό Θέατρο του Λευκού Πύργου με κεντρικό θέμα τα δικαιώματα των γυναικών.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι-Ραψάνη, οι οποίες είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιά στην περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα και Λάρισα-Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου με λεωφορεία της Hellenic Train και αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Αιματηρίο επεισόδιο σημειώθηκε στις 6 και 4 το απόγευμα στην οδό Φιλίππου κοντά στην αρχαία αγορά. Αλλοδαπός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα. Επίσης αλλοδαπός, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κοιλιά και στον γλουτό. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη ενώ το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχαία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Σαφή απάντηση στις νέες τουρκικές αιτιάσεις για την αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και υπενθυμίζοντας την Άγκυρα ότι εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου, το κάζους μπέλι, σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος από την Αθήνα. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας τόνισε ότι η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα πιέζει τους οδηγούς με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να έχει φτάσει τα 2,16 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις από τα δηληστήρια είναι σχεδόν καθημερινές, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ανωδικά κινείται και η αγορά φυσικού αερίου με την τιμή να φτάνει τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας αύξηση 150% σε έναν χρόνο. Άλλαγες στις χρεώσεις των ταξί προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης έρχονται τις προσεχείς ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ωστόσο, όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η βασική ταρίφα των ταξί και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα υπάρξουν οι ακόλουθες αλλαγές στις τιμές. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μόνη ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μόνη ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα. Την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόφαση, ανακριτική εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, το ζευγάρι που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Στο μεταξύ, σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολυατρίου στην Αττική, όπου πραγματοποιούνταν εμφυτεύσεις μαλλιών από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη εξειδίκευση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από ανώνυμη καταγγελία. Επίσης, από το Υπουργείο Υγείας παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες. Εκτός συνόρων, τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρευσε εξαόρροφο κτίριο το οποίο είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Η πολυκατοικία κατέρευσε μέσα στη νύχτα. Μέχρι αργά το απόγευμα, διασώστες και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν με κάθε μέσο, ακόμη και με τα χέρια, να απομακρύνουν τις πέτρες, το τσιμέντο αλλά και τα μεταλλικά πλέγματα για να φτάσουν στους εγκλωβισμένους. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο στη Βόρεια χώρα. Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
5: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανίμ. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Περιμένουμε και εσάς σε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο 693-0078-228. Τώρα ο καθένας από εμάς το λέει όπως τον βολεύει. Εγώ ξεκίνησα να το λέω 693-0078-228. Το πρωί στην πόλη ξύπνησε, άκουγα τον Μπάμπιτς Γιωμπάνογλου να το λέει 693-0078-228. Σε κάθε περίπτωση αποθηκεύστε το, είναι ο αριθμός του σταθμού και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα όλο το 24ωρο. Εδώ στους παραγωγούς, όποιος είναι στον αέρα, το βλέπει, το διαβάζει και μπορεί να το μεταδώσει. Και επειδή είπαμε πού να πάτε και τι να κάνετε, ας σας επιστήσουμε και λίγο την προσοχή, καθώς υπάρχει ανακοίνωση από το Δήμο Καλαμαριάς, μετά από ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ενημερώνει λοιπόν ο Δήμος τους πολίτες για την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και ατομικής προστασίας από τα κουνούπια και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, οι πολίτες πρέπει να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα προστασίας, να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαποθητικά, να προτιμούν κατάλληλα ρούχα, σίτες στα παράθυρα, να απομακρύνουν στάσιμα νερά από αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες κτλ. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην προστασία ηλικιωμένων και ατόμων με υποκείμενα νοσήματα, καθώς αποτελούν ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση. Και δεν είναι για γέλια ούτε επεξεγέλασε η ανακοίνωση, καθώς 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ελλάδα από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου από την αρχή της περίοδου μετάδοσης του 2026. Οι θάνατοι αφορούν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, με διάμεση ηλικία τα 84 έτη και εύρος από τα 66 έως τα 92. Ποιοι είναι οι δήμοι υψηλού κινδύνου τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, για να έχετε το νου σας? Είναι στη Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Νεάπολης Σικαιών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου, ο Δήμος Αμφίπολης στις Σέρες, Πίδνας Κολυνδρού στην Πιερία και του Κιλκής. Έχετε το νου σας, δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Ο ΠΑΟΚ, αν αναρωτιέστε, είναι στο 0-1 με τον Ατρόμητο στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης για το κύπελο και πάμε να δούμε μέχρι πότε μένουν οι νέοι στο πατρικό τους σε όλη την Ευρώπη, τι θέση έχει η Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στο top 3 όσον αφορά την αποχώρηση των νέων από το πατρικό. Και όταν λέμε νέων, όταν φεύγουν από την Ελλάδα δεν είναι και πολύ νέοι πια. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, οι τρεις πρώτες χώρες όσον αφορά την αναχώρηση των παιδιών από το πατρικό είναι η Κροατία, 31,5 χρονών φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι και ακολουθούν η Ελλάδα με τη Σλοβακία στα 30,9 έτη αποχωρίζονται την πατρική εστία. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ισπανία και Ιταλία, όλες όπως βλέπετε στο νότο, κεντρική Ευρώπη και νότο. Οι νέοι φεύγουν στο πατρικό σε Ισπανία και Ιταλία στα 30,2 έτη. Χαμηλότερες μέσες ηλικίες καταγράφονται στη Σκανδιναβία, Φιλανδία 21,4 έτη, στη Δανία 21,8, Εσθονία και Λιθουανία 22,7. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειπαν το σπίτι τους κατά μέσο όρο στην ηλικία των 26,3 ετών, ηλικία οριακά αυξημένη σε σχέση με τα 26,2 του 2024, είναι στοιχεία του 2025. Και με τι σχετίζεται η αποχώρηση των νέων από το πατρικό? Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που επικαλείται η Eurostat, έχει να κάνει με την απασχόληση. Σε χώρες που τείνουν οι νέοι να εγκαταλείπουν νωρίτερα την πατρική κατοικία, όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία, το ποσοστό απασχόλησης είναι πολύ υψηλό. Αντίθετα με τις χώρες όπου οι νέοι αργούν να εγκαταλείψουν το πατρικό τους σπίτι. Οπότε όταν έχεις λεφτά φεύγεις, όταν δεν έχεις δεν φεύγεις.

0: Με τον ΠΑΟΚ να είναι ακόμα στο 0-1 στο 68 λεπτό. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη για να ενημερωθούμε και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στον 102 για περισσότερο fade out.
1: Παίνουν τα καλοκαιριά διατώνται σαν στερές. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άνοιξε η σιδηροδρομική γραμμή στην Κατερίνη μετά τη φώτια καθυστέρηση σε δρομολόγια του ΟΣΕ. Θέλουμε αγορά που να λειτουργεί σωστά με δίκαιους κανόνες. Εξετάζεται ευρωπαϊκός δασμός σε συγκεκριμένα προϊόντα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδων. Αστήρικτος αλλά και οξύμορος ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας. Σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές. Την Πέμπτη, η μεταγωγή των κατηγορούμενων ιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού. Αιματηρό επεισόδιο κοντά στην αρχαία αγορά. Λοδαπός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιά και στον γλουτό. Αναζητείται ο δράστης. Στη Σουηδία, οριακή επικράτηση της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές. Τουλάχιστον 21 νεκροί, μεταξύ τους 12 παιδιά από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Γάζα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, επειδή το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, έντονη συζήτηση γύρω από το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αφανίσει την ανθρωπότητα, αν υπάρχει η πιθανότητα αυτού, και μάλιστα κορυφαίοι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα έχουν παραιτηθεί ήδη λέγοντας πως στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ανεξέλεγκτη. Εμείς τι κάναμε, διάσημο site τεχνολογίας πήρε το ερώτημα και το έθεσε στην τεχνητή νοημοσύνη για να μας πούν οι ίδιοι οι μηχανισμοί αν τελικά είναι κίνδυνος για την ανθρωπότητα. Το έδωσε σε 4 δημοφιλή μοντέλα AI για να εξεταστεί πώς αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο κίνδυνο τα ίδια τα συστήματα. Και τα μοντέλα κλήθηκαν να εξηγήσουν με απλά λόγια τα συχνότερα αναφερόμενα σενάρια που θα μπορούσαν θεωρητικά να οδηγήσουν στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Και ποιο λέτε ότι είναι το συμπέρασμα? Και μάλιστα κοινό, ότι κανένα από τα 4 μοντέλα δεν αντιμετωπίζει ως πιθανότερο σενάριο την κινηματογραφική εντός εισαγωγικών εικόνα μιας AI που αποκτά συνείδηση μισή τους ανθρώπους και αποφασίζει να τους εξοντώσει. Καλά, τι άλλο θα έλεγαν? Εμείς ρωτήσαμε, είναι σαν την τέτοια που αφήσαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Ρωτήσαμε το AI αν το AI θα στραφεί εναντίον μας. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο, εικάζουν ή μάλλον είναι βέβαια τα συστήματα ότι θα έχουμε φωνικά ρομπότ για να στραφούν εναντίον μας. Ο φόβος της απώλειας ελέγχου είναι σύμφωνα με τα συστήματα ο μεγαλύτερος κίνδυνος, οι άνθρωποι δηλαδή να χάσουν τον έλεγχο των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Και φυσικά και τα 4 μοντέλα αναδεικνύουν ένα διαφορετικό κίνδυνο ως περισσότερο άμεσο. Την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από ανθρώπους για καταστροφικούς σκοπούς. Δηλαδή, πάλι σε εμάς

Και για να παραμείνουμε στο θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να φυλά τη στενή συνεργάτητά του Νάταλι Χάρπ σε γήπεδο γκολφ και έγινε viral στα social media, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και αναζωπυρώνοντας και φήμες για παλιότερη σχέση των δύο. Παλιότερες φήμες για σχέση των δύο. Ωστόσο, μετά από προσεκτική ανάλυση, και μάλιστα όχι τόσο προσεκτική, αλλά και για αυτήν χρειάστηκε η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, διαπιστώθηκε ότι η φωτογραφία είναι κατασκευασμένη. Στις περισσότερες εκδοχές η εικόνα είναι θολή, ωστόσο εμφανίζεται ένας άνδρας που μοιάζει πάρα πολύ με τον Αμερικανό πρόεδρο, φορώντας

λευκό πουκάμισο και παντελόνι, δίπλα σε μια γυναίκα που μοιάζει με τη Χαρπ. Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ στην Ιρλανδία. Ωστόσο, η γνησιότητα της άρχισε σύντομα να αμφισβητείται και μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα δημοσιεύματα ή πρωτογενείς πηγές που να επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητά της ή την προέλευσή της, και επίσης φαίνεται, αν προσέξετε καλά τη φωτογραφία στο κάτω μέρος της, ότι το χέρι της γυναίκας, ένα από τα δύο, έχει 6 δάχτυλα. Πλέον βλέπουμε σε διαδίκτυο, site, οτιδήποτε, φωτογραφίες, δημοσιεύματα που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, πώς προέρχονται, αν είναι κατασκευασμένα, με τι είναι κατασκευασμένα, πώς είναι κατασκευασμένα, οπότε δεν ξέρουμε πια και τι να πιστέψουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον διαιτητή να έχει δείξει 2 λεπτά, ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 και εμείς θα παραμείνουμε σε ποδοσφαιρικό mood, καθώς ο Έρλινγκ Χάλαντ έκανε τη διαφορά και εκτός γηπέδων. Μια απλή διατροφική συνήθεια λοιπόν του Νορβηγού Superstar φαίνεται ότι έχει προκαλέσει φρενίτιδα στην πατρίδα του. Και αυτό γιατί η ζήτηση για καρότα είναι ένα από τα αγαπημένα εδέσματα λαχανικά του Χάλαντ, έχει αυξηθεί κατά πολύ. Ο επιθετικός της Manchester City έχει μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη σημασία που δίνει στη διατροφή του και πόσο αυτή τον βοηθά να διατηρείται σε φόρμα, και σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα του νορβηγικού τύπου, το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί αυξημένη ζήτηση για καρότα στην νορβηγική αγορά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα για εκείνα που πολλούνται σε δεμάτια ολόκληρα και όχι μεμονωμένα. Η τάση έχει συνδεθεί με τη δημοσιότητα γύρω από τις διατροφικές συνήθειες του 25χρονου. Ο Χάλαντ έχει εμφανιστεί πολλές φορές σε φωτογραφίες με καρότα στο στόμα, σε τέτοιο σημείο μάλιστα που ένα 6χρονο παιδί άρχισε να ζητά καραμέλες Χάλαντ από τους γονείς του, εννοώντας την πραγματικότητα καρότα, γιατί ήταν αυτή η επιθυμία του να μοιάσει στον Νορβηγό ποδοσφαιριστή. Σε κάθε περίπτωση πάντως η παραγωγή καρότων στην σκανδιναβική χώρα τρίβουν τα χέρια τους.

Κάπου εδώ και το σημερινό Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, έχουμε Γιάννη Παπαδόπουλο, με νυχτερινή βάρδια συντροφιά σας ως τα μεσάνυχτα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στον 102 και πάλι στις 8. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμα και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδων. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικό στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Στο μεταξύ, νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να έχει φτάσει στα 2,16 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις από τα δηληστήρια είναι σχεδόν καθημερινές, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ανωδικά κινείται και η αγορά φυσικού αερίου, με την τιμή να φτάνει τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας αύξηση 150% σε έναν χρόνο. Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έρχονται τις επόμενες ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ωστόσο, όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η βασική ταρίφα των ταξί και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αλλαγές θα γίνουν στην προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Επίσης, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης προς το κέντρο της πόλης θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, το ζευγάρι που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Στο μεταξύ, σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις αφαίρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Από το Υπουργείο Υγείας παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες. Προσήχθηκε και συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα 21 ετών απέναντι από τη ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στις 6 και 4 το απόγευμα με το θύμα να φέρει τραύματα σε κοιλιά και γλουτό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα, όπου και νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου. Φυλάκιση 5 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκη σε νεαρό, ο οποίος μαζί με ομάδα ατόμων ξυλοκόπησαν μαθητή του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Η επίθεση έγινε τον Οκτώβριο του 2022. Εκτός συνόρων, τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρευσε εξαόρροφο κτίριο, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Η πολυκατοικία κατέρευσε μέσα στη νύχτα μέχρι αργά το απόγευμα. Διασώστες και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν με κάθε μέσο, ακόμη και με τα χέρια, να απομακρύνουν πέτρες, τσιμέντο και μεταλλικά πλέγματα για να φτάσουν στους εγκλωβισμένους. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Thank you.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε στην Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, πλούσια ημέρα από ειδήσεις και σήμερα. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τις 12 με ωραία μουσική και όσα πρέπει να ξέρετε για να συζητήσετε με τον αυριανό πρωινό καφέ σας. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, σήμερα στον ήχο ο Κώστας Σαββίδης. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228, 6930-07-8228. Σας θέλουμε στην παρέα μας, περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Θα ξεκινήσουμε με είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ της πόλης. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχα την κουβέντα ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι πιο ασφαλές από ό,τι ήταν παλαιότερα, περίπου από 10 χρόνια. Δηλαδή η περιοχή της Ροτόντας πριν από 10 χρόνια είχε μεγάλο πρόβλημα. Πολύ σπουδαίο ρόλο έπαιξε και η επιχειρήση της αστυνομίας που γινόταν κάθε τόσο η έλεγχη δηλαδή, αλλά και ότι μπήκανε πάρα πολλές φωτισμό στην πόλη, βοήθησε πάρα πολύ, αλλά ήρθε να με διαψεύσει η σημερινή είδηση. Πριν στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Ροτόντας, στην οδό Φιλίππου, ένας 16χρονος Αιγύπτιος με ένα, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι μαχαίρι, ένα αντικείμενο τέλος πάντων, έφερε τραύματα σε έναν 29χρονο από τη Συρία, 16 χρονών ο Αιγύπτιος. Στην κοιλιακή χώρα αλλά και στους γλωτούς είχε τραύματα ο Σύριος. Να πούμε ότι ξέφυγε ο 16χρονος, έφυγε από το σημείο που έγινε το περιστατικό, έγινε ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία, συνελήφθη, κρατείται αυτή τη στιγμή, θα το αποδοθούν φυσικά κατηγορίες. Το θύμα βρίσκεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά τα τραύματά του είναι αρκετά σοβαρά. Περισσότερη αστυνόμευση μάλλον είναι η λύση στο κέντρο, υπάρχει ήδη αρκετή, ας μην είμαστε αχάριστοι, αλλά κάτι τέτοια περιστατικά έρχονται να μας θυμίσουν ότι μάλλον χρειάζονται και περισσότεροι αστυνομικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Έχουμε και εξελίξεις γύρω από το θάνατο του τραγουδιστή του Γιώργου του Μαζονάκη. Πλούσιο και ιδιαίτερο αποκαλυπτικό είναι το σκεπτικό της απόφασης του ανακριτή και εισαγγελέα νωρίτερα σήμερα το πρωί για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας λοιπόν στο σκεπτικό τους για την προφυλάκηση των γιατρών τους αποδίδουν πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα, ο ανακριτής και εισαγγελέας αξιολόγησαν κατά τις ίδιες πληροφορίες ως ιδιαίτερα κρίσιμη τη συμπεριφορά των δύο κατηγορούμενων μετά την επιδείνωση της κατάστασης υγείας του δημοφιλούς τραγουδιστή. Επί της ουσίας, για να το πούμε σε απλά ελληνικά, λένε ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί ο τραγουδιστής. Πολύ σημαντικό. Στο σκεπτικό λοιπόν της προφυλάκησης γίνεται αναφορά στο ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να έχουν υποβάλει προηγουμένως τον ασθενή στις αναγκαίες εξετάσεις. Η πλασμαφαίρεση απαιτεί ένα σωρό εξετάσεις για να γίνει και πολλές προϋποθέσεις, κάτι το οποίο παρέλειψαν οι συγκεκριμένοι δύο γιατροί. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα επιβαρυντικό αξιολογήθηκε σύμφωνα με την απόφαση για προφυλάκηση και η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ. Περίπου 46 λεπτά άργησαν να τηλεφωνήσουν στο ΕΚΑΒ. Οι γιατροί λοιπόν φέρονται να μην κάλεσαν εγκαίρως ασθενοφόρο, κάτι που παίζει το ρόλο του στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο γίνονται ακόμα οι επιστήμονες δεν έχουν δώσει το σκεπτικό τους στην αστυνομία, δηλαδή θα έχουμε και από εκεί εξελίξεις. Μέσα στην ημέρα είχαμε και διάφορα τραγελαφικά, δηλαδή ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας και αποχή από το νερό επειδή προφυλακίστηκε και η γιατρός, η γυναίκα του, φέρεται να μην έχει, πώς να το πω, να μην έχει καταλάβει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Μέσα στα κρατητήρια ζήτησε delivery φαγητό, ζήτησε να πάει κάπου να κάνει μπάνιο γιατί όπως είπε μύριζε το σώμα της και τα ρούχα της από την κράτησή της στην αστυνομία, ζήτησε να βγει λίγο έξω για να κάνει μια βόλτα να πάρει λίγο αέρα, πράγματα που δείχνουν ότι είναι ένα άτομο που βρίσκεται σε σύγχυση. Σήμερα μάθαμε και κάτι πληροφορίες ότι έστειλε φωτογραφία με το πτώμα, με τον νεκρό Γιώργο Μαζονάκη, για να το λέμε καλύτερα, σε έναν υπνοτιστή. Δηλαδή πράγματα, τι να πω. Επίσης κυκλοφόρησαν και κάποιες άλλες πληροφορίες ότι παρότι έχει γίνει αυτός ο ντόρος με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τηλεφωνούν ακόμη στο ιατρείο για να πάνε στα προκαθορισμένα ραντεβού που είχαν οι προηγούμενοι πελάτες. Απίστευτα πράγματα. Έγινε ό,τι έγινε και οι πελάτες που είχαν μείνει, που είχαν κλείσει ραντεβού 3 και 4 μήνες πριν, θέλουν να πάνε να κάνουν τη θεραπεία τους, έτσι. Δεν τους κλώνησε η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη και μετά απορούμε γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας.

Στην καθημερινή μας είδηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, σήμερα, σημερινό επίτευγμα είναι αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε και έφτιαξε δύο μοντέλα που επινόησαν μεταξύ τους μία γλώσσα ώστε να συνεννοούνται αυτά, αλλά να μην τους καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιλάει μεταξύ τους, τα διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και να αποκρύπτουν πράγματα από τον άνθρωπο, έτσι. Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, του χρόνου. Θα είμαστε 10 έτη φωτός μπροστά. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με τοπική Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ελπίδα ή περιπέτεια. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών ενώ διατηρεί το κάζους μπέλι. Καταπέλτιστο σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αφαίρεσαν ζωή με πράξεις και παραλήψεις, αναφέρει. Τη Δευτέρα στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Μαζονάκη από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος για το μαχαίρωμα ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της στην Κρήτη. Τουλάχιστον 21 νεκροί, μεταξύ των οποίων 12 παιδιά από την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γάζα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Να επιστρέψουμε και στις ειδήσεις γύρω από τη βία των ανηλίκων. Σήμερα σε ένα σχολείο στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης, ένας μαθητής 17 χρονών δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθητές του. Αφού τον χτύπησαν με τα χέρια, δεν τους έφτασε αυτό, τον χτύπησαν και με μια πέτρα. Του πέταξαν μια μεγάλου μεγέθους πέτρα στο κεφάλι και τραυματίστηκε. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το παιδί ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Όταν λέμε είναι καλά, εννοούμε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του, έτσι. Φέρει αρκετά τραύματα. Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Νεάπολης Οικαιών. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και εγώ το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι να πάψει αυτό το αστείο με τις ποινές χάδια προς τους ανήλικους. Κατά την άποψή μου, ένας 17χρονος δεν πρέπει να θεωρείται ανήλικος, εφόσον φέρεται έτσι. Δεν εννοώ για όλες τις καταστάσεις. Αλλά ένας 17χρονος που έχει επιλέξει το δρόμο της παραβατικότητας θα πρέπει να μάθει και να αντιμετωπίζει τις ανάλογες ποινές.

Έφυγε από τη ζωή ο Βιταντώνιο Λοβάλο. Ποιος ήταν ο Λοβάλο? Ήταν ο γυραιότερος Ευρωπαίος άνδρας, 112 ετών πέθανε. Έμενε στο Αβιλιάνο, στην Νότια Ιταλία. Γεννήθηκε πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή επέζησε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που μάλιστα κρατιόταν και σε στρατόπεδο συγκέντρωσης από τους Ναζί. Όλη του τη ζωή ασχολιόταν με τα μπέλια τα οποία καλλιεργούσε. Το μυστικό, λέει, για μια καλή ζωή είναι πάντα, λέει, το καλό κρασί και η καλή παρέα. Το σημαντικότερο πράγμα, λέει, που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου αν θες να είσαι ευτυχισμένος είναι να επιλέξεις τους ανθρώπους με τους οποίους σε περιτριγυρίζουν, λέει. Αυτό εμένα μου έδινε ζωή. Οι ευχάριστοι άνθρωποι γύρω μου. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. 112 ετών πήγε. Με το που πέθανε ο Λοβάλο, ψάξαμε ποιος είναι ο επόμενος γυραιότερος. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο επόμενος γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη είναι ο Πορτογάλος Ζωακίμ Βαρέλα. Είναι 111 ετών. Πάντως, βλέπω εδώ τα στατιστικά. Η Ευρώπη δεν έχει πολλούς άνδρες που περνάνε τα 100 έτη. Οι περισσότεροι, λέει, βρίσκονται στην Ασία. Η Ευρώπη, λέει, έχει ελάχιστους. Είναι 0,0 κάτι το ποσοστό όσοι άνδρες περνάνε τα 100 έτη. Αντιθέτως, υπάρχουν αρκετές γυναίκες στην Ευρώπη που περνάνε τα 100 έτη και κάτι δείχνει αυτό.

Αφού ζητήσω από τον Κώστα να μου βρει το Billie Jean του Michael Jackson, πάμε στα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει. Η Στέλλα λέει: ξεκίνησαν τα σχολεία και έχω να πω, λέει, ότι τα βιβλία και τα χαρτικά είναι πανάκριβα. Στέλλα, θα διαψεύσω, πώς να το πω τώρα ευγενικά, γιατί μου αρέσουν και τα βιβλιοπολία. Μετά τις ανακοινώσεις που έκανε τέλος Αυγούστου η κυβέρνηση για πτώση τιμών στα σούπερ μάρκετ σε κάποια είδη, μέσα σε αυτά τα είδη που έπεσαν οι τιμές και έπεσαν αρκετά αισθητά, περίπου 10-15 έως και 20%, είναι και τα σχολικά είδη, δηλαδή τετράδια, στυλό κτλ. Μπορείς να τα βρεις στα σούπερ μάρκετ φθηνότερα από ό,τι υπάρχουν στα βιβλιοπολία. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό που φεύγει κάθε Σεπτέμβρη, αλλά πάντα έτσι ήταν. Και εγώ θυμάμαι τους γονείς μου να αγκομαχούν κάθε φορά που ερχόταν αυτή η περίοδος, γιατί φεύγαν πάρα πολλά λεφτά και κυρίως στα σχολεία, στα βιβλία που δίναμε στις ξένες γλώσσες. Εκεί θυμάμαι ότι ήταν το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Δέσποινα μας λέει ότι ο Σεπτέμβριος είναι περίοδος, λέει, γάμων, και το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον τι λεφτά δίνουμε, λέει, σαν δώρο, ώστε να μην φανούμε, λέει, πολύ τσιγκούνιδες, αλλά και να μην μείνουμε, λέει, χωρίς λεφτά, λέει, μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Εμείς στην παρέα μας, βέβαια, είμαστε αντροπαρέα. Έχουμε συνεννοηθεί από αρκετά νωρίς, δηλαδή πολύ πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το γάμο, ότι δεν χρειάζεται να. Δεν θα σωθούμε από τα λεφτά των φίλων μας. Οπότε, αν δεν είναι πολύ φίλος σου, μην δώσεις ένα τεράστιο ποσό που θα σου λείψει. Και ειδικά, παιδιά, να μην δίνετε ακριβά δώρα σε αυτούς που παντρεύονται Ιούλιο και μας καταστρέφουν τα Σαββατοκύριακα και μας ταλαιπωρούν κιόλας με καύσωνα 40 βαθμούς και 42 βαθμούς, να πάνε να παντρεύονται 5 και 6 ώρα το απόγευμα, να πηγαίνουμε εμείς και να λιώνουμε. Σε αυτούς να μην παίρνετε τίποτα. Να πηγαίνετε να τρώτε τζάμπα και να φεύγετε. Το βρήκαμε τον Billie Jean. Έχουμε μια είδηση για τον Michael Jackson, δεν το διαλέξαμε τυχαία. Μπήκε στο Billions Club, δηλαδή στο Spotify έχει 6 τραγούδια που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο streams στο καθένα. Δεν το έχουν καταφέρει πολλοί, το έχουν καταφέρει ελάχιστοι, συγκεκριμένα 6-7, και από τους παλιούς μόνο η Queen και η AC/DC.

Όταν είχα διαβάσει ότι υπάρχουν παιδιά της γενιάς Gen Z που δεν έχουν ακούσει ποτέ Michael Jackson, πραγματικά προβληματίστηκα πάρα πολύ. Τι ακούν αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, αν δεν μπαινέσεις στο σπίτι σου, λέει, θα πες να σε πλακώσει. Έτσι λέει ο σοφός λαός μας. Και η ΕΡΤΕΝΑ από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ, την ώρα που ξεκινάει και η δικιά μας εκπομπή, η νυχτερινή βάρδια, εγκαινιάζει μια νέα ζώνη ξένης μυθοπλασίας. Δευτέρα και Τρίτη θα προβάλλει τη σειρά, η πολύ πετυχημένη σειρά Peaky Blinders. Αν δεν το έχετε δει, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να την ανακαλύψετε. Υπογράφει ο Steven Knight. Είναι πολυβραβευμένη βρετανική ιστορική αστυνομική σειρά. Αφηγείται την άνοδο μιας διαβόητης συμμορίας, των Peaky Blinders στο Birmingham. Ο Κίλιαν Μέρφι πρωταγωνιστεί και δίνει ρεσιτάλ πραγματικό. Τρομερά κουστούμια, τρομερή, σας μεταφέρει κανονικά στην ατμόσφαιρα της εποχής. Πραγματικά θα κολλήσετε. 6 κύκλοι. Ακόμη και εσείς που την έχετε δει μια φορά, είχε τόσο πολλά επεισόδια κάθε κύκλος που θα την ξαναανακαλύψετε κάθε Δευτέρα και κάθε Τρίτη 10 η ώρα στην Ερτένα. Να τη βάλετε, να τη δείτε, γιατί τα ωραία πράγματα πρέπει να τα διαφημίζουμε. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άκαρπη επέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδων. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση ανακριτική εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Το ζευγάρι που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Προσήχθηκε, συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία απέναντι από τη ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στις 6 και 4 το απόγευμα με το θύμα να φέρει τραύματα σε κοιλιά και γλουτό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπο, όπου και νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το μόλις 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλου νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Στον εντοπισμό και την πήρε συλλογή 71 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι 71 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι εντάσσεως 4 μποφόρ. Η θεμελιώδης αξία της δημοκρατίας που συνδέει την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και η συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων ήταν ορισμένα από τα θέματα που έθεσαν οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλτ και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στα εγγένεια της έκθεσης, ιδρύοντας τη δημοκρατία στην Ελλάδα και την Αμερική στη Στοά του Ατάλου στην αρχαία αγορά στην Αθήνα. Διασώστες συνοδευόμενοι από περίπολο του Λιβανικού στρατού εντόπισαν σήμερα τα πτώματα δύο ανδρών οι οποίοι είχαν σκοτωθεί την προηγούμενη ημέρα εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος κοντά σε περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Τα ίχνη των δύο ανδρών είχαν χαθεί από χθες. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση επικράτησε με οριακή διαφορά του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος στους συνασπισμούς στις βουλευτικές εκλογές της Σουηδίας, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Ulf Kristersson, στον οποίο συμμετείχαν και οι Σουηδοί Δημοκράτες, καταλαμβάνει 174 έδρες. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πέρασαμε τις 11, αυτό σημαίνει πως είμαστε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας, εδώ στον 102. Έχουμε ποδόσφαιρο σήμερα, ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον Ολυμπιακό. Δεν ξεκίνησε καλά, δέχτηκε γκολ από τη Γιαγκελόνια. Ευτυχώς ισοφάρισε, είμαστε στο 53. Λογικά θα επικρατήσει ο Ολυμπιακός, είναι αδύναμη ομάδα για Γκελόνια από την Πολωνία, για να ηρεμήσει και η κατάσταση στον Ολυμπιακό, που τα ατυχή αποτελέσματα έφεραν και την απόλυση του Ισπανού προπονητή που είχε τόσα χρόνια. Είχαμε και κύπελο σήμερα. Ο Άρης δυσκολεύτηκε απέναντι στο Μαρκό, κέρδισε με 1-0. Το Μαρκό που είναι πρώτο στη δεύτερη εθνική. Είχαμε και παιχνίδια τον ΠΑΟΚ, επικράτησε το Ατρόμητου με 0-1. Αύριο. Να θυμίσουμε ότι στην Ευρώπη για πρώτη φορά φέτος ρίχνεται και ο φύς στους ομίλους, στη φάση των ομίλων εννοούμε. Αντιμετωπίζει τη γερμανική Hoffenheim, δύσκολο το έργο του, αλλά δεν έχει να χάσει τίποτα όφη που εντυπωσιάζει φέτος.

Μετά απορούν γιατί ανεβαίνουν τα ποσοστά της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία. Σήμερα η Πρωθυπουργός της Ιταλίας κατέργησε, όπως είπε η ίδια, το πιο μισητό φόρο που υπήρχε στην Ιταλία και όχι μόνο, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για τα τέλη κυκλοφορίας. Κατέργησε λοιπόν τα τέλη κυκλοφορίας για μικρά και μεσαία αυτοκίνητα και όλες τις μοτοσυκλέτες. Από αυτό το φόρο που καταργείται θα χάσει η Ιταλία περίπου στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά η Μελόνι υποστήριξε ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο να καταργηθεί, γιατί ήταν ένας φόρος που δεν τον καταλάβαινε και η ίδια. Και έχει και ένα δίκαιο. Αγόρασα ένα αυτοκίνητο, το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, πληρώνω τη βενζίνη μου που ήδη έχει φόρο, πληρώνω τα διόδια όταν περνάω από κάθε δρόμο, σχεδόν πλέον παντού έχει διόδια. Οπότε γιατί να πληρώνω και τέλη κυκλοφορίας κάθε χρόνο. Καταργήθηκε, το υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό οι Ιταλοί. Αφορά περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα, για να καταλάβετε. Πολύ μεγάλο νούμερο. Και από ό,τι φαίνεται, η Μελόνι ανακοίνωσε, είπε ότι από το 2027 θα ισχύσει αυτός ο νόμος, αλλά είπε ότι την επόμενη διετία σκοπεύει να τονώσει πάρα πολύ τα εισοδήματα των Ιταλών και να βοηθήσει ώστε να ανταπεξέλθουν απέναντι σε αυτό το κύμα ακρίβειας που υπάρχει στην Ιταλία. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι επόμενες και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στην Ευρώπη.

Και αφού μιλήσαμε για αυτοκίνητα, αν κάνατε μια βόλτα σε κάποιο βενζινάδικο της πόλης, θα είδατε ότι η τιμή έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ. Εγώ συγκεκριμένα σήμερα έβαλα βενζίνη με 2,180. Οι βενζινοπόλες λένε ότι η αύξηση την επόμενη εβδομάδα θα αγγίξει τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Ζητούν μέτρα από την κυβέρνηση, η Ομοσπονδία Πρατηριούχων Βενζίνης, δηλαδή είτε κάποιο μέτρο σαν το Fuel Pass, είτε αλλά κυρίως αυτό που τους απασχολεί είναι επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί δεν αργεί η περίοδος που θα γεμίσουν τα νοικοκυριά με πετρέλαιο τους καυστήρες. Εντελώς σε αχαρτογραφτά νερά είμαστε, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις καθημερινά να ανατρέπουν τις υπάρχουσες ισορροπίες. Η τιμή του βαρελιού, να πούμε ότι αγγίζει τα 110 δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι ο χειμώνας προβλέπεται πάρα πολύ δύσκολος. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, ελπίδα ή περιπέτεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Αύστηρη απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών ενώ διατηρεί το κάζους μπέλι. Καταπέλτη στο σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αφαίρεσαν ζωή με πράξεις και παραλήψεις, αναφέρει. Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος για το μαχαίρωμα ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το μόλις 17 ημερών βρέφος της στην Κρήτη. Εντοπισμός από ντρόουν της Frontex 71 αλλοδαπών σε Λέμβο νότια της Αγίας Γαλήνης. Σφοδρές μάχες του κυβερνητικού στρατού της Ιεμένης και των Χούθη στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Δύο νεκροί από Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με δελτίο ειδήσεων.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Αυτή την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, από τις 3.30 έως τις 8.30 το απόγευμα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά σε πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης, με αφορμή φυσικά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που γιορτάζεται από σήμερα μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας προσκαλούν τους πολίτες στις 6 το απόγευμα στην εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση, με τίτλο Κοσμόπολης, στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερία. Η φετινή εκδήλωση είναι εμπνευσμένη από την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης στο μετέχνη του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα, και σύμφωνα με τους διοργανωτές η φετινή πασαρέλα κάνει αναφορά σε ένα πολύ ιδιαίτερο σημαντικό ιστορικό γεγονός, την πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου του 1908 στο Θερινό Θέατρο του Λευκού Πυρού με κεντρικό θέμα τα δικαιώματα των γυναικών. Έτσι, για να μαθαίνουμε και τίποτα, έτσι. Αύγουστος 1908, για πρώτη φορά οι γυναίκες στη Θεσσαλονίκη βγήκαν να διαμαρτυρηθούν για τα δικαιώματά τους.

Το προβλέψαμε πριν από λίγο και έγινε. Ο Ολυμπιακός προηγείται αυτή τη στιγμή της Γιαγκελόνια με 2-1 και θέλει 3-4 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. Άλλος ένας Έλληνας μετά τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια που διαπρέπουν στο εξωτερικό είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας, που μέσα σε 3-4 μέρες έχει βάλει 2 γκολ, σκόραρε και σήμερα απέναντι στη Manchester United. Το παιδί αυτό έχει πάρα πολύ ταλέντο, είναι αρκετά νεαρός, μένει να προσαρμοστεί στο αγγλικό τρόπο παιχνιδιού. Πιστεύω ότι θα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα, ξέρει πολύ μπάλα. Και αφού μιλήσαμε για τον Κωνσταντέλια, να πούμε πότε αναμένουν οι άνθρωποι της Dortmund να επιστρέψει στην δράση. Χειρουργήθηκε, να θυμίσουμε, μετά τον τραυματισμό που είχε ρίξει προς του χιαστού. Η επέμβαση πήγε καταπληκτικά. Οι άνθρωποι της Dortmund λένε ότι δεν βιάζονται να επιστρέψουν, αλλά οι φυσιοθεραπευτές του λένε ότι θα είναι έτοιμος να ξαναπατήσει χορτάρι τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Μάλιστα, είπε η Dortmund ότι θα είναι η καλύτερη μεταγραφή του χειμώνα που θα έχουμε κάνει. Από το συγκεκριμένο τραυματισμό, αρκετοί αθλητές έχουν επιστρέψει και μάλιστα η καριέρα τους πήγε πολύ καλύτερα από πριν. Θυμίζω τον Τζιοβάνι

Πάνη που ήρθε στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Πέτρακ Τζόρτζεβιτς στην αρχή της καριέρας του, όταν πρώτο ήρθε στον Ολυμπιακό, είχε αυτού του είδους τον τραυματισμό στο γόνατο και όλοι θυμόμαστε ότι έκανε 10 χρόνια καριέρα. Ο Κωνσταντέλιας, επειδή το γερμανικό πρωτάθλημα έχει και μια μικρή διακοπή το χειμώνα, λόγω του κρύου και του χιονόπτωση που υπάρχει στη Γερμανία, δεν αναμένεται να χάσει και πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, με το που θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος, θα είναι έτοιμος να παίξει. Και αν πάνε όλα καλά και είναι σε, δηλαδή το επιτρέπει στο πόδι του να δείξει το ταλέντο του, θα είναι μια πετυχημένη χρονιά για αυτόν και του ευχόμαστε τα καλύτερα, γιατί όλοι σοκαριστήκαμε από τον τραυματισμό του.

Αν θέλετε να ζήσετε την ατμόσφαιρα από ένα παραδοσιακό θεσσαλικό γλέντι, δεν έχετε παρά να πάτε αύριο στην πλατεία Ναυαρίνου, λίγο μετά τις 7, όπου 25 μουσικοί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα διοργανώσουν μια βραδιά γεμάτη ζωντανή παραδοσιακή μουσική, πολύ χορό και αστήρευτο κέφι. Ελεύθερη είσοδος, δωρεάν, πήγα εγώ πέρσι, έχει τρομερή ενέργεια το θεσσαλικό γλέντι που γίνεται εκεί, κορίτσια με παραδοσιακές στολές χορεύανε πέρσι, πολύ ωραία τραγούδια, γνωστά, τα ξέρουμε όλοι, απλά δεν ξέρουμε τι είναι από τον Γκάμπο αυτά τα τραγούδια. Θα περάσετε καταπληκτικά σας το εγγυώμαι. Και αν πάλι θέλετε να δείτε δωρεάν κινηματογράφο, συνεχίζετε το σινεμά στις γειτονιές, μεταφέρετε στην πλατεία Τερψιθέας, όπου αύριο προβάλλεται η ταινία «Πάντα υπάρχει το αύριο». Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα του Σαββίδη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Ήταν η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 10 στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άκαρπη απέβη και η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υποκράμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα. Και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρήσει σε ισχύ πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντας τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Ο ανακριτής εστιάζει στο επίμαχο διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Είχαμε προγραμματίσει έλεγχο για το μηχάνημα, αλλά δεν προλάβαμε, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Έσυ ο τέλος είχε περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων, ενός 59χρονου και μιας 55χρονης, στην περιοχή του καταράκτη του Ενιπέα στο λιτόχωρο της Πιερίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 8 και 4 έπειτα από κλίση του 112 των δύο αλλοδαπών, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους. Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το ζευγάρι και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρετος ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία απέναντι από τη ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στις 6 και 4 με το θύμα να φέρει τραύματα σε κοιλιά και ουλουτό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το μόλις 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Εκτός συνόρων, σφοδρές μάχες σημειώθηκαν μεταξύ των δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης και των φιλοϊρανικών ανταρτών Χούθη στη βόρεια Ιεμένη. Οι συγκρούσεις αυτές επικεντρώνονται στην επαρχία Αλτζαούφ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Ο Λίβανος επέστρεψε σήμερα στην Αίγυπτο 37 αρχαιολογικά ευρήματα της φαραωνικής εποχής 6 χρόνια αφότου κατασχέθηκαν στη Βηρετό, όπου είχε επιχειρηθεί η παράνομη εισαγωγή τους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο της Βηρητού, παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού του Λιβάνου και του Πρέσβη της Αιγύπτου. Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Βαλένθια δεν επέτρεψε να διεξαχθεί αναμέτρηση της έκτης αγωνιστικής της La Liga, Levante και Athletic Bilbao. Το πρόβλημα προέκυψε από την έντονη βροχόπτωση, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά την έναρξη της προθέρμανσης των ποδοσφαιριστών. Η ένταση της καταιγίδας ήταν τέτοια ώστε πλημμύρισε ο αγωνιστικός χώρος, αλλά και η φυσούνα που συνδέει τα αποδυτήρια με τον αγωνιστικό χώρο, ενώ προκλήθηκαν ακόμη και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.